0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 3:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 4.
0: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Να σου εξηγώ πως έτσι σακουφάρι μένω, να μετρώ το χρόνο που θα χρειαστώ να χωνέψω τη λογική. Δεν με υπολόγισες καλά, όφιλες ξέρεις. Το χρόνο θα τον πάρω και τότε θα γελάσω δυνατά. Τα άδεια σου μηχανοργήματα θα τα ξεσκίσω και θα τα στείλω πίσω σε ένα φάκελο γεμάτο σκόνη. Θα μάθω για σένα όλες τις γλώσσες του κόσμου ετούτου και θα καθίσω μαζί σου ατελείωτε

Κάποιες φορές προλαβαίνεις να δεις το μαχαίρι πριν σε μαχαιρώσει. Κάποιες φορές αντέχεις τη σιωπή, άλλες όχι. Κάποιες φορές μπορείς να πεις ότι νιώθεις, μπορείς να προδώσεις και να προδοθείς, να γελάσεις, να εκδικηθείς, άλλες όχι.

και τα λάθη. Άλλες πάλι σου δίνουν χαρές, ελπίδα σου δίνουν και πάθη. Άλλες όχι,

να δεις τη σφαίρα πριν σε σκοτώσει. Τον εχθρό να σε ρίχνει στο χώμα, τα παιδιά να παίζουν ακόμα.

τη σκληρή στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

καλοκαίρι έφυγε και δεν το πήρε η βροχή. Ο πρώτος ήλιος έσβησε, τον έκλεψες εσύ. Οκτωβριανό ξημέρωμα, στο πλάι μου γυμνή. Ψευτικό δάκρυ μόστραρες και χάθηκες με τη βροχή.

που γεννάς τώρα, Jane. Θέλω να μην είσαι καλά και ότι από σένα τράβηξα να το βρεις και εσύ μπροστά. Τα βράδια να είσαι μόνη σου, να ψάχνεις άϊπνια αγκάλια, και όταν γυρίσεις να σου πω, τώρα γλυκιά μου είναι αργά. Η αλήθεια είναι, Jane,

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 6.
1: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

Σουλούπι μπόι, μικρό μεσαίο. Ύφος του γόη ψευτό μοιραίο. Λίγο κατσούφης, λίγο γκρινιάρης. Λίγο μαγκούφης, λίγο μουρδάρης. Και ψωμοτήρι και για καφέ. Το δε βαριέσαι κι ο χαδερφέ. Ο σαν πολίτης κυφτός ραγιάς. Σαν πιάσει πόστο βερβέναγας.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: άρρωστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91 και 8 με τον Sky 100,3.

Στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών στις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί η πολιτική κηδεία του ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις

0: Ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τη μεγάλη διάκριση που πέτυχε για μία ακόμη φορά ο Έλληνας αθλητής Μίλτος Τεντόγλου, προκαλώντας συγκίνηση και περηφάνεια σε όλους τους Έλληνες. Πρώτο αθλητής Ευρώπης για τέταρτη φορά στην καριέρα του, στο Άλμα Σμίκο, στέφθηκε ο Μίλτος Τεντόγλου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ. Ένα καθοριστικό άλμα στην τέταρτη προσπάθειά του στα 8 και 44 μέτρα κατάφερε να εξασφαλίσει την πρώτη θέση στο βάθρο. Ο χρυσός Ολυμπιονίκης του Παρισιού μετά το χρυσό μετάλλιο το 2018 στο Βερολίνο, το χρυσό του 2022 στο Μόναχο και το χρυσό το 2024 στη Ρώμη έγινε ο πρώτος στην ιστορία της διοργάνωσης που έχει πλέον στη συλλογή του 4 χρυσά μετάλλια στο μήκος. Ήταν από τους πιο δύσκολους τελικούς που έχω κάνει. Ήμουν για να κάνω πολύ μεγάλη επίδοση αν είχε ευνοϊκό άνεμο, ανέφερε ο Μίλτος Τεντόγλου σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ λίγο μετά την απονομή των μεταλλίων. Να τον ακούσουμε.
1: Είναι φανταστική επίδοση. Πιστεύω ότι το άλμα μου είναι πάρα πολύ καλό να το δω. Δεν το έχω δει ακόμα. Πραγματικά τόσο δύσκολο να επιδείξει σήμερα εδώ πέρα. Από τους πιο δύσκολους τελικούς που έχω κάνει. Δεν γινόταν να βγάλει επίδοση. Εγώ ζωρίστηκα πάρα πολύ. Υπερπροσπάθεια έκανα. Για 8.40 ήμουν για σήμερα να κάνω πολύ μεγάλη επίδοση. Άμα είχε ευνοϊκό άνεμο.
2: Στο τέλος πήγες αγκάλια στον Πομάσχη, κάτι σου είπε και γέλασες. Τι σου είπε?
1: Είσαι μεγάλος, μου λέει αυτό. Είσαι μεγάλος.
0: Ο Μίλτος Τεντόγλου, μόνιμος κάτοικος της κορυφής, μετά και το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Μπράβο, για μία ακόμη φορά, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Συγχαρητήρια, μας κάνεις περήφανος με το ταλέντο και το ήθος σου, ανέφερε σε ανάρτησή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Στον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε την Κολομβία, διασώστες στην Πολυκάλη κατάφεραν 30 ώρες μετά το σεισμό να ανασύρουν ζωντανή από τα συντρίμμια. Γυναίκα 31 ετών που ζούσε στο δεύτερο όροφο πενταόρυφης πολυκατοικίας και παγιδεύτηκε όταν το κτίριο κατέρευσε. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, εκτιμάται πως στο συγκεκριμένο κτίριο είναι παγιδευμένοι άλλοι 24 άνθρωποι, δύο εκ των οποίων είναι γνωστό πως παραμένουν ζωντανοί. Σύμφωνα με το Reuters, οι νεκροί ανέρχονται πλέον στους 254, ενώ πάνω από 1000 είναι οι τραυματίες. Ανεπίσημοι υπολογισμοί με βάση πλατφόρμα στο διαδίκτυο που ο κόσμος αναφέρει δικούς τους ανθρώπους που αγνοούνται, ανεβάζουν τον αριθμό των αγνωμένων στους 4.000. Το Γραφείο Ανθρωπιστικών Επιχειρήσεων των Ηνωμένων Εθνών υπολογίζει σε 5.000 τα σπίτια που έχουν υποστεί ζημιές, ενώ δεκάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει και εκατοντάδες κατοικίες έχουν καταστραφεί. Να ακούσουμε τον καθηγητή γεωλογίας και πρόεδρο του ΑΣΠ, Ευθύμιο Λέκα, τι δήλωσε για το σεισμό.
3: Τα γεγονότα αυτά οφείλονται στη σύγκρουση μεταξύ της Νότιας Αμερικής, της Πλάκας και του Ειρηνικού Ωκεανού. Εκεί οφείλονται και έχουμε ανεπάλληλες σεισμικές δονήσεις.
0: Στη σύγκρουση τώρα Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, τα στενά του ορμού θα παραμείνουν κλειστά όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν αλλάζουν τη συμπεριφορά τους και δεν αποδέχονται τους όρους του Ιράν, διεμήνυσε ο γραμματέας του ΝΑΤΟ του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της Τεχεράνης. Όπως ανέφερε, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής πρέπει να τερματίσουν τον πόλεμο και να αποδεσμεύσουν τα ιρανικά χρήματα στο εξωτερικό, ενώ πρόσθεσε ότι και άλλοι όροι έχουν διαβεβαστεί στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής από μεσολαβητές. Ο Αμερικανός Πρόεδρος σε συνέντευξή του κατηγόρησε το Ιράν ότι είναι πανούργιοι διαπραγματευτές και περιέγραψε μερικές από τις τρέχουσες επιλογές του στον πόλεμο, να αφήσει τα πράγματα να κυλήσουν και να αφήσει την Τεχεράνη να καταρρεύσει οικονομικά, να τους χτυπήσει πολύ σκληρά. Εν τω μεταξύ, ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι άνοιξε πυρ κατά πλοίου υποσημαία Παναμά που προσπαθούσε να προσεγγίσει ιρανικό λιμάνι, παραβιάζοντας τον αποκλεισμό που είχε επιβάλει η Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ελικόπτερο εκτόξευσε δύο πυράβλους στο μηχανοστάσιο του φορτηγού πλοίου, αφότου το πλήρωμά του αγνόησε τις προειδοποιήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Στην εσωτερική επικαιρότητα, προσωρινά κρατούμενη κρίθηκε μετά την απολογία της η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στην υπόθεση της φωνικής εμπριστικής επίθεσης στη Μαρφίν το 2010. Η γυναίκα, μόνιμη κάτοικος Βρετανίας τα τελευταία χρόνια, φέρεται να αρνείται τα όσα αναφέρονται στη δικογραφία. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την απολογία της ανέφερε πως γνωρίζει εξόψεως μόνο τους δύο 42χρονους προσωρινά κρατούμενους συγκατηγορούμενους της για τους θανάτους τριών εργαζομένων μέσα στο φλεγόμενο κτίριο της Μαρφίν. Είμαι αθώα, συμμετείχα στη διαδήλωση, αλλά δεν έχω σχέση με τα επεισόδια. Τους συγκατηγορούμενους μου τους γνωρίζω εξόψεως από τον αναρχικό χώρο, φέρεται να υποστήριξε κατά την απολογία της. Σήμερα αναμένεται να καταθέσει γραπτό στην αναφορά του ο χειριστής του ελικοπτέρου που το προσγείωσε στην παραλία Σαρακίνικο της Μήλου. Σημειώνεται πως η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας είχε εγκρίνει άδεια προσγείωσης του ελικοπτέρου στην περιοχή Αλικές, ωστόσο το ελικόπτερο προσγειώθηκε σε διαφορετικό σημείο που μάλιστα βρίσκονται δεκάδες λουόμενοι. Στην υπόθεση έχει παρέμβει και ο εισαγγελέας Σύρους, δώντας τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας από το αστυνομικό τμήμα της Μήλου. Στην πολιτική επικαιρότητα ανεβαίνει το πολιτικό θερμόμετρο με τον Αλέξη Τσίπρα να βάζει ψηλά τον πύχη των εκλογών. Η δήλωσή του πως η ελληνική αριστερή συμπαράταξη μπορεί να κερδίσει το δεύτερο γύρο προκλέσε την αντίδραση τόσο της Νέας Δημοκρατίας όσο και του ΠΑΣΟΚ. Και τα δύο κόμματα απάντησαν σε υψηλούς τόνους αφήνοντας προσωπικές αιχμές για την αξιοπιστία του Αλέξη Τσίπρα.
4: Η μεγάλες πιθανότητες η ελληνική αριστερή συμπαράταξη στις δεύτερες εκλογές να είναι πρώτο κόμμα. Έχεις αυτή τη στιγμή ένα 70% όμως των πολιτών που λένε να αλλάξει κυβέρνηση. Στις δεύτερες εκλογές λοιπόν θα υπερισχύσει αυτό το κριτήριο. Και η Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη, ακόμα και αν στις πρώτες έρθει πρώτος, στις δεύτερες εκλογές θα διακινδυνεύσει. Αυτοί οι οποίοι έχουν στρατηγικό στόχο την προσωπική μου στοχοποίηση μέσα από το ΠΑΣΟΚ είναι αυτοί οι οποίοι έχουν στρατηγικό στόχο τη συνεργασία του ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία μετά τις επόμενες εκλογές. Αυτό κατά την άποψή μου θα είναι μια αρνητική εξέλιξη για τον τόπο.
0: Στην επιστροφή του μερίσματος της ανάπτυξης στην κοινωνία, επιμένει η κυβέρνηση εν ώψη και της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, το καλάθι της οποίας θα οριστικοποιηθεί μέχρι τα τέλη Αυγούστου. Στα μέτρα που εξετάζονται περιλαμβάνονται η χαλάρωση των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες, η κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος και της προκαταβολής φόρου, φθηνά δάνεια έως 5 δισεκατομμύρια ευρώ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μείωση ασφαλιστικών εισφορών. Να ακούσουμε τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση.
5: Κρατήσαμε 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα οποία θα δώσουν πάνω από 4 δισεκατομμύρια σε δάνεια σε μικρές, πολύ μικρές επιχειρήσεις. Με τι επιτόκιο? 0,35%. Αφορά την οικογένεια, αφορά τις νέες τους νέους, αφορά τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, αφορά τους ευάλωτους συμπολίτες μας.
0: Σε άλλες ειδήσεις, ανατροπή στην υπόθεση θανάτου του 66χρονου στις Σέρες, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του στα Ήβυρα το απόγευμα της Κυριακής. Για την υπόθεση κρατούνται ο αδερφός και ανιψιός του θύματος, τους οποίους είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για θανατηφόρα σωματική βλάβη. Ο 66χρονος, μια μέρα πριν βρεθεί νεκρός, είχε καταγγείλει στην αστυνομία περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Ωστόσο, σύμφωνα με το τελικό πόρισμα της νεκροψίας νεκροτομής, ο θάνατός του 66χρονου αποδίδεται σε παθολογικά αίτια και συγκεκριμένα σε έμφραγμα του μυοκαρδίου. Περισσότερα από 4,5 κιλά κάναβης, 688 γραμμάρια ροζ κοκαίνης και πάνω από 20.000 ευρώ είχαν στις πιο εφάνταστες κρυψώνες 2 23χρονοι που συνελήφθησαν στη Μύκονο. Από τα μέσα Ιουλίου, χρησιμοποιώντας μοτοσυκλέτες, διακινούσαν σημαντικές ποσότητες ναρκωτικών ουσιών σε ενδιαφερόμενους χρήστες έξω από γνωστά κλαμπ και κέντρα διασκέδασης του νησιού. Σε κατοικών έρευνες, οι αστυνομικοί εντόπισαν ποσότητες κοκαίνης μέσα σε πλαστικά τάπερα αλλά και ποσότητες κάναβης σε μπαγαζιέρα μοτοσυκλέτας. Σε μια μοτοσυκλέτα που χρησιμοποιούσαν για τη διακίνηση υπήρχε ειδική κρύπτη πάνω από τον μπροστινό φτερότης, όπου μέσα σε κάλτσα εντοπίστηκαν χρήματα, ποσότητα ροζ κοκαίνης και ινδική κάναβη. Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στην εισαγγελία πρωτοδικών σύρου. Θύμα τηλεφωνικής απάτησης έπεσε 79χρονη γυναίκα στην Ηλία. Σύμφωνα με την καταγγελία που έγινε στην αστυνομία, άγνωστος επικοινώνησε τηλεφωνικά με την ηλικιωμένη και προσποιήθηκε τον τεχνικό του ΔΔΕ. Της ανέφερε ότι δήθεν υπήρχε διαρροή ρεύματος στο σπίτι της και με το πρόσχημα ότι κινδύνευαν να καταστραφούν πολύτιμα αντικείμενα, την έπεισε να τοποθετήσει περίπου 6.000 ευρώ που είχε στο σπίτι, αλλά και κοσμήματα σε σακούλα και να την αφήσει έξω από το σπίτι της. Λίγο αργότερα οι συνεργοί του άρπαξαν τη σακούλα και εξαφανίστηκαν. Δύο άτομα, ένας ενήλικος και ένας 16χρονος, συνελήφθησαν στο Αγρίνιο για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα που εξαπατούσε ηλικιωμένους παριστάνοντας τους λογιστές. Από τις 29 Ιουλίου μέχρι και τις 5 Αυγούστου καταγράφηκαν 4 απάτες με τη λία να φτάνει τις 40.000 ευρώ. Η Ρωσία χρησιμοποιεί συστήματα drones για να δοκιμάσει τις αντιρροπορικές άμυνες της Ευρώπης, αναζητώντας αδυναμίες που θα μπορούσαν να εκμεταλλευτεί, δήλωσε ανώτατος στρατιωτικός αξιωματούχος της Γερμανίας σε συνέντευξή του. Η Ρωσία μας δοκιμάζει και παρατηρεί πώς αντιδρούμε ώστε να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τις τακτικές της εν ώψη μιας μελλοντικής σύγκρουσης, ανέφερε ο στρατηγός Κάρστεν Μπρόιερ, προσθέτοντας ότι είναι αναγκαίο να γίνουμε πιο ανεξάρτητοι και βιώσιμοι. Τονίσε ότι για τις βραχυπρόθεσμες ανάγκες, ο γερμανικός στρατός και άλλοι φορείς στην υπηρετική Ευρώπη θα πρέπει να αγοράσουν όπλα που διατίθενται έτοιμα προς πώληση, ενώ η Ευρώπη θα πρέπει να επεκτείνει την αμυντική βιομηχανική της βάση. Σε ειδική ενεργειακή κινητοποίηση βρίσκεται η Ευρώπη εν ώψη της σημερινής ολικής έκλειψης ηλίου. Εκτιμάται πως η φωτοβολταϊκή παραγωγή θα μειωθεί προσωρινά κατά περίπου 9,7 γιγαβάτ σε ευρωπαϊκό επίπεδο κατά την κορύφωση του φαινομένου. Η έκλειψη αναμένεται να ξεκινήσει πάνω από την Αρκτική γύρω στις 8 το βράδυ ώρα Ελλάδος. Θα είναι ολική σε τμήματα της Γροιλανδίας, της Ισλανδίας και της Βόρειας Ισπανίας, καθώς και σε μια μικρή περιοχή της Βορειοανατολικής Πορτογαλίας. Στο μεγαλύτερο μέρος της υπόλοιπης Ευρώπης ο ήλιος θα καλυφθεί μερικώς. Στη χώρα μας η έκλειψη δεν θα είναι ορατή, καθώς ο ήλιος θα έχει ήδη Δύση ή θα βρίσκεται στο στάδιο της Δύσης του εκείνη την ώρα. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός νίκησε με 2-1 τη ΤΖΕΣΕΚΑ στην παράταση στη Σόφια και προκρίθηκε στα play-off του Conference League. Τα γκολ του τριφυλίου σημείωσαν ο Λιβάη Γκαρσία και ο Σιρίλ Τέσσερς. Ο Ολυμπιακός αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Champions League μετά την ήττα του με 2-1 στην παράταση από την Nijmegen στην Ολλανδία. Καθοριστική αποδείχθηκε η αποβολή του Κώστα Φορτούνη στο 80 λεπτό. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τον κυπελούφο Όφη στο Παγκρίτιο με φόντο τον πρώτο τίτλο της σεζόν. Ο τελικός του Super Cup θα αρχίσει στις 8 το βράδυ και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης στο Παρίσι, ο Απόστολος Σίσκος κατέριψε το πανελλήνιο ρεκόρ στον ημιτελικό των 200 μέτρων ύπτιο με χρόνο 1:54.06. Ο Έλληνας πρωταθλητής προκρίθηκε στον τελικό με τη δεύτερη καλύτερη επίδοση.
6: Πάμε επόμενη γράμμη.
7: Ναι, εγώ είμαι.
6: Ναι.
7: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
6: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
7: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
6: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
7: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
6: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Θα περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, η Λιάννα Κουτσούπη.
9: Σήμερα Τετάρτη στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια.
10: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

ύποπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις λίγο θα τον

Θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί. Όμως συμβαίνουνε πολλά.

0: Αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
2: Στη Ζάκυνθο η καθαριότητα δεν είναι απλώς ανάγκη, είναι ευθύνη. Η περιβαλλοντική Παναγιώτης Ξενόφος είναι η επιλογή που εμπιστεύονται επαγγελματίες και νοικοκυριά. Διαθέτουμε λύσεις για επαγγελματική αλλά και οικιακή χρήση. Χημικά επεξεργασίας νερού, απορρυπαντικά και χαρτικά κορυφαίας ποιότητας. Προσφέρουμε εξειδικευμένα και πιστοποιημένα προϊόντα για τον καθαρισμό και την απολύμανση ελαιοτριβίων, ώστε κάθε εγκατάσταση να πληρεί τις αυστηρότερες προδιαγραφές υγιεινής. Με εμπειρία, αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση, η περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης φροντίζει για ένα καθαρό, ασφαλές και υπεύθυνο περιβάλλον για όλους. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στο τηλέφωνο 26950-51422. Περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης, χημικός μηχανικός. Καθαριότητα με υπευθυνότητα.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Στη Ζάκυνθο η καθαριότητα δεν είναι απλώς ανάγκη, είναι ευθύνη. Η περιβαλλοντική Παναγιώτης Ξενόφος είναι η επιλογή που εμπιστεύονται επαγγελματίες και νοικοκυριά. Διαθέτουμε λύσεις για επαγγελματική αλλά και οικιακή χρήση, χημικά επεξεργασίας νερού, απορρυπαντικά και χαρτικά κορυφαίας ποιότητας. Προσφέρουμε εξειδικευμένα και πιστοποιημένα προϊόντα για τον καθαρισμό και την απολύμανση ελαιοτριβίων, ώστε κάθε εγκατάσταση να πληρεί τις αυστηρότερες προδιαγραφές υγιεινής. Με εμπειρία, αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση, η περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης φροντίζει για ένα καθαρό, ασφαλές και υπεύθυνο περιβάλλον για όλους. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στο τηλέφωνο 26950-51422. Περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης, χημικός μηχανικός. Καθαριότητα με υπευθυνότητα.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο, στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Συνελήφθη 59χρονος στη Σύνδο Θεσσαλονίκης για εμπρισμό από πρόθεση και κατ' εξακολούθηση. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο άνδρας μέσα σε 4 ημέρες κινούμενος με το όχημά του φέρεται να έβαλε συνολικά 6 εστίες πυρκαγιά σε ξηρά χόρτα, καλάμια και αγροτικές εκτάσεις. Συγκεκριμένα, μια εστία εκδηλώθηκε το περασμένο Σάββατο, από την οποία κάηκαν περίπου 20 στρέμματα αγροτικής έκτασης, και μια την Κυριακή, από την οποία κάηκαν περίπου 15 στρέμματα αγροτικής έκτασης. Χθες ο 59χρονος φέρεται να έθεσε 4 ακόμη εστίες πυρκαγιά στην ίδια περιοχή. Ο συλληφθής οδηγείται αυτή την ώρα ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στην Αττική και τα Κύθυρα, σε μεγάλο μέρος της Πελοποννήσου, της Θεραίας Ελλάδας, της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σε νησιά του Βορείου Αιγαίου και στις Κυκλάδες. Πρωταθλητής Ευρώπης για 4η φορά στην καριέρα του, στο άλμα Ισμίκος στέφθηκε ο Μίλτος Τεντόγλου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ. Με ένα καθοριστικό άλμα στην 4η προσπάθειά του, στα 8,44 μέτρα, κατάφερε να εξασφαλίσει την πρώτη θέση στο βάθρο. Ήταν από τους πιο δύσκολους τελικούς που έχω κάνει. Θα έκανε πολύ μεγάλη επίδοση αν είχε ευνοϊκό άνεμο, ανέφερε ο Τεντόγλου στις πρώτες του δηλώσεις. Συγχαρητήρια μηνύματα απέστειλαν ο Πρωθυπουργός, ο Πρόεδρος της Βουλής, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Μια γυναίκα 31 ετών κατάφερε να ανασύρουν ζωντανή από τα συντρίμια πενταρόφης πολυκατοικίας, διασώστε στην πολυκάλη της Κολομβίας 30 ώρες μετά το σεισμό των 7,4 ρίχτερ που έπληξε τη χώρα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, εκτιμάται πως στο συγκεκριμένο κτίριο είναι παγιδευμένοι άλλοι 24 άνθρωποι, 2 εκ των οποίων είναι γνωστό πως παραμένουν ζωντανοί. Σύμφωνα με το Reuters, οι νεκροί ανέρχονται πλέον στους 254, ενώ πάνω από 1000 είναι οι τραυματίες. Πάνω από 1 δις ευρώ θα είναι το οικονομικό πακέτο που θα παρουσιαστεί στη ΔΕΘ, δήλωσε σήμερα σε συνέντευξή του ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Ο κ. Παπαθανάσης, μιλώντας στην ΕΡΤ, απέρριψε τα σενάρια περί ύφεσης μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, υποστηρίζοντας ότι η ελληνική οικονομία θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με ρυθμό υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων εν όψει και της απόφασης του ελεγκτικού συνεδρίου προωθεί το οικονομικό επιτελείο. Όπως γράφει σήμερα η Καθημερινή, το βασικό σενάριο προβλέπει η εισφορά να επιβάλλεται μόνο στο ποσό της σύνταξης που υπερβαίνει τα 1.468 ευρώ αντί στο σύνολο. Παράλληλα, εξετάζεται η μείωση των κλιμακίων ώστε το σύστημα να γίνει απλούστερο και αναλογικότερο. Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση διαμηνεί ότι δεν πρόκειται να επιστραφούν αναδρομικά ποσά στους συνταξιούχους. Σε διεθνή επιχειρησιακή δράση, η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 27 μέχρι και τις 30 Ιουλίου στο Διεθνή Αερολιμένα της Μαδρίτης, συμμετείχε με ηγετικό ρόλο η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με στόχο τον εντοπισμό αδήλωτων μετρητών που μεταφέρονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και ενδέχεται να συνδέονται με εγκληματικές δραστηριότητες. Στην κοινή δράση συμμετείχαν αστυνομικές αρχές από το Βέλγιο, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ιρλανδία, την Πορτογαλία και την Ισπανία, καθώς και εκπρόσωποι της Europol. Κατά τη διάρκεια της τετραήμερης επιχειρήσεις εντοπίστηκαν αδήλωτα μετρητά συνολικό ύψος 21.285 ευρώ. Χαρακτηριστική ήταν περίπτωση ταξιδιώτη με προορισμό την Κίνα, ο οποίος συνοδευόταν από ανήλικο και είχε παραδώσει προς φόρτωση 3 μεγάλες αποσκευές. Κατά τον έλεγχο εντοπίστηκαν χρηματικά ποσά κρυμμένα σε αποσκευή, καθώς και στις συσκευασίες τροφίμων και μεταξύ προσωπικών αντικειμένων του ανηλικού. Στις 11.30 το πρωί στον Ηρώνα, ο Αγίου Παντελεήμονος στο Χαλάνδρι θα ψαλεί εξόδιος ακολουθία του σπουδαίου διανοητή και συγγραφέα Στέλιου Ράμφου. Η κηδεία θα τελεστεί δημοσία δαπάνη. Στις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών η πολιτική κηδεία του ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός νίκησε με 2-1 την Τζεσεκά στην παράταση στη Σόφια και προκρίθηκε στα play-off του Conference League. Ο Ολυμπιακός αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Champions League μετά την ήττα του με 2-1 στην παράταση από την Αϊμέγγεν στην Ολλανδία. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τον κυπελούχο Όφη στο Παγκρίτιο με φόντο τον πρώτο τίτλο της σεζόν. Ο τελικός του Super Bet Super Cup θα αρχίσει στις 8 το βράδυ και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβησης στο Παρίσι, ο Απόστολος Σίσκος κατέριψε το πανελλήνιο ρεκόρ στον ημιτελικό των 200 μέτρων ύπτιο με χρόνο 1.54.06. Ο Έλληνας πρωταθλητής προκρίθηκε στον τελικό με τη δεύτερη καλύτερη επίδοση.
2: Πάμε επόμενη γράμμη.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social.

0: μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, η Λιάννα Κουτσούπη.
2: Σήμερα Τετάρτη στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 5 με 7 μποφόρ και στα ανατολικά και βόρεια έως 8. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 33 με 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος με αραιές νεφώσεις το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη επικρατεί ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις και πιθανότητα βροχής στα βόρεια ορεινά μετά το μεσημέρι. Στο Αιγαίο πνέουν άνεμοι βόρειοι, βόρειο-ανατολικοί 6 με 8 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο βόρειο-δυτικοί άνεμοι έως 5. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στους 38 με 39 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, ενώ στα υπόλοιπα επιρροτικά και τα νότια δεν ξεπερνά τους 36 με 38 βαθμούς. Την Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Από τις μεσημβρινές ώρες θα σημειωθούν βροχές και μπόρες στη Μακεδονία και την Ήπειρο. Οι βοριάδες θα ενισχυθούν έως 8 και τοπικά 9 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ ο υδράργυρος το μεσημέρι θα αγγίξει τους 39 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα και τους 36 στα ανατολικά επιρροτικά και τα νησιά. Την Παρασκευή και το Σάββατο θα εκδηλωθούν βροχοπτώσεις και μεμονωμένες καταιγίδες στη Μακεδονία, την Ήπειρο, τα Επτάνησα και τη Θεσσαλία. Το Μελτέμι θα πνέει ενισχυμένο έως 9 μποφόρ με ισχυρές ρηπές στην Θράκη, τα ανατολικά επιρροτικά και το Αιγαίο, με αποτέλεσμα το θερμόμετρο να σημειώσει αξιόλογη πτώση. Από την Κυριακή το Μελτέμι σταδιακά εξασθενεί και ο υδράργυρος επανέρχεται σε φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο

0: Εξαιρετική επιλογή της Κωνσταντίνας Βαρσάμι. Να μπούμε με Elvis Presley και A Little, πώς το λέμε, A Little Less Conversation, γιατί είναι ένα κομμάτι, δώσε λίγο Γιώργο, δώσε λίγο. Είναι ένα κομμάτι που έχει ρυθμό, έχει δράση, το σκέφτεσαι αυτό, θα μπορούσε να είναι και μια ταινία δράσης, έτσι, με πλοκή κλπ. Το λέω αυτό διότι δείχνει 12 Αυγούστου το ημερολόγιο και έχω εδώ μπροστά μου απλωμένα θέματα από την επικαιρότητα, ειδήσεις, εξελίξεις, ανατροπές, όλα αυτά εδώ μπροστά, και είναι 12 Αυγούστου, είναι η εβδομάδα του 15 Αυγούστου, είναι οι μέρες που συνήθως ψάχνεις να βρεις είδηση με το τουφέκι που λέγαμε παλιότερα. Ήταν και ο Ουμπέρτο Έκο, θυμάστε, που έλεγε τότε τον Αύγουστο δεν υπάρχουν ειδήσεις. Όλα αυτά εννοείται ότι έχουν καταρριφθεί. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, πολύ πολύ μεγάλη καλημέρα σε όλες και σε όλους, από όπου και αν μας ακούτε αυτό το πρωινό. Διανύουμε την 224η ημέρα του Σωτηρίου έτους 2026. Ο ήλιος θα δύσει στις 8:23 πρώτα λεπτά. Γιορτάζει σήμερα ο Ανίκητος, έβλεπα νωρίτερα στο sansimera.gr. Τώρα, αν υπάρχει κάποιος στο ακροατήριο που ακούει σε αυτό το όνομα, τον έχουν βαφτίσει Ανίκητο, λοιπόν, καλό είναι να τον ακούσουμε, να του πούμε για εμείς χρόνια πολλά εδώ στον αέρα. Κατά τα άλλα, αν έχετε εσείς κάποιο γνωστό, φίλο, συγγενή που ονομάζεται Ανίκητος, μην ξεχάσετε να το ευχηθείτε σήμερα. Είναι σίγουρο ότι θα χαρεί πάρα πολύ που τον θυμηθήκατε. Επίσης, είναι η Διεθνής ημέρα νεολαίας, κύριε Γιώργο Βραχνέ, να το γνωρίζετε αυτό, όπως και η Παγκόσμια ημέρα του ελέφαντα. Αυτά είναι στα δεδομένα της ημέρας. Επίσης, στο σαν σήμερα, αν ανατρέξουμε στο μακρινό 2004, τι είχε συμβεί σαν σήμερα? Είχε ξεσπάσει το σκάνδαλο Κεντέρι Θάνου μία ημέρα πριν από την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας. Θυμάστε όταν τότε οι δύο Ολυμπιονίκες αρνούνταν να περάσουν από ντόπινγκ κοντρόλ, έπεσαν θύματα τροχαίου ατυχήματος με μοτοσυκλέτα, το οποίο χαρακτηρίστηκε σκηνοθετημένο, και τέθηκαν εκτός αγώνων. Και έχοντας λοιπόν αυτά τα δεδομένα της ημέρας, να σας πω και για τα δεδομένα της εκπομπής. Γιώργος Βραχνός, ο άνθρωπος που έχει μόνο φίλους, είναι στη ρύθμιση του ήχου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι η κυρία Σοφία Καλαβρού, συνεπικουρούμενη από τον κύριο Πέτρο Κυρκυλή. Επίσης, στη μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι, σταθερά ακούτε τις επιλογές της. Και στο τηλεφωνικό κέντρο Πέτρος Μωραϊτής, Ρούλα Βρετάκου, 210-48-00-170 έως και 4. Θέλετε και άλλο τρόπο επικοινωνίας? Σας τον έχω. skyradio.gr, στο σελίδα του ραδιοφώνου γράφετε το δικό σας μήνυμα, σχόλιο, παρατήρηση, καλημέρα, ό,τι θέλετε, και είμαι εδώ για να τα βλέπω όλα. Όπως επίσης θα με βρείτε στο Facebook, το Twitter και το Instagram. Και επειδή σας έλεγα για ειδήσεις, ξεκινάμε με την καλύτερη, εννοείται. Ξεκινάμε με Μίλτο Τεντόγλου, που πέταξε κυριολεκτικά για ακόμα μια φορά, τα κατάφερε, άφησε τους άλλους 11 συναθλητές πίσω του, έγινε για τέταρτη φορά πρωταθλητής Ευρώπης ο Μίλτος χθες στο Μπέρμιγχαμ. Είναι σίγουρο ότι τα γρεβενά χθες βράδυ δεν κοιμήθηκαν, με τη μεγάλη χαρά που προσέφερε στη γενέτειρά του ο Μίλτος Τεντόγλου, αλλά εννοείται και σε όλη την Ελλάδα, πραγματικά ένας άνθρωπος, τι να πω, απλά υποκλίνεσαι. Και ήταν και απολαυστική αυτή η δήλωση, το στιγμιότυπο, αμέσως μετά την επίδοσή του. Μιλούσε στη δημόσια τηλεόραση, περιέγραφε την επίδοσή του και ξαφνικά ανακάλυψε ότι δεν φορούσε το μετάλλιο. Έφυγε λοιπόν από τη μετάδοση, από τον συνάδελφο που ήταν εκεί. Έχουμε το ηχητικό, πάμε να το ακούσουμε.
1: Το έχω εδώ και πήγαινε σπίτι. Πες ότι το έχω εδώ. Ναι. Ό,τι ωραίο μετάλλιο.
2: Περιέργως εσάς δεν σας το έδωσαν το μετάλλιο.
1: Όχι, το έδωσαν, ναι. Αλλά το παράτησα εκεί. Έγινε μαλακία. Sorry. Παιδιά, το βγάλα και τα άφησε εκεί.
2: Λοιπόν, πιστεύω πρέπει να το πάρεις αν δεν το βρει κανένας, και πρέπει να καταλήξει και στην απονομή.
1: Πάνω στο πω, sorry.
0: sorry, πάρα του το πω. Αυθόρμητο. Τι να πει για αυτόν τον άνθρωπο, για αυτόν τον υπεραθλητή μα. Και μπράβο του και μπράβο σε όλου. Να τον χαίρετε η οικογένειά του, να τον χαίρονται οι δικοί του άνθρωποι και τον, να τον ευχαριστήσουμε για ακόμα μια φορά που μα δίνει αυτό το χαμόγελο, αυτή την υπερηφάνεια, βλέποντα τη γαλανόλευκη και έναν αθλητή μα να βρίσκεται στην πρώτη θέση του βάθρου. Αντίστοιχα, είχαμε επικαιρότητα και από το ποδόσφαιρο, αθλητική επικαιρότητα εννοείται, όπου ο Παναθηναϊκός ζορίστηκε μεν, τα κατάφερε όμως στη Βουλγαρία, κόντρα στην ΤΣΕΣΚΑ 1948, τα κατάφερε και πλέον περνάει στην επόμενη φάση. Δεν τα κατάφερε ο Ολυμπιακός, τα βρήκε σκούρα απέναντι στους Ολλανδούς της Ναϊμέχεν, δεν τα κατάφεραν οι Ερυθρόλευκοι και μην ξεχνάτε ότι απόψε έχουμε Super Cup εδώ στην τηλεόραση του Sky στις 8 το βράδυ ακριβώς και λόγω του παιχνιδιού και της μετάδοσης το δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky θα μεταδοθεί.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
0: Με τη Χριστίνα Βίδου και την επικαιρότητα στην τηλεόραση θα είναι στις 6 παρατέταρτο. Τώρα, στην άλλη εξέλιξη που είχαμε αργά χθες, όπως έγινε γνωστό, προσωρινά κρατούμενη κρίθηκε μετά την απολογία της η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στην υπόθεση της φωνικής εμπριστικής επίθεσης στη Μαρφίν. Μιλάμε για το μακρινό 2010, πλην όμως τώρα καταγράφονται αυτές οι εξέλιξεις. Η ίδια αμφισβητεί το κατηγορητήριο, αρνείται όσα αναφέρονται στη δικογραφία, πάντως στο σκεπτικό της απόφαση. Όπως έγινε γνωστό, αναφέρεται ότι κρίνεται ιδιαιτέρως επικίνδυνη η 46χρονη και προσιλωμένη στο σχέδιο δράσης της ομάδας. Εκτός συνόρων στην Κολομβία, εκεί παρατείνεται η αγωνία και δίνουν μία μάχη με το χρόνο τα σωστικά συνεργεία, καθώς μιλάμε για μία βιβλική καταστροφή μετά τα 7,4 ρίχτερ που έπληξαν τη χώρα. Αυτήν την ώρα που μιλάμε, οι αγνοούμενοι ξεπερνούν τους 3.800, είναι εκατοντάδες οι νεκροί, αλλά πάνω απ' όλα είναι οι φόβοι ότι μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι που έχουν εγκλωβιστεί ή έχουν χάσει τη ζωή τους και βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές, διότι όπως μας έλεγε νωρίτερα και στην τηλεόραση του Sky ο Ισάκ Τριανταφυλλίδης, υπάρχουν περιοχές με τις οποίες οι αρχές δεν έχουν επικοινωνία, που σημαίνει δεν γνωρίζουν τι έχει ακριβώς συμβεί, ποιες είναι οι απώλειες και το μέγεθος της καταστροφής εκεί. Επίσης, από το διεθνές πεδίο κρατάμε το παρατεταμένο αδιέξοδο πλέον, όπως καταγράφεται, για τα στενά του Ορμούζ. Μια από τις τελευταίες εξελίξεις είναι η δήλωση του γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, που τοποθετήθηκε πρόσφατα, ο Μοχσέν Ρεζάι, ο οποίος ανέφερε ότι τα στενά θα παραμείνουν κλειστά όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αλλάζουν τη συμπεριφορά τους και δεν αποδέχονται τους όρους του Ιράν. Σε ίδιο μήκος κύματος και ο Ντόναλτ Τραμπ, που κατηγορεί το Ιράν ότι είναι πανούργοι διαπραγματευτές, έτσι είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος, και περιέγραψε μερικές από τις τρέχουσες επιλογές του στον πόλεμο, να αφήσει τα πράγματα να κυλήσουν και να αφήσει την Τεχεράνη να καταρρεύσει οικονομικά. Μεταξύ άλλων, ανέφερε ο Ντόναλτ Τραμπ, και αυτό λέει θα γίνει, και παράλληλα θα τους χτυπήσει πολύ σκληρά, μεταφέρω λόγια του Αμερικανού Προέδρου. Γενικότερα, και να ξεκινήσουμε από αυτό, τις συνδέσεις μας, μιλάμε για ένα σύνθετο και πολύπλοκο τοπίο στην γεωπολιτική σκακέρα, έτσι όπως διαμορφώνεται στη γειτονιά μας. Ακριβώς για αυτό το θέμα αρθρογραφεί σήμερα στην εφημερίδα Καθημερινή ο συνάδελφός μου ο Βασίλης Νέδος, όσον αφορά τα φθινοπορεινά μέτωπα στην εξωτερική πολιτική, που είναι πολλά. Είναι η Τουρκία, είναι τα νέα δεδομένα με το καλώδιο, είναι το νομοσχέδιο της γαλάζιας πατρίδας που οι Τούρκοι έχουν βάλει στον πάγο, αλλά ποτέ δεν ξέρεις πότε θα το εμφανίσουν πάλι, αλλά είναι επίσης και η κινητικότητα στο Κυπριακό. Μην το ξεχνάμε και αυτό, διότι περιμένουμε τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, τον Γκουτέρες, που είχε είχε βρεθεί στην Κύπρο. Περιμένουμε τώρα να δώσει και το χρονοδιάγραμμα των συνομιλιών και τι θα έχουμε σε αυτό το επίπεδο. Γενικά, Βασίλη, είναι πολλά τα ζητήματα, είναι απλωμένη η δισογραφία στο διεθνές πεδίο και δι στο γεωπολιτικό, όπου πλέον τα πράγματα παίρνουν μια νέα τροπή. Συνυπολογίζοντας, και από αυτό θα ήθελα, αν έχεις την καλοσύνη να ξεκινήσουμε, συνυπολογίζοντας ότι τα ασθενά του Ορμούζ παραμένουν μια προβληματική κατάσταση, η Σαουδική Αραβία επιχειρεί να μεταφέρει ενέργεια πλέον διαξηράς και να το φτάσει αυτό στην Ερυθρά Θάλασσα, έτσι ώστε να περάσει μετά, να περνούν τα φορτία μέσω της διόρυγας του Σουέζ, οπότε αναδεικνύεται και ο κρίσιμος ρόλος της Αιγύπτου. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας.
4: Καλημέρα Νίκο, καλημέρα στους ακροατές μας. Πράγματι τα θέματα τα εθνικά, ας το πούμε έτσι, δηλαδή βασικές προτεραιότητες ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, έρχονται και διαπλέκονται πάρα πολύ αυτό το χρονικό διάστημα με όλα όσα συμβαίνουν διεθνώς. Φυσικά πάντα το διεθνές περιβάλλον είναι απρόβλεπτο, με την έννοια ότι δεν μπορεί μια εθνική πολιτική να καθορίσει τι θα γίνει έξω από τη χώρα. Ωστόσο βλέπουμε πλέον ότι η παρατεταμένη κατάσταση αδιεξόδου που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο Ορμούζ, και θα έλεγα ότι εδώ πέρα θα ρυψοκινδυνέψω μία πρόβλεψη ότι όπως πάει το πράγμα θα κάνει εκλογές ενδιάμεσες στο Νοέμβριο ο Τραμπ με κλειστά τα στενά του Ορμούζ. Δεν βλέπω κάποιο φοβερό, κάποια φοβερή λύση έως τότε. Προφανώς εννοείται ότι για τον ίδιο τον Τραμπ θα ήταν ιδανικό να είναι ανοιχτά τα στενά του Ορμού τον Νοέμβριο, ώστε να μπορεί να ισχυριστεί ότι έχει λήξει τον πόλεμο, έχει ταπεινώσει το Ιράν, έχει καταφέρει να επιβάλλει τέλος πάντων τις αμερικανικές απόψεις. Αλλά θα
0: και να έχει και φθηνότερη βενζίνη για τους Αμερικανούς, έτσι, γιατί είναι και αυτό το θέμα που ασκεί μεγάλη πίεση. Ναι, ναι.
4: Πάνω απ' όλα αυτό, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βέβαια, να πούμε εδώ πέρα ότι οι Ιρανοί είναι πράγματι έχουν μια διαφορετική αντίληψη του χρόνου.
0: Ναι.
4: Και θα ήθελα εδώ πέρα έτσι να θυμίσω στους, ειδικά στους πιο παλιούς ακροατές, όταν έγινε η περίφημη επιχείρηση απελευθέρωσης, τέλος πάντων, αποτυχημένη επιχείρηση απελευθέρωσης του προσωπικού της Αμερικανικής πρεσβείας στην Τεχεράνη λίγο μετά την άνοδο του Σάχη του Χομεϊνί το 79-80, οι Ιρανοί τράβη, παρότι υπήρξε συμφωνία κάποια στιγμή για την ανταλλαγή των κρατουμένων και τότε κάποια απελευθέρωση κάποια απεμπλοκή κάποιων κυρώσεων πάλι που είχαν επιβληθεί στο Ιρανικό καθεστώς, οι Ιρανοί περίμεναν να ξεμπλοκάρουν την αναχώρηση των Αμερικανών πολιτών από την Τεχεράνη για το Ραμστάιν που πήγαν στη Γερμανία, αφού έχασε πια ο Κάρτερ τις εκλογές. Άρα δεν του κάναν τη χάρη να το χρησιμοποιήσει δηλαδή εκλογικά. Mm-hmm. Το καρπόθηκε, ας το πούμε έτσι, εκλογικά ο Ρέιγκαν.
0: Μάλλον
4: δεν το καρπόθηκε ούτε αυτός, αλλά πλέον δεν μπορούσε να το χρησιμοποιήσει ο Κάρτερ.
0: Ενδιαφέρουσα αυτή η ιστορική αναδρομή, έτσι.
4: Ναι, το λέω, το λέω για να δείξουμε ότι αυτό δεν είναι ένα καθεστώς που λειτουργεί υποπίεση με τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε εμείς. Είναι ένα καθεστώς το οποίο είναι κατασκευασμένο να επιβιώνει, ας το πω έτσι, σε συνθήκες ανομαλίας διεθνούς. Αντιθέτως, εκείνο που πρέπει να μας προβληματίσει τις τελευταίες ημέρες και είναι κάτι που καλύφθηκε έτσι εκτενώς και μέσα στην Ελλάδα, είναι ότι αυτή η αδυναμία τέλος πάντων της Αμερικής να επιβάλλει αυτό που επέβαλε τις προηγούμενες δεκαετίες, που είναι να παρέχει το αγαθό της ασφάλειας στους Άραβες συμμάχους του, δηλαδή η Σαουδική Αραβία και όλες τις χώρες του κόλπου από το Κουβέιτ μέχρι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, βλέπουμε ότι οδηγεί τις χώρες αυτές σε κάποιες συσπυρώσεις περιφερειακές προκειμένου να αναζητήσουν τι μπορούν πια να κάνουν και μόνοι τους. Και φυσικά αναφέρομαι συμφωνία Τουρκίας, Πακιστάν και Σαουδικής Αραβίας, η οποία φέρνει την Τουρκία σε ένα χώρο από τον οποίο είχε απομακρυνθεί εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες, πρέπει να πούμε. Δηλαδή το γεγονός ότι η Τουρκία αποκτά ξανά δυνατότητα συνομιλίας με το βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας είναι μια αρκετά σημαντική επιτυχία για την τουρκική εξωτερική πολιτική, αλλά και την... και τις περιφερειακές βλέψεις, τέλος πάντων, του καθεστώτος.
0: Και ταυτόχρονα μία πηγή προβληματισμού για την Αθήνα, διότι έχουμε επενδύσει έτσι, στις καλές σχέσεις και τη συνεργασία με τη Σαουδική Αραβία. Έχουμε και τους Patriot που βρίσκονται εκεί, προκειμένου να προφυλάξουν ενεργειακές εγκαταστάσεις. Ποια είναι η ανάγνωση ως προς αυτό, γιατί διέκρινα μια κάποια αμηχανία εδώ στην Αθήνα όταν ανακοινώθηκε η συμφωνία της Μέκας?
4: Ναι, βεβαίως υπήρξε αμηχανία και εξακολουθεί να υπάρχει αμηχανία ως προς τους Patriot. Να πούμε εδώ πέρα ότι η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες η οποία το 21 προφανώς σε διμερές επίπεδο η Ελλάδα, αλλά υπάρχουν και άλλες χώρες οι οποίες συμφώνησαν να συμμετέχουν σε ένα διεθνές project. Άρα δηλαδή η Ελλάδα είναι προφανώς έκανε διμερή συμφωνία γι' αυτό προφανώς, αλλά υπάρχουν και άλλες χώρες οι οποίες έχουν στείλει στρατό στην Σαουδική Αραβία προκειμένου να διαφυλάξουν τις ενεργειακές εγκαταστάσεις εκεί πέρα, με την παραδοχή ότι η διαφύλαξη της ροής της ενέργειας από την από τη Σαουδική Αραβία όπως τον υπόλοιπο κόσμο είναι ένα ζήτημα που δεν περιορίζεται στην Σαουδική Αραβία, άρα αφορά προφανώς ολόκληρο τον κόσμο. Αν ξεμείνουμε από πετρέλαιο, ακριβώς, θα ξεμείνουμε όλοι, δεν θα ξεμείνει μόνο η Σαουδική Αραβία. Ναι.
0: Ως προς το σκέλος της Αιγύπτου τώρα, γιατί ο Χακάν Φιντάν άφησε να εννοηθεί ότι επόμενος εταίρος θα μπορούσε να είναι το Κάιρο που θα μπει σε αυτήν την συμφωνία αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής με Πακιστάν, Τουρκία, Σαουδική Αραβία.
4: Εδώ πέρα φαίνεται, διαβάζοντας δηλαδή και κάποια αιγυπτιακή αρθογραφία αυτές τις μέρες, όπου τέλος πάντων όταν βγαίνει κάποιος βουλευτής ή αξιωματούχος στην Αίγυπτο να αρθογραφήσει, δεν λέει την άποψή του απλά, αντικατοπτρίζει νομίζω και την βούληση του καθεστώτος. Δεν υπάρχει στην Αίγυπτο, ας το πω έτσι, η ίδια αντίληψη για τις δημόσιες τοποθετήσεις όπως υπάρχει στη Δύση. Σε ένα άρθρο που διάβασα χθες φαίνεται ότι διαχωρίζει πλήρως η Αίγυπτος τη συμμετοχή της στο τετραμερές σχήμα πολιτικής συνεργασίας που υπάρχει ανάμεσα σε αυτές τις χώρες. Είδαμε μια συνεδρίασή του τον Ιούνιο στην Αίγυπτο, μάλιστα με την παρουσία τότε και τη συμμετοχή του Μασάντ Μπούλος, που είναι συμπέθερος του Τραμπ και ανώτερος σύμβουλός του για τα θέματα Αφρικής και Μέσης Ανατολής και ένας αρκετά ενεργός παίχτης. Να πούμε εδώ πέρα ότι ο άνθρωπος αυτός συναντήθηκε με τον ηγούμενο της Μονής Αγίας Εκατερίνης Σινά πριν από λίγες ημέρες στο Κάιρο.
0: Ναι.
4: Κάτι το οποίο θεωρείται κιόλας ότι θεωρείται ότι έδωσε με αυτόν τον τρόπο και ένα σήμα προς το Κάιρο για τη στήριξη του Λευκού Οίκου στο μοναστήρι. Ειδικά καθώς στα τέλη του μήνα έχουμε ξανά αναμένουμε την απόφαση του ακυρωτικού δικαστηρίου πια στο Κάιρο για τα ζητήματα τα περιουσιακά και τα λοιπά. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα.
0: Ναι.
4: Και τέλος πάντων στην ίδια αρθογραφία του ανθρώπου στον οποίο αναφερόμαστε υπάρχει σαφής απόσταση της Αιγύπτου το στρατιωτικό σκέλος. Άρα δηλαδή δεν περιμένουμε η Αίγυπτος να μπει τουλάχιστον το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα σε ένα τέτοιο σχήμα, και αυτό κυρίως διότι η συμμετοχή σε ένα τέτοιο σχήμα το οποίο έχει αντιϊσραηλινά χαρακτηριστικά θα έφερνε την Αίγυπτο απέναντι από το Ισραήλ που δεν το θέλουν οι Αιγύπτιοι αυτό και θα δημιουργούσε και προβλήματα σχέσης τους με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα.
0: Και δεν το θέλουμε και εμείς, Βασίλη, έτσι.
4: Και έχοντας οικοδομήσει αυτή
0: τη συμμαχία Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ-Αίγυπτος στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο.
4: Ναι, έχουμε τέλος πάντων, η Τουρκία προσπαθεί και ως ένα βαθμό έχει επιτύχει να εκμεταλλευτεί κάποιες έτσι ανησυχίες του Καΐρου, όπως για παράδειγμα της σχετικά μεγαλύτερης αυτονομίας στα εξοπλιστικά. Βλέπουμε ότι έχουν υπάρξει πολύ μεγάλες συμφωνίες στον τομέα της άμυνας και τη αμυντική βιομηχανία ανάμεσα στην Τουρκία και την Αίγυπτο. Ναι. Και γενικά η Τουρκία χρησιμοποιεί την αμυντική τη βιομηχανία χρησιμοποιεί αυτές τις δυνατότητες που τους παρέχει για την παραγωγή.
0: Ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
4: Φτηνό, ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, ακριβώς.
0: Μάλιστα, ακριβώς. Μάλιστα. Τα κρατάμε όλα αυτά. Δυστυχώς δεν έχω άλλο χρόνο, αλλά θα έχουμε την ευκαιρία ούτως ή άλλως να επαναλάβουμε την κουβέντα μας, να μιλήσουμε και για τη γαλάζια πατρίδα, αλλά και την κινητικότητα στο Κυπριακό. Να σε ευχαριστήσω πολύ για την ώρα, Βασίλη, και για το γεγονός ότι έκανες μια διακοπή στις διακοπές σου για να συνομιλήσουμε. Ευχαριστώ θερμά.
4: Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Βασίλης Νέδος, κυρίες και κύριοι, ο αρμόδιος συντάκτης για τα διεθνή ζητήματα, τα γεωπολιτικά και γενικότερα όλα αυτό το διεθνές περιβάλλον, όπως διαμορφώνεται και στο διπλωματικό αλλά και στο στρατιωτικό πεδίο, που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και ειδικότερα στην νότιο-ανατολική Μεσόγειο, που μας ενδιαφέρει άμεσα. Τώρα, εμείς θα πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα, θα έρθουν τίτλοι και αμέσως μετά και πάλι εδώ.
5: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
6: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον.
3: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
8: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
9: Στη Ζάκυνθο η καθαριότητα δεν είναι απλώς ανάγκη, είναι ευθύνη. Η περιβαλλοντική Παναγιώτης Ξενόφος είναι η επιλογή που εμπιστεύονται επαγγελματίες και νοικοκυριά. Διαθέτουμε λύσεις για επαγγελματική αλλά και οικιακή χρήση. Χημικά επεξεργασίας νερού, απορρυπαντικά και χαρτικά κορυφαίας ποιότητας. Προσφέρουμε εξειδικευμένα και πιστοποιημένα προϊόντα για τον καθαρισμό και την απολύμανση ελαιοτριβίων, ώστε κάθε εγκατάσταση να πληρεί τις αυστηρότερες προδιαγραφές υγιεινής. Με εμπειρία, αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση, η περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης φροντίζει για ένα καθαρό, ασφαλές και υπεύθυνο περιβάλλον για όλους. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στο τηλέφωνο 26950-51422. Περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης, χημικός μηχανικός. Καθαριότητα με υπευθυνότητα.
10: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας, ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία, τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
11: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
12: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
13: Στο Διεθνή Αερολιμένα της Μαδρίτης συμμετείχε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος με στόχο τον εντοπισμό αδύλατων μετρητών που μεταφέρονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και ενδέχεται να συνδέονται με εγκληματικές δραστηριότητες. Κατά τη διάρκεια της επιχειρήσης εντοπίστηκαν αδύλωτα μετρητά ύψους άνω των 21.000 ευρώ. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, έως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. 10 και 35 πρώτα λεπτά. Sky 100,3, αυτό το πρωινό Τετάρτης 12 Αυγούστου. Είμαστε εδώ ραδιοφωνικά μέχρι και τις 11 καθημερινά αυτή την εβδομάδα και την επόμενη. Όπως επίσης τα λέμε και τηλεοπτικά. Αν θέλετε, συντονίζεστε 6 με 10 παρά 10. Είμαστε στην τηλεόραση του Sky αυτή την εβδομάδα μαζί με τη Δέσποινα Βλεπάκη. Την άλλη εβδομάδα θα είμαι με την Ιρό Ράντου στα πρωινά, στην ενημέρωσή σας, έτσι ώστε να ξεκινάτε την ημέρα σας με όλη την ειδησιογραφία και παράλληλα και με διαφορετικά θέματα, έτσι να βάζουμε και άλλα ζητήματα στο διάλογο, να βλέπουμε και ωραίες εικόνες από την Ελλάδα και γενικότερα να ξεκινάμε την ημέρα μας και ενημερωμένη και με καλή διάθεση. Επίσης, δεν μπορώ να μην αναφερθώ, γιατί άνοιξα το email μου σήμερα το πρωί και είδα το μήνυμα που ήρθε από το Υπουργείο Υγείας και ήρθε μάλιστα από αυτή την διεύθυνση που σου έρχεται η άλλη συνταγογράφηση, έτσι. Μήνυμα προς τους πολίτες γράφει και δεν είναι κάποιο μήνυμα, ξέρετε, από αυτά τα ύποπτα που πρέπει να πατήσεις link, δεν ξέρω τι άλλο που να σε παραπέμπει σε κάτι που να είναι επίφοβο. Είναι το μήνυμα που στέλνει το Υπουργείο Υγείας και αναφέρει ότι το περσινό καλοκαίρι 284 άνθρωποι ηλικίας άνω των 60 ετών έχασαν τη ζωή τους από πνιγμό στη θάλασσα. Αν αγαπάτε τη ζωή σας, ενημερωθείτε και λάβετε τα απαραίτητα μέτρα προστασίας πριν από κάθε κολύμβηση. Αναφέρεται στο μήνυμα αυτό που υπογράφεται από το Υπουργείο Υγείας και τη μη κυβερνητική οργάνωση Safe Water Sports, όπου μπορείς να ενημερωθείς και για την ασφαλή κολύμβηση. Ναι, είναι ένα ζήτημα αυτό, η πνιγμή στη θάλασσα και ιδιαίτερος όταν μιλάς για ηλικίες άνω των 60 ετών. Θυμάστε και πέρυσι που ανάλογο μήνυμα, νομίζω το είχε στείλει με SMS του Υπουργείου Μεταφορών σχετικά με την ασφάλεια, με την ασφαλή έξοδο για τον 15 Αύγουστο. Καλές είναι αυτές οι επιθυμίσεις, γιατί όχι, αν μπορούν να λειτουργήσουν και ενισχυτικά σε κάποιους ώστε να προσέξουν. Έχουν περισσότερο, ακόμα καλύτερα. Πάντως, την προσοχή μας χρειάζεται σήμερα να την έχουμε στραμμένη και στα της πολιτικής προστασίας. Είναι πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 που προβλέπεται και για σήμερα Τετάρτη στην Αττική, τα Κύθυρα, μεγάλο μέρος της Πελοποννήσου, της Στερεάς Ελλάδας, της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σε νησιά του Βορείου Αιγαίου, όπως και στις Κυκλάδες. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και εννοείται καμία εργασία που να εγκυμονεί κίνδυνο για την εκδήλωση πυρκαγιάς. Τώρα, μιλώντας για φωτιές, να το πω σχηματικά έτσι όπως το λέμε, φωτιές στα τόπια έχει ανάψει αυτή η συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα, η οποία μεταδίδεται με δόσεις, έτσι. Σήμερα μεταδίδεται το τρίτο μέρος της συνέντευξης Τσίπρα. Είχαν προηγηθεί οι αναφορές σε σχέση με το γεγονός ότι ο ίδιος δεν διαπλεκόταν, δεν συνομιλούσε με συμφέροντα και δεν υπηρετούσε συμφέροντα, ένα καρφί προς τους άλλους ότι εκείνοι κάνουν το αντίθετο. Οπότε ο Αλέξης Τσίπρας θέλει μάλλον να αναδείξει ένα ηθικό πλεονέκτημα έναντι των αντιπάλων του. Από την άλλη, είχαμε την επίθεση για τα δάνεια της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ που είχε προηγηθεί τη συνέντευξη Τσίπρα. Και επίσης στο τελευταίο επεισόδιο, το χθεσινό, πριν πάμε στο σημερινό, στο χθεσινό επεισόδιο είχε να κάνει με την μεταξύ άλλων, έτσι, για την όλη ατζέντα για την οποία ερωτάται ο Αλέξης Τσίπρας, τι θα κάνει για την ενέργεια, τι θα κάνει για τον ΔΔΕ, για τα δίκτυα, την υπογειοποίηση, την ακρίβεια, τα καρτέλ και όλα όσα αναφέρει στη συνέντευξη αυτή που μεταδίδεται σε μέρη. Λοιπόν, ανέφερε λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας ότι στις δεύτερες εκλογές μπορεί να γίνει ανατροπή και η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη να είναι το πρώτο κόμμα. Με αυτά και με εκείνα, κύριε Τράπαλη, καλημέρα σας. Είναι μαζί μας ο πολιτικός αναλυτής, ο Γιώργος Τράπαλης. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Με αυτά και με εκείνα, βλέπω τον Αλέξη Τσίπρα σε αυτό το... στα... πώς να το πούμε έτσι, στο σύριαλ, δεν ξέρω πώς να το αποκαλέσουμε, στις συνεντεύξεις που έτσι βγαίνουν στη δημοσιότητα σε δόσεις, πλέον να βάζει ατζέντα και ειδικά το Πασόκ να σπέβδει να απαντήσει και να τοποθετηθεί. Μάλιστα χθες το γραφείο τύπου του Πασόκ έκανε λόγο για έναν συμβιβασμένο Μαδούρο που κάνει copy-paste τις θέσεις του κόμματος. Όπως επίσης είχε χαρακτηρίσει τον Αλέξη Τσίπρα ότι είναι επικεφαλής ανώνυμης εταιρείας και όχι κόμματος και ότι από κάτω είναι οι ολιγάρχες και εκείνος διευθύνων σύμβουλος.
1: Το ζήτημα είναι εάν πραγματικά αυτά τα υποστηρίζει το Πασόκ να τα συνεχίσει με ονόματα. Αλλιώς νομίζω ότι δεν έχει κάποια σοβαρή θέση σε αυτό το κομμάτι. Όπως και αντίστοιχα και ο κύριος Τσίπρας, όταν είπε για τα συμφέροντα, καλό είναι κάποια στιγμή αυτή η κουβέντα να τεκμηριωθεί. Δηλαδή ο καθένας όταν λέει πολεμάω τα συμφέροντα, κάποια στιγμή να δούμε τι σημαίνει συμφέρον. Δηλαδή ο καθένας έχει ένα ένομο συμφέρον σε αυτή τη ζωή και ο καθένας θέλει να οδηγήσει εξελίξεις που να τον βοηθάνε. Το ζήτημα λοιπόν είναι, τα συμφέροντα είναι να γίνει, να προχωρήσει η πρόταση αυτή. Και άμα θέλει να πει κάποιος ότι θέλει να πολεμήσει τα συμφέροντα τα οποία είναι απέναντι στο καλό της χώρας, να γίνει ολοκληρωμένη πρόταση. Τώρα, όσον αφορά την προβολή του κυρίου Τσίπρα, νομίζω ότι εδώ πέρα το Πασόκ κάνει φάουλ. Γιατί πάρα
0: από
1: πολύ
0: ποια
1: απλά,
0: άποψη, κύριε Τράπαλη?
1: Γιατί πάρα πολύ απλά η προβολή ενός κόμματος, ενός ανθρώπου ο οποίος εκ των πραγμάτων έχει δυναμική, νομίζω ότι είναι άμεση λογική εξέλιξη και άμεση εκτίμηση των δημοσιογράφων της χώρας. Αντίστοιχα, μπορώ να πω ότι το Πασόκ τις προηγούμενες εκλογές που είχε πάρει 11%, νομίζω ότι έχει σαφώς μεγαλύτερη. Μιλάμε για τις ευρωεκλογές. Είχε πάρει λίγο παραπάνω, είχε πάρει κοντά στο 12%. Έχει σαφώς μεγαλύτερη προβολή, για παράδειγμα, σε πάνελ από τον κύριο Βελόπουλο, που έχει πάρει παρόμοιο ποσοστό. Άμα ανοίξουμε αυτή την κουβέντα, μπορούμε να βάλουμε όλα τα κόμματα μέσα. Εγώ λοιπόν εκτιμώ ότι η προβολή η οποία γίνεται, ή από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, η προβολή η οποία γίνεται αφορά και το πολύ απλό γεγονός το ποιος προκαλεί ειδήσεις. Και αν μη τι άλλο, ο κύριος Τσίπρας, με όποιο πρόσημο μπορεί να βάλει κάποιος στο πρόσωπό του, προκαλεί ειδήσεις.
0: Και το κάνει αυτό με έξυπνο τρόπο, γιατί τώρα αυτή την εβδομάδα που διανύουμε, όπου υπάρχει λειψιδρία θα έλεγα, έτσι, ανακοινώσεων ή οτιδήποτε που προέρχεται από κόμματα ή πρωτοβουλίες πολιτικών αρχηγών, δηλαδή τέτοιες μέρες αυτό που μαθαίνουμε είναι πού θα πάει ο κάθε πολιτικός αρχηγός το 15 Αύγουστο. Πλην όμως ο Αλέξης Τσίπρας επέλεξε ακριβώς αυτή την περίοδο για να βάλει ο ίδιος ατζέντα τελικά και να έρθει ο βασικός του αντίπαλος για τη δεύτερη θέση, που είναι το Πασόκ, να σύρεται και να απαντά, να τοποθετείται γύρω από αυτά που λέει ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Το πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι αυτό ακριβώς, ότι από τη μία έχουμε μια στρατηγική η οποία οδηγεί εξελίξεις στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο, στον χαμένο προοδευτικό χώρο, αλλά αυτό το τονίσουμε σε λίγο. Και από την άλλη μεριά έχουμε ένα Πασόκ το οποίο τεροπροσδιορίζεται. Δηλαδή προσπαθεί να πιαστεί από κάπου, έτσι ώστε αυτό να βρει τον βηματισμό του. Τόσο καιρό δεν το έκανε και προσπαθούσε να προβάλλει το πρόγραμμα, για παράδειγμα, το οποίο προφανώς είναι σωστό, είναι μεστό. Και αυτό το έχουμε δει και το έχουμε αποδεχτεί όλοι. Όταν όμως, για παράδειγμα, δεν μπορεί να αποδεχτεί το βασικό, το οποίο είναι ότι οι πολίτες ψηφίζουν πρωθυπουργό και πάντα στην πρωθυπουργική ικανότητα ο επικεφαλής του, όχι τώρα, το 2021 και μετά είχε τόσο χαμηλά ποσοστά και παρόλα αυτά επιβεβαιώθηκε η νίκη του στις ισοκομματικές εκλογές, νομίζω ότι το ίδιο το Πασόκ είχε αποφασίσει, χωρίς να θέλει να το δεχτεί, ότι ο ρόλος στην ευρύτερη πολιτική σκηνή δεν είναι ως εναλλακτικός πόλος εξουσίας, αλλά ως συμπληρωματικός πόλος εξουσίας.
0: Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέτε, γιατί μου έρχεται ταυτόχρονα στο μυαλό η απόφαση που πήραν στο Πασόκ στο συνέδριό τους όσον αφορά τις μετεκλογικές συνεργασίες, όπου ο στόχος ήταν πρωτιά με μία ψήφο διαφορά. Εδώ τώρα διαμορφώνονται άλλα δεδομένα.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
0: Από την άποψη ότι με έναν ισχυρό δικοματισμό Νέας Δημοκρατίας και Τσίπρα στις δεύτερες κάλπες, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης θα πιεστεί πάρα πολύ.
1: Αυτό φαίνεται να είναι προβολή, αλλά πρέπει προφανώς να δούμε και το αποτέλεσμα της πρώτης κάλπης.
0: Εννοείται.
1: Ξαναλέω, έχετε δίκιο. Ότι είπα πριν λίγο και ότι ο προοδευτικός χώρος είναι χαμένος. Σε ό,τι ανάλυση έχουμε κάνει στην Good Affairs, σε ό,τι ανάλυση έχουμε κάνει με όλες τις μελέτες οι οποίες κάνουμε εδώ και τουλάχιστον 3 χρόνια για το κομμάτι της ευρύτερης δεξιάς πολυκατοικίας, βλέπουμε ότι ο χώρος αυτός είναι σε άνοδο τη στιγμή που η ευρύτερη προοδευτική παράταξη είναι λαβωμένη. Και είναι λαβωμένη γιατί μπορεί να φαίνεται αυτή τη στιγμή αθρηστικά όσο ενώ το άθροισμα Ελλάς, Πασόκ ή και των υπόλοιπων κεντροαριστερών κομμάτων όσο αυτό προσδιορίζονται έτσι να είναι περίπου όσο Νέα Δημοκρατία, αλλά υπό άλλες συνθήκες με την τόσο μεγάλη φθορά της κυβέρνησης, θα λέμε μεγάλη εννοούμε την πτώση από, από τις εθνικές εκλογές στο ποσοστό των ευρωεκλογών, το οποίο είναι περίπου και το ποσοστό το οποίο δημοσκοπικά τη βρίσκουμε. Κανονικά υπήρχε η λογική του όριμου φρούτου. Το έχουμε δει όλο αυτό, το έχουμε δει όλα αυτά τα χρόνια στην Ελλάδα. Αυτό το σημείο δεν υπάρχει. Άρα σημαίνει ότι αυτός ο χώρος, αυτά τα λαϊκά στρώματα έχουν μετακινηθεί αλλού. Mm-hmm. Και αυτό δεν το έχει αντιμετωπίσει ο ευρύτερος προοδευτικός χώρος. Και θα ήθελα να χωρίζουμε πια τους χώρους έτσι για να μπορεί να γίνει καλύτερη κατανόηση των ποσοστών των κομμάτων. Είναι δευτερεύουσα η ανάλυση στα κόμματα και πρωτεύουσα η ανάλυση στους χώρους.
0: Ναι,
1: και εκεί λοιπόν πρέπει να δούμε τον κύριο Τσίπρα.
0: Ναι, εκεί να δούμε
1: πόσο μπορεί να φανεί δυνατός για να πάρει ξανά κομμάτι από εκεί που έχει φύγει.
0: Ναι. Τώρα, για να πάμε λίγο και στα της Νέας Δημοκρατίας, διαβάζω εδώ και στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής, όσον αφορά τα ευρήματα των Γκάλοπ και την ανάλυση που κάνουν στο Μέγαρο Μαξίμου και όπως αναφέρει η Καθημερινή και θα ήθελα να μου το σχολιάσετε κυρία Τράπαλη, επιλέγει η Νέα Δημοκρατία τον Αλέξη Τσίπρα καθώς, ως αντίπαλο, καθώς εκτιμά πως η Ελλάς κλειδώνει τη δεύτερη θέση έναντι του Πασόκ και ταυτοχρόνως η αντιπαράθεση με τον Αλέξη Τσίπρα θεωρείται παράλληλα ότι ευνοεί τη Νέα Δημοκρατία διότι της επιτρέπει να επανασυσπυρώσει ψηφοφόρους της, το αποκαλούμενο αντισύριζα μέτωπο, αλλά και να αντλήσει κεντρώους ψηφοφόρους από το ΠΑΣΟΚ. Πώς το σχολιάζετε εσείς αυτό?
1: Κάθε εκλογική μάχη έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά. Μέχρι στιγμής, όταν δεν υπήρχε ο κύριος Τσίπρας, όταν δεν υπήρχε η Ελλάς, και είδαμε στις τελευταίες ευρωεκλογές για παράδειγμα, η Νέα Δημοκρατία είχε σαφώς μεγαλύτερη απόσταση από οποιοδήποτε άλλο κόμμα. Τότε από τον ΣΥΡΙΖΑ του κ. Κασελάκη και πολύ δε παραπάνω από το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη. Είναι τελείως διαφορετικό το να πούμε ότι ποιον θα έχει πολύ μεγαλύτερη διαφορά και τελείως διαφορετικό να δούμε την ανάδειξη πλέον 2 νέων πόλων. Εάν υπάρχει εκτίμηση ότι η πόλη θα είναι 2, προφανώς η πόλη στη φυσική είναι 2, αλλά εδώ αναλύσαμε τι συμβαίνει με αυτούς τους χώρους, μπορούμε να καταλάβουμε ότι σε περίπτωση που οι πιθανότητες προφανώς είναι υπέρ της Νέας Δημοκρατίας να είναι μπροστά, όσο ο ένας σέρνει τον άλλον σε μεγαλύτερα ποσοστά, ουσιαστικά η Νέα Δημοκρατία τζογάρει, να το λέγαμε λαϊκά, ότι και οι δύο θα παίρνουν μεγαλύτερα ποσοστά και αφού είμαι πρώτος, εκτιμάει το Μέγαρο Μαξίμου, θα κυβερνήσω τη χώρα. Με τη διαφορά ότι αυτή τη στιγμή ο αντίπαλος δεν είναι μόνο από αυτή την παράταξη. Φαίνεται να είναι και από τα δεξιά της. Προσπαθεί λοιπόν να βρει τρόπο να συσπυρώσει κόσμο από τα δεξιά, με την υποσημείωση βέβαια ότι μιλάμε πλέον για πάρα πολλά κόμματα σε αυτόν τον χώρο,
0: ναι,
1: και τα οποία φαίνεται να έχουν συγκεκριμένη δυναμική και διαφορετική δυναμική. Είναι διαφορετική δυναμική του κύριου Βελόπουλου.
0: Έχετε δίκιο.
1: Με όρους πολιτικούς, διαφορετική της κυρίας Λατινοπούλου, τελείως άλλος χώρος. Πιθανά διαφορετική και πολύ πιο όμορη με τη Νέα Δημοκρατία, με ένα κομμάτι της, το φερόμενο κόμμα του κυρίου Σαμαρά.
0: Ναι.
1: Και προφανώς κυρία Καρισκένου,
0: ναι,
1: η οποία
0: ναι.
1: πάντα υπάρχει και υπάρχει κυρίως σε αυτό το χώρο πλέον. Με όλες τις λαθασμένες κινήσεις που έχει κάνει.
0: Απλά δεν ξέρουμε για την κυρία Καρισκένου αν είναι σε φάση αποσύνθεσης ή ανασύνθεσης. Οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι είναι ανασύνθεση, ότι φεύγουν τα βαρύδια και θα μπορέσουν πλέον από εδώ και στο εξής να αναπορευτούν διαφορετικά, χωρίς να έχουν αυτή την αρνητική επικαιρότητα να τους κυνηγά με τις διαρκείς αποχωρήσεις.
1: Τα βαρύδια όμως η ίδια τα επέλεξε. Αν είναι βαρύδια, ήταν, γιατί δεν είναι για ένα κόμμα, για παράδειγμα, το οποίο έχει μια ιστορικότητα. Δηλαδή μπορούμε να καταλάβουμε τις επιλογές του κ. Τσίπρα απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ. Ανεξάρτητα, ο όρος βαρύδια είναι λάθος για μένα στην πολιτική. Άνθρωποι εκλέγονται, είναι αιρετοί. Άρα εκ των πραγμάτων υπάρχουν ψηφοφόροι οι οποίοι τους φέρνουν σε ψηλές θέσεις. Αντίστοιχα, εδώ πέρα δεν μπορούμε να μιλάμε για αυτό τον. Μιλάμε εδώ πέρα για μια επιλογή η οποία έγινε πάρα πολύ κοντά. Δηλαδή το κόμμα της κυρίας Καριστιανού βγήκε στον αέρα τέλη Μαΐου. Άρα σαφώς έπρεπε να γίνει μια πιο σωστή επιλογή και από την ίδια. Είναι δεδομένο ότι έχει χαθεί ο πρώτος αέρας. Ο πρώτος αέρας, ο οποίος την έφερε ακόμα και στη δεύτερη θέση πολλές φορές και μπορούσε να ήταν οριζόντιος, να πάρει και από. Και από αριστερά κοινά και από το κοινό του καναπέ και από πιο συντηρητικά κοινά.
0: Αυτό έδειχναν και οι μετρήσεις τότε, θυμάστε, έτσι. Ήταν μετρήσεις που ήταν συντριπτικές και για το κέντρο και για την αριστερά και για τη δεξιά, αλλά τελικά όλα αυτά ήταν να διαμορφώνονται εντελώς διαφορετικά.
1: Φαινόταν ότι η κυρία Καριστιανού μπορούσε να πάρει οριζόντια, να πάρει κυρίως 6-10 πολίτες, γιατί το σημαντικό δεν είναι να βλέπουμε, είναι να βλέπουμε βασικά τις μπάρες, αν μπορεί να το κάνω όσο πιο οπτικοποιημένο μπορώ από το ραδιόφωνο, που, κάνει το, που έχει το κάθε κόμμα και αναλύεται η εκλογική του δύναμη. 6 στους 10 πολίτες δεν είχαν προσδιορισμό πολιτικό. Περίπου 2,5 ήταν από τα δεξιά και οι υπόλοιποι από τα αριστερά. Μάλιστα. Σημαίνει λοιπόν ότι έπαιρνα κόσμο ανέστιο. Τώρα αυτό το φαίνεται να το χάνει κάπου, κύριε Καριστιανή.
0: Μάλιστα. Τα κρατάμε όλα αυτά. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Έχουν πάντα το ενδιαφέρον αυτές οι συζητήσεις, γιατί μιλάμε για μια προεκλογική χρονιά. Θα έχουμε προεκλογική ΔΕΘ. Γενικότερα η επικαιρότητα εννοείται ότι θα κινείται από εδώ και στο εξής στον αστερισμό της πολιτικής αντιπαράθεσης, των επιμέρους προτάσεων και όλα όσα βρίσκονται στο τραπέζι, έτσι, εν όψη και των εκλογών, όποτε και αν αυτές προκυριχθούν. Ευχαριστώ πολύ τον επικεφαλής της Good Affairs, κύριε Τράπαλη, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά και εσύ, γεια σας.
0: Γεια σας. Τώρα να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα, κυρίες και κύριοι, που πρέπει να το έχουμε κατά νου, διότι το ακούμε στην ειδησιογραφία, το διαβάζουμε, διαφορετικές περιπτώσεις. Ενδεικτικά η τελευταία, μία από τις τελευταίες περιπτώσεις, μία 80χρονη γυναίκα στο Αίγιο. Οι επιτίδη λοιπόν χρησιμοποίησαν το γνωστό πλέον πρόσχημα του δορυφόρου για να την πείσουν να τους παραδώσει τα τιμαλφή της. Τι έκαναν λοιπόν, επικοινώνησαν μαζί της. Της είπαν ότι ήταν λογιστές, της είπαν ότι ήταν απαραίτητο να συγκεντρώσει τα πολύτιμα αντικείμενα που είχε στην κατοχή της προκειμένου να καταγραφούν και να φωτογραφηθούν από δορυφόρο, παρακαλώ. Η γυναίκα πίστηκε, ακολούθησε τις οδηγίες, τοποθέτησε μέσα σε μια σακούλα και τα άφησε στην αυλή τα τιμαλφή που τη ζήτησαν. 10.000 ευρώ ήταν τα κοσμήματα η εκτίμηση, 300 ευρώ σε μετρητά και 2 λίρες Αγγλίας. Πέρασαν, τα πήραν και έγιναν καπνός. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο. Δεν αφορά μόνο ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Έχω προσωπικά, γνωρίζω περίπτωση νεότερης ηλικίας που κατάφεραν να πείσουν, τέλος πάντων, και να αποσπάσουν, έτσι, χρηματικά ποσά και πολύτιμα αντικείμενα. Χθες μου ήρθε και ένα μήνυμα, κύριε Παπαπροδρόμου, καλημέρα σας.
3: Καλημέρα κύριε Ανδρίτσο,
0: καλημέρα στους
3: που μας ακούν.
0: Είναι μαζί μας ο πρώην επικεφαλής της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος, στρατηγέ. Χθες σε μένα μου ήρθε ένα μήνυμα, δήθεν ότι έκανα παράβαση του ΚΟΚ, έχει βεβαιωθεί, είχε βέβαια μέσα μία διεύθυνση διαδικτύου gavgr.com.bla που φαινόταν από μακριά, από χιλιόμετρα, ότι είναι ψεύτικο, πλην όμως κάποιος μπορεί να την πατήσει και να πατήσει το link, να δώσει λογαριασμούς και στη συνέχεια τα λεφτά γίνονται καπνός.
3: Κάτι σίγουρα που δεν είχε πάντως το μήνυμα που πήρατε, κύριε Ανδρίτσο, είναι το αριθμό κυκλοφορίας του οχήματός σας.
0: Όχι, δεν φτάσανε εκεί. Δεν φτάσανε μέχρι
3: εκεί. Λέω αυτό γιατί είναι καθοριστικό.
0: Αν υπήρχε και αυτό, αν υπήρχε και αυτό στρατηγέ, τώρα τι να πεις.
3: Τώρα, να πούμε το εξής καταρχήν, για τους φίλους που μας ακούνε. Πλέον οι απάτες έχουν απλωθεί σε τέτοιο βαθμό τόσο στο φυσικό όσο και στο εικονικό ψηφιακό περιβάλλον. Δηλαδή και στα δύο περιβάλλοντα, στο ιδρυτικό περιβάλλον που ζούμε του σήμερα, η απάτη θα έλεγα είναι πλέον το πιο διαδεδομένο έγκλημα και γι' αυτό και δεν αφορά μόνο τη χώρα μας, έτσι παγκοσμίως πλέον, γιατί είμαστε συνδεδεμένοι, κύριε Βίτσο, οπότε είναι κοινή η πραγματικότητα. Η δεύτερη παρατήρηση είναι ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί η απάτη εάν δεν υπάρχει προηγουμένως αλίευση δεδομένων. Τώρα στο παράδειγμα που αναφέρατε, υπήρχε μια τηλεφωνική παρέμβαση, προφανώς ήταν κάτι μεικτό, δηλαδή που μεταλλεύονται ευάλωτα άτομα, θα λέγα, όπως είναι άτομα ηλικιωμένα, λέγοντας, θα έλεγα, εφάνταστα σενάρια. Mm-hmm. Θα έλεγα ότι έχουν δύο χαρακτηριστικά οι εγκληματίες, οι κυβερνοαπατεώνες, οι απατεώνες του κυβερνοχώρου. Πρώτον, παρακολουθούν την επικαιρότητα ενδεχομένως καλύτερα και από τους δημοσιογράφους. Δηλαδή, ξέρουν τι γίνεται, ποιο είναι το. Ας πούμε, για παράδειγμα, αναφέρατε προηγούμενες στις τροχονομικές παραβάσεις. Το συγκεκριμένο εμφανίστηκε το μήνυμα πριν καν εφαρμοστεί το μέτρο.
0: Με τις κάμερες, έτσι. Που όταν βεβαιώνει η κλήση, πάει όμως στο GovGR. Δεν είναι ότι σου στέλνει μήνυμα που πρέπει να πατήσεις link ή οτιδήποτε.
3: Έχουμε μια θηρίδα όλοι μας στην ΑΔΕ, την γνωρίζουμε, ενδεχομένως να διευκολύνουν και οι λογιστές. Και εδώ, μια που αναφέρατε και τους λογιστές, επικαλούνται πολλές φορές σε τηλεφωνήματα ότι είναι απολογιστικά γραφεία και εδώ θέλει προσοχή.
0: Σωστά.
3: Εμείς θα παίρνουμε την πρωτοβουλία να επικοινωνούμε. Όχι να μας έρθει. Αντιλαμβάνεστε, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ο ευνηδιασμός είναι ένα χαρακτηριστικό στοιχείο. Και το άλλο είναι η χειραγώγηση και η αμεσότητα που επιμένουν οτιδήποτε έτσι ώστε να κατήχουν το σκοπό τους. Άρα, έχουμε ένα στάδιο, την αλίευση των δεδομένων, να μας πάρουν τα ευαίσθητα δεδομένα. Εδώ θυμίζω ότι καμία τράπεζα, κανένας οργανισμός δεν μας ζητάει στοιχεία με αυτόν τον τρόπο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το έχουμε υπόψη μας. Και να έχουμε μια δεύτερη σκέψη, να μην βιαζόμαστε και να μην εχνιδιαζόμαστε. Θέλει μια ψυχραιμία, θα έλεγα. Από εκεί και πέρα όμως, εάν κάτι συμβεί, θα πρέπει να το αναφέρουμε και να το κατακλείσουμε. Ακόμη και από την απάντηση στη Ρίτσο, πρέπει να είναι στην προτεραιότητα και να το αναφέρουμε και να μην σιωπούμε. Γιατί, αν προλάβουμε κάτι, ακόμη και στην απόπειρα απάντηση που είναι αδίκημα, σημαίνει ότι προλαβαίνουμε και τα μελλοντικά θύματα. Και αυτό είναι σημαντικό. Άρα, να ενημερώνουμε τα άτομα της οικογένειας, τους ανθρώπους μας γύρω, που είναι περισσότερο ευάλωτοι ενδεχομένως. Αλλά σωστά το θέσατε προηγουμένως, το συγκεκριμένο δίκημα μπορεί να την πατήσουν όλοι. Ο καθένας μας πατήσει, κάποια στιγμή της ημέρας να μην έχουμε τα αντανακλαστικά να αντιδράσουμε με τον ίδιο τρόπο. Και αυτό το γνωρίζουν πλέον.
0: Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, το λέμε και το ξαναλέμε, έτσι ώστε να διαδοθεί όσο το δυνατόν περισσότερο και πάνω απ' όλα να είμαστε υποψιασμένοι. Να είμαστε υποψιασμένοι για όλα, γιατί δεν ξέρεις παραμονή. Και ξέρετε ποιο είναι το ζήτημα, ότι όταν την πάθεις, εκεί σε εξοργίζεσαι, γιατί λες, ρε παιδί μου, πώς μου την έφεραν αφού το είχα ακούσει. Αλλά αυτό που λέτε, είναι ο ευνηδιασμός, είναι οι συνθήκες, είναι το αφήγημα που θα σου πούν, που ενδεχομένως, τι να πω, πείθει, όχι ενδεχομένως, πολλές περιπτώσεις. Πολλές περιπτώσεις και τις καταγράφουμε. Και να κλείσουμε αυτό, κύριε Παπαπρόεδρε.
3: Θα έλεγα ότι ο αντίκτυπος του κυβερνοκλίματος πλέον παίρνει σοβαρές διαστάσεις, αποτελεί αυτή τη στιγμή που μιλάμε την τρίτη παγκόσμια οικονομία. Mm-hmm. Εκείνο που θα πρέπει εμείς να δώσουμε σαν άτομα, αλλά και η πολιτεία από την πλευρά της, δύο πράγματα. Το ένα είναι να αυξήσουμε τις ψηφιακές ικανότητες και δεξιότητες και την κριτική σκέψη. Ό,τι υπάρχει στο διαδίκτυο δεν σημαίνει ότι είναι αυτό που είναι, που εμφανίζεται. Και το άλλο, η πολιτεία να απλοποιήσει το σύστημα καταγραφής και χειρισμού των υποθέσεων με τον εξυγχρονισμό της δικαιοσύνης. Υπάρχει η πλατφόρμα στο Gov, πλην όμως η δικαιοσύνη αυτή τη στιγμή δεν μπορεί, δεν υπάρχει ένας αρμόδιος εισαγγελέας που είναι ο πρώτος να ενημερώνεται μέσα από την πλατφόρμα. Άρα ο εξυγχρονισμός της δικαιοσύνης το θεωρώ σημαντικό, η διεθνή συνεργασία και να βοηθούμε το έργο των αρχών, γιατί όσες φορές καταγγέλουμε έχουμε πιθανότητα να ξεχνιαστεί κάτι.
0: Στρατηγέ, ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας. Να είστε καλά. Την καλημέρα μου.
3: Καλημέρα.
0: Ακούσατε τον πρώην επικεφαλής της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος, τον Γιώργο Παπαπροδρόμου. Εμείς τώρα πάμε στις διαφημίσεις μέχρι εδώ και ραντεβού αύριο στις 10 εδώ στο ραδιόφωνο του Sky και 6 το πρωί στη τηλεόραση. Να είστε καλά. Καλημέρα σας.
4: παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
6: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.
7: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
8: Ο Νέρον στην αρχαία Ρώμη φορούσε γυαλιά ηλίου για να βλέπει τους μονομάχους στην αρένα. Το EyeSight είναι στη Ρώμα. Τυχαίο. EyeSight. Οπτικά φακή επαφής. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
9: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε

0: 3. Sky 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Στο τμήμα σε πολυελληνικό διεξάγεται η κυκλοφορία στη γραμμή 2 του μετρό λόγω πτώσης ατόμου στις Ράγες. Εκτός λειτουργίας είναι προσωρινά η σταθμή Ανθούπολη, Περιστέρη και Άγιος Αντώνιος. Συνελήφθη 59χρονος στη Σύνδο Θεσσαλονίκης, κατηγορούμενος για εμπρισμό από πρόθεση και κατ' εξακολούθηση. Κατηγορείται συγκεκριμένα ότι μέσα σε 4 ημέρες, κινούμενος με το όχημά του, έβαλε συνολικά 6 εστίες πυρκαγιά σε ξερά χόρτα, καλαμιές και αγροτικές εκτάσεις. Μία εστία εκδηλώθηκε το περασμένο Σάββατο, από την οποία κάηκαν περίπου 20 στρέμματα αγροτικής έκτασης, και άλλη μία την Κυριακή, από την οποία κάηκαν 15 στρέμματα. Χθες ο 59χρονος φέρεται να έθεσε 4 ακόμα εστίες πυρκαγιά στην ίδια περιοχή. Ο συλληφθής οδηγείται αυτή την ώρα ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στην Αττική και τα Κύθυρα, σε μεγάλο μέρος της Πελοποννήσου, της Θερεάς Ελλάδας, της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, σε νησιά του Βόρειου Αιγαίου και της Κυκλάδες. Ιστορία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ έγραψε χθες ο Μίλτος Τεντόγλου, καθώς έγινε ο πρώτος άλτης του μήκου στην ιστορία με 4 χρυσά μετάλλια. Ο κορυφαίος Έλληνας αθλητής πέτυχε το χρυσό άλμα στην τέταρτη προσπάθειά του με 8,44 μέτρα. Στις πρώτες του δηλώσεις ανέφερε πως ήταν από τους πιο δύσκολους τελικούς. Εκτίμησε μάλιστα πως θα έκανε πολύ μεγάλη επίδοση αν είχε ευνοϊκό άνεμο. Συγχαρητήρια μηνύματα απέστειλαν η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας. Μια γυναίκα 31 ετών κατάφεραν να ανασύρουν ζωντανή από τα συντρίμια πενταόροφης πολυκατοικίας διασώστε στην πόλη Κάλι της Κολομβίας 30 ώρες μετά το σεισμό των 7,4 ρίχτερ που έπληξε τη χώρα. Στο συγκεκριμένο κτίριο είναι παγιδευμένοι άλλοι 24 άνθρωποι, δύο εκ των οποίων εκτιμάται πως παραμένουν ζωντανοί. Οι νεκροί ανέρχονται στους 254 ενώ πάνω από 1.000 είναι τραυματίες. Πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ θα είναι το οικονομικό πακέτο που θα παρουσιαστεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, δήλωσε σήμερα σε συνέντευξη ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παθανάσης. Μιλώντας στην ΕΡΤ, απέρριψε τα σενάρια περί ύφεσης μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, υποστηρίζοντας ότι η ελληνική οικονομία θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με ρυθμό υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων εν ώψη και της απόφασης του ελεγκτικού συνεδρίου προωθεί το Οικονομικό Επιτελείο. Όπως γράφει Καθημερινή, το βασικό σενάριο προβλέπει η εισφορά να επιβάλλεται μόνο στο ποσό της σύνταξης που υπερβαίνει τα 1.468 ευρώ αντί στο σύνολο. Παράλληλα, εξετάζεται η μείωση των κλιμακίων ώστε το σύστημα να γίνει απλούστερο και αναλογικότερο. Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση διαμηνύει ότι δεν πρόκειται να επιστραφούν αναδρομικά ποσά στους συνταξιούχους. Σε διεθνή επιχειρησιακή δράση, η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 27 ως τις 30 Ιουλίου στο Διεθνή Αερολιμένα της Μαδρίτης, συμμετείχε με ηγετικό ρόλο η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, στόχος ο εντοπισμός αδήλωτων μετρητών που μεταφέρονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και ενδέχεται να συνδέονται με εγκληματικές δραστηριότητες. Συμμετείχαν επίσης αστυνομικές αρχές από το Βέλγιο, τη Γερμανία, την Ιρλανδία, την Πορτογαλία και την Ισπανία, καθώς και εκπρόσωποι της Europol. Κατά τη διάρκεια της τετραήμερης επιχείρησης εντοπίστηκαν αδήλωτα μετρητά συνολικού ύψους άνω των 21.000 ευρώ. Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκονται δύο νεαροί ηλικίας 18 και 21 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για υπόθεση εξαπάτησης 47χρονης γυναίκας στη Ρόδο. Την περασμένη Δευτέρα, άγνωστος τηλεφώνησε στην 47χρονη προσποιούμενος υπάλληλο εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας. Με το πρόσχημα ότι έπρεπε να ληφθούν μέτρα για λόγους ασφαλείας, κατάφερε να την πείσει να τοποθετήσει τη μαλφή σε εξωτερικό χώρο της κατοικίας της. Λίγο αργότερα, οι δύο κατηγορούμενοι έφτασαν στο σπίτι της γυναίκας, άρπαξαν χρήματα και κοσμήματα και εξαφανίστηκαν. Η αστυνομία ωστόσο κατάφερε να τους εντοπίσει. Οι αστυνομικοί βρήκαν στην κατοχή τους πλήθος τιμαλφών, το χρηματικό ποσό των 21.000 ευρώ και 70 φυσίγγια. Μέρος των τιμαλφών που είχαν αφαιρεθεί αναγνωρίστηκε από τη 47χρονη και τις επεστράφει. Στις 11.30 το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος στο Χαλάνδρη θα αψαλεί η εξόδιος ακολουθία του σπουδαίου διανοητή και συγγραφέα Στέλιου Ράμφου. Η κηδεία θα τελεστεί δημοσία δαπάνη. Στις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών η πολιτική κηδεία του ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός νίκησε 2-1 την ΤΣΣΚΑ 1948 στην παράταση στη Σόφια και προκρίθηκε στα play-off του Conference League. Ο Ολυμπιακός αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Champions League μετά την ήττα του με 2-1 στην παράταση από την Νάιμέγγεν στην Ολλανδία. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τον κυπελούχο Όφη στο Παγκρίτιο με φόντο τον πρώτο τίτλο της σεζόν. Ο τελικός

0: του Superbet Super Cup θα αρχίσει στις 8 το βράδυ και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, η Λιάννα Κουτσούπη.
1: Σήμερα Τετάρτη στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βουριάδες 5 με 7 μποφόρ και στα ανατολικά και βόρεια έως 8. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 33 με 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος με αραιές νεφώσεις το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη επικρατεί ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις και πιθανότητα βροχής στα βόρεια ορεινά μετά το μεσημέρι. Στο Αιγαίο πνέουν άνεμοι βόρειοι, βόρειο-ανατολικοί 6 με 8 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο βόρειο-δυτικοί άνεμοι έως 5. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στους 38 με 39 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, ενώ στα υπόλοιπα επιρροτικά και τα νότια δεν ξεπερνά τους 36 με 38 βαθμούς. Την Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Από τις μεσημβρινές ώρες θα σημειωθούν βροχές και μπόρες στη Μακεδονία και την Ήπειρο. Οι βοριάδες θα ενισχυθούν έως 8 και τοπικά 9 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ η υδράργυρος το μεσημέρι θα αγγίξει τους 39 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα και τους 36 στα ανατολικά επιρροτικά και τα νησιά. Την Παρασκευή και το Σάββατο θα εκδηλωθούν βροχοπτώσεις και μεμονωμένες καταιγίδες στη Μακεδονία, την Ήπειρο, τα Επτάνησα και τη Θεσσαλία. Το Μελτέμι θα πνέει ενισχυμένο έως 9 μποφόρ με ισχυρές ρηπές στην Θράκη, τα ανατολικά επιρροτικά και το Αιγαίο, με αποτέλεσμα το θερμόμετρο να σημειώσει αξιόλογη πτώση. Από την Κυριακή το Μελτέμι σταδιακά εξασθενεί και ο υδράργυρος επανέρχεται σε φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και τώρα μαζί σας ο Γιώργος Μουρούτης.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Τετάρτη σήμερα, 12 Αυγούστου, λίγες μέρες πριν το 15 Αυγούστου, πριν την κορύφωση του καλοκαιριού. Και ακούτε Sky 100,3, 11 και 10 πρώτα λεπτά. Στο μικρόφωνο Γιώργος Μουρούτης. Και μαζί και χώρια. Είναι η ώρα που είμαστε μαζί με τον Δημήτρη Στούμπο, αλλά χώρια λόγω των καλοκαιρινών του διακοπών. Όμως στη θέση του κάθεται ένας εκλεκτός προσκεκλημένος. Παρακάλεσα τον κύριο Δημήτρη Κούρκουλα, τον πρώην υπουργό, υφυπουργό εξωτερικών και πρώην πρέσβη και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε διάφορες χώρες, να είναι μαζί μας, να καλύψει δύσκολο μεν, αλλά επιθυμητό δε την θέση του Δημήτρη Στούμπου και να έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για όλα αυτά τα θέματα τα οποία μας απασχολούν το τελευταίο διάστημα, και τα διεθνή και τα ελληνικά. Και θέλω και από την εμπειρία του, γιατί έχει την εμπειρία, ήταν υπεύθυνος για αυτόν τον τομέα, να συζητήσουμε κατά πόσο η χώρα μας είναι προετοιμασμένη για την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει και σε ένα χρόνο από τώρα το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Καλημέρα, κύριε Κούρκουλα.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή της. Καταρχάς, πριν ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας, εγώ θέλω να πω ότι χθες ο Μίλτος Τεντόγλου, μεγάλος μας αθλητής, κατέκτησε στο Μπέρμιγχαμ το τέταρτο συνεχόμενο χρυσό μετάλλιό του στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, με ένα εντυπωσιακό άλμα με κόντρα άνεμο στα 8 και 44 μέτρα. Οφείλουμε να το πούμε, γιατί οι άνθρωποι που σηκώνουν ψηλά την πατρίδα μας, οφείλουμε και να τους μνημονεύουμε και να τα συζητάμε, γιατί μας κάνουν και περήφανος και μας κάνουν και χαρούμενος σε δύσκολους καιρούς. Να πούμε επίσης ότι σήμερα είναι σε λίγη ώρα το τελευταίο αντίο στον Στέλιο Ράμφο στον Ιερό Ναό του Αγίου Παντελεήμονος Χαλανδρίου. Τελείται σε λίγη ώρα λοιπόν η κηδεία του διαπρεπούς αυτού ανθρώπου του πνεύματος, πολυγραφότα του, συγγραφέα, διανοούμενου, ενός πολύ επιδραστικού ανθρώπου. Και να πούμε επίσης ότι στις 12 τελείται και η κηδεία στο πρώτο νεκροταφείο ενός άλλου σημαντικού ανθρώπου του πνεύματος, του ηθοποιού, του Νίκου Καλογερόπουλου. Αυτά είναι τα άμεσα νέα, τα πολιτιστικά της ημέρας. Έχουμε πολλά διεθνή, κύριε Κούρκουλα. Έχουμε αυτά που είδαμε τις τελευταίες ώρες με το ρεπορτάζ του New York Times για την φυγάδευση του Ντόναλντ Τραμπ από την Τουρκία με έναν τρόπο διαφορετικό από ό,τι είχαμε συνηθίσει. Μόνο σε ταινίες το βλέπαμε αυτό, μέσω ενός κοντέινερ από το προεδρικό αεροσκάφος. Έχουμε μία είδηση την οποία εγώ θεωρώ σημαντική, την καταγγελία, το είδαμε και on camera, για άλλη μία αντισημιτική επίθεση στο Σύνταγμα σε Ισραηλινούς τουρίστες. Ήρθαν οι άνθρωποι να δώσουν τα ωραία τους λεφτά και να κάνουν τις διακοπές τους στην πατρίδα μας, και κάποιοι εγκληματίες, τρομοκράτες, τους επιτέθηκαν ανέτια επειδή ακριβώς ήταν Εβραίοι. Δυστυχώς όμως δεν είδαμε κάποια απάντηση της οργανωμένης πολιτείας ή της εισαγγελίας, δεν είδαμε κάποια σύλληψη, ούτε με την λογική του νόμου του αντιρατσιστικού, ούτε με το πρόσχημα το νομικό της πρόκλησης βίας, αλλά ούτε και με τη λογική που είχε ασκηθεί δίωξη στην εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής. Είναι κάτι αντίστοιχο και αυτό που συμβαίνει, αντίστοιχες επιθέσεις που συμβαίνουν σε ανθρώπους που επισκέπτονται τη χώρα μας, που το μόνο τους έγκλημα εντός πολλών εισαγωγικών είναι ότι είναι άλλης θρησκείας και άλλης εθνότητας. Αλλά περιμένω εγώ από την πολιτεία, ελπίζω η πολιτεία, εύχομαι και πιστεύω ότι η πολιτεία θα κινήσει όλες τις διαδικασίες προκειμένου να συλληφθούν αυτοί οι άνθρωποι, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να καταδικαστούν παραδειγματικά. Είχαμε αντίστοιχα φαινόμενα το προηγούμενο διάστημα. Σας θυμίζω ότι είχαμε στην Διεθνή Έκθεση Βιβλίου της Θεσσαλονίκης πέρσι, απαγόρευσαν κάποιοι αντίστοιχοι άνθρωποι της άκρας αριστεράς σε έναν Ισραηλινό συγγραφέα να μιλήσει, και μάλιστα ήταν και αντικαθεστωτικός, ήταν κατά του Νετανιάχου, και απαγόρευσαν την εκδήλωση. Και τότε πάλι η πολιτεία δεν αντέδρασε, και τότε πάλι η πολιτεία δεν συνέλαβε κανέναν, και τότε κανείς δεν μίλησε για την στέρηση της ελευθερίας της έκφρασης και του λόγου στην πατρίδα μας. Κύριε Κούρκουλα, εγώ πλατείασα, έβαλα όλα τα θέματα, τα εγχώρια και τα διεθνή.
1: Σωστά τα βάλετε. Πριν προχωρήσουμε στις άλλες.
2: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά. Κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
3: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
4: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
5: Η μπάλα στη Σέντρα.
4: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες. Παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Ακριβώς.
0: Αφιπηρέτησή του από τον αθλητισμό.
1: Ακριβώς.
0: Η συνταξιδότησή του, να το πω καλύτερα, την πρόορη από τον αθλητισμό. Νομίζω ότι θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον η προσωπικότητα του Τεντόγλος.
1: Ακριβώς. Έχει πολλά στοιχεία τα οποία χαρακτηρίζουν μεγάλα κομμάτια της ελληνικής κοινωνίας. Αλλά επιτρέψτε μου επίσης, σαν πολύ σημαντικό, να αναφέρω αυτό που είπατε για τον θάνατο του Στέλιου Ράμφου, ασχέτως του αν συμφωνεί κανείς ή όχι με όσα κατά καιρούς έχει υποστηρίξει. Νομίζω ότι ήταν ένα πνεύμα εξαιρετικά πρωτότυπο και το άνοιξε, ας πούμε, νέες οδούς αντίληψης για την ελληνική κοινωνία, για την ιστορία μας, για τις παραδόσεις μας. Άρα νομίζω ότι είναι μια μεγάλη απώλεια και όσοι έχουν συναντήσει έχουν διαβάσει τα βιβλία του Στέλιου Ράμφου, έχουν εντυπωσιαστεί από την οξυδέρκεια της ανάλυσής του.
0: Ωραία. Μια που βάζετε τα θέματα αυτά και μια που βάλαμε και την αριστερά, εσείς θέλω να πω ότι δεν έχετε κάποιον πολιτικό χαρακτηρισμό παρά το γεγονός ότι έχετε πολιτευτεί και θα μπορούσε κάποιος να σας χαρακτηρίσει και προοδευτικό εντός εισαγωγικών άνθρωπο και πολίτη. Και μια που βάζετε και το θέμα του Ράμφου, εγώ θα σας πω, διαπίστωσα εχθές εφημερίδες που πρόσκυνται στην αριστερά, τώρα πρόσκυνται στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, ότι επιτέθηκαν στον αείμνηστο Ράμφο. Γιατί έκανε μια στροφή από την αριστερά σε πιο εντός εισαγωγικών, για τα δικά τους δεδομένα, συντηρητικές θέσεις ή αξίες. Δηλαδή, μίλησε για την Ορθοδοξία, για παράδειγμα, ο Ράμφος, και είδα χθες, και το λέω ευθέως, στην εφημερίδα των συντακτών, με ένα κείμενό της, να του επιτίθεται μετά θάνατον κιόλας, που είναι και πολύ βαρύ.
1: Εντάξει, η αριστερά τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα έχει χάσει, όπως λέμε, τον μπούσουλα σε πάρα πολλά ζητήματα, μεταξύ των οποίων και σε αυτό που αναφέρεται. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι δεν υπάρχει πλέον. Αυτή υπήρχε μια εποχή, δεν μπορούμε να το αμφισβητήσουμε, μια ιδεολογική κυριαρχία της αριστεράς και στην ελληνική κοινωνία αλλά και σε άλλες χώρες όπως στη Γαλλία κλπ. Αυτό σήμερα όχι μόνο δεν υπάρχει, αλλά βλέπουμε την αριστερά να βολοδέρνει σε διάφορες θέσεις οι οποίες δεν την τιμούν. Αλλά νομίζω ότι, εντάξει, ο καθένας μπορεί να έχει μια άποψη, να διαφωνεί ή να συμφωνεί με όσα έχει πει κατά καιρούς. Και έχει αλλάξει. Ο Στέλιος Ράμφος έχει αλλάξει πράγματι.
0: Και συνεχίζει
1: την οπτική
0: και συνεχίζει
1: του.
0: Να αλλάξει.
1: Και αυτό είναι δείγμα.
0: Εξελισσόταν.
1: Ναι, είναι δείγμα της εντυμότητας, της πνευματικής του εντυμότητας, διότι μόνο αν έχεις μια θρησκευτική πίστη δεν αλλάζεις. Ή μια ομάδα αν υποστηρίζεις. Ένας πνευματικός άνθρωπος, ένας άνθρωπος σκεπτόμενος, πρέπει να αλλάζει όταν αλλάζουν οι συνθήκες και όταν αλλάζουν και οι ιδέες του.
0: Συμφωνούμε απόλυτα, και μια που μιλάμε για τις εξελίξεις και τις αλλαγές, ο κόσμος μας τελικά αλλάζει, πέραν του μικρού κόσμου μας στην Ελλάδα, αλλάζει ο κόσμος και φαίνεται να τελειώνει και η μεταπολεμική τάξη, και εκμεταλλεύομαι την εμπειρία σας σε θέματα διεθνούς περιβάλλοντος, γεωστρατηγικής και διεθνούς πολιτικής, και να ρωτήσω σήμερα, βλέπετε ως πιθανό ένα γενικευμένο πόλεμο, βλέπετε ως πιθανή μία αντιπαράθεση μεγάλης κλίμακας μεταξύ των παραδοσιακών παλαιών συμμάχων όπως της Ευρώπης και της Αμερικής, κυρίως όμως ανάμεσα στην Αμερική και την Κίνα και άλλους δορυφόρους αυτών?
1: Το πλαίσιο των διεθνών σχέσεων, των διακρατικών σχέσεων, το οποίο λίγο πολύ με κάποιες διαφοροποιήσεις ήταν σταθερό από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο μέχρι πριν από 2-3 χρόνια, όχι απλώς έχει αναστατωθεί, έχει καταρρεύσει. Και το πιο επικίνδυνο είναι ότι την κατάρρευση αυτή την έχουν επιταχύνει και οι αλλοπρόσαλες πολιτικές της Ουάσιγκτον, με αποτέλεσμα από εκεί που οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν ένας πόλος σταθερότητας, με εξαιρέσεις, με άδικους πολέμους, με παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου, αλλά υπήρχε ένα πλαίσιο. Σήμερα δεν υπάρχει τίποτα. Αυτό λοιπόν εμένα μου θυμίζει, αν και δεν είχα ζήσει αλλά έχω διαβάσει πολύ, την περίοδο του Μεσοπολέμου, mm-hmm. όπου ενώ μέχρι το 1926 κανείς δεν πίστευε ότι μπορεί να ξαναγίνει πόλεμος μετά την φρικτή εμπειρία του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, όπου υπήρχαν εκατοντάδες χιλιάδες νεκροί για ένα τετραγωνικό χιλιόμετρο κατάκτησης, προώθησης του στρατού, κανείς δεν πίστευε ότι θα γίνει πόλεμος. Και μάλιστα τα βιβλία τα οποία έλεγαν ότι δεν θα ξαναγίνει πόλεμος ήταν best seller εκείνη την εποχή. Και βεβαίως μετά από λίγα χρόνια έγινε, υπενθυμίζω ότι το 1926 είχε υπογραφεί μια διεθνή συμφωνία από όλες τις τότε χώρες της Κοινωνίας των Εθνών, του τότε ΟΗΕ, η οποία έλεγε ότι κάθε χώρα έλεγε ότι υπόσχεται ότι δεν θα χρησιμοποιήσει τις ένοπλες δυνάμεις της για να προωθήσει τα συμφέροντά της. Και αυτήν την είχαν υπογράψει και η Σοβιετική Ένωση και η Γερμανία και η Γαλλία και η Αγγλία και η Ιταλία. Και μετά από 4-5 χρόνια έγινε ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος. Βέβαια σήμερα μιλάμε για καταστροφικότητα των όπλων πολλαπλάσια του δευτερού, και χωρίς να αναφερόμαστε καν στα πυρηνικά, αλλά βλέπουμε ότι σήμερα υπάρχουν ηγέτες οι οποίοι τολμούν να απειλήσουν με χρήση πυρηνικών. Ο κύριος Μετβέντεφ, ο οποίος
0: ήταν πρώην πρόεδρος και
1: πρώην πρωθυπουργός και ο οποίος τελευταία χαρακτηρίζεται για τις έξαλλες δηλώσεις του, απειλεί με συνέχεια με την Δύση με πυρηνικό πόλεμο. Λοιπόν, στο ερώτημά σας θα έλεγα ότι παρόλο που φαίνεται τρελό, δεν μπορώ να αποκλείσω μέσα σε αυτό το περιβάλλον το ασταθές, και με δεδομένο ότι η πόλη σταθερότητας που παλιά ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρώπη, σήμερα παραμένει μόνο η Ευρώπη, mm-hmm. η οποία όμως δεν έχει αρκετή δύναμη, τουλάχιστον στον τομέα της άμυνας, ώστε να μπορέσει να είναι αυτόνομη, και πρέπει η Ευρώπη και σωστά να εξοπλιστεί, ώστε να μπορέσει σε ένα λογικό χρονικό διάστημα 5-10 ετών να απεξαρτηθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες, διότι δεν ξέρουμε δεν ξέρουμε αν μετά τον τρόπο.
0: Καταλαβαίνω απόλυτα τι λέτε, αλλά τελικά μήπως ο πολύς εξοπλισμός, ο υπερβολικός εξοπλισμός από όλους κάποια στιγμή θα πρέπει να αποφορτιστεί, και όλες αυτές οι επενδύσεις θα πρέπει να αποσβεστούν στο πεδίο. Δηλαδή τελικά μήπως αυτός ο πολύς εξοπλισμός δεν είναι ως μια αμυντική κίνηση που αποτρέπει τον πόλεμο, αλλά μια κίνηση που τελικά θα πρέπει να αποσβεστεί επιχειρηματικά και να οδηγήσει τον πόλεμο.
1: Εάν η ερώτησή σας αναφέρεται στην Ευρώπη, θα έλεγα ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση, κατά τη γνώμη μου, όποιοι γνωρίζουν τον τρόπο λειτουργίας
0: και
1: τον
0: γνωρίζουν. Συνολικά το βάζω στο τραπέζι.
1: Βεβαίως, mm-hmm. όταν μια χώρα διοικείται με κατά τρόπο απόλυτο, απολυταρχικό, από ένα δικτάτορα mm-hmm. ή από έναν αλλοπρόσαλο, δεν θα πω ονόματα, τότε βεβαίως υπάρχει ο κίνδυνος αυτοί οι εξοπλισμοί να χρησιμοποιηθούν για λάθος σκοπούς. Αλλά είναι σαφές ότι η Ευρώπη, η οποία υπενθυμίζω δικαίως έχει λάβει και το Νόμπελ Ειρήνης το 2014, διότι η Ευρώπη έχει κατορθώσει και στο εσωτερικό της να διατηρήσει την ειρήνη, αλλά να προσπαθήσει, όχι πάντα επιτυχώς, να προβάλλει την ειρήνη και την ειρηνική συνύπαρξη των κρατών και εκτός ευρωπαϊκών συνόρων. Άρα θέλω να πω ότι η Ευρώπη, το κίνητρο της Ευρώπης για εξοπλισμούς είναι το γεγονός ότι αμυντικά είναι μετέωρη, και μέχρι τώρα είχε βολευτεί με τον φτηνό τρόπο της αμερικανικής ομπρέλας. Εάν αυτή η ομπρέλα τίθεται υπό αμφιβολία, και σήμερα τίθεται, δεν ξέρω τι θα γίνει μετά Τραμπ, δεν μπορούμε να αφήσουμε στην τύχη, δεδομένου δε ότι οι απειλές...
0: Καταλαβαίνω απόλυτα τι λέτε, όμως η Ευρώπη δεν είναι κάτι απρόσωπο. Η Ευρώπη είναι οι ηγέτες της. Μπορεί στην κορυφή της των κρατών να εκλεγεί ένας πολιτικός, όπως για παράδειγμα η Μαρί Λεπέν στην Γαλλία, ή να κερδίσει τις εκλογές στο AfD στη Γερμανία. Όπως βλέπουμε για παράδειγμα στην Αμερική, που και η Αμερική μέχρι σήμερα έχει έναν κώδικα αξιών και φιλελεύθερου δημοκρατικού πολιτεύματος, τουλάχιστον στα χαρτιά αξιοσημείωτο, να βλέπουμε τον πρόεδρο Τραμπ με πολυπληθωρικό τρόπο να υπερβαίνει τους κανόνες, το διεθνές δίκαιο και να, αν θέλετε, να προσπαθεί να επιβάλλει την λογική της ισχύως. Τελικά μήπως τα πρόσωπα είναι αυτά που κάνουν τη διαφορά και καθορίζουν τα παιχνίδι, το παιχνίδι και όχι οι αρχές και οι αξίες που σωστά μας λέτε ότι υπάρχουν στην Ευρώπη.
1: Έχετε δίκιο, τα πρόσωπα διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην ιστορία, αλλά και οι θεσμοί διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Η Ευρώπη δεν είναι ένα κυρίαρχο, ενιαίο κυρίαρχο κράτος όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι μια συμπολιτεία 27 κυρίαρχων κρατών. Αυτό δημιουργεί προβλήματα, διότι καθυστερεί τη λήψη αποφάσεων, επιτρέπει σε μία ή σε δύο χώρες να μπλοκάρουν τις αποφάσεις του συνόλου, εκεί που χρειάζεται ομοφωνία, αλλά απ' την άλλη εξασφαλίζει ότι ακόμα κι αν το οποίο απεύχομαι βγει ένα ακροδεξιό κόμμα σε μια μεγάλη χώρα όπως είναι η Γερμανία ή η Γαλλία, ακόμα και τότε η Ευρώπη ως Ευρώπη, ως Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν μπορεί να γίνει έρμεο της θέλησης του οποιοδήποτε, ας πούμε, πρωθυπουργού, προέδρου της Γερμανίας ή της Γαλλίας. Για να λυθεί μια απόφαση χρειάζεται συλλογικότητα και αυτό δημιουργεί προβλήματα, δημιουργεί καθυστερήσεις, αλλά είναι και μια εξασφάλιση ότι δεν πρόκειται, τουλάχιστον στο προσεχές μέλλον, η Ευρώπη να παίξει αρνητικό ρόλο. Σήμερα η Ευρώπη είναι το μοναδικό μοντέλο ειρηνικής συνύπαρξης και συνεργασίας, διότι η Ευρώπη στηρίζεται στο απλό δόγμα ότι η συνεργασία είναι καλύτερη από την αντιπαράθεση. Και αυτό νομίζω ότι και πέραν της Ευρώπης, και δεν είναι τυχαίο ότι τόσες χώρες θέλουν να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ υπάρχουν χώρες στις οποίες ο πρόεδρος Τραμπ απειλεί ότι θα εντάξει στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως ο Καναδάς, όπως η Γροιλανδία, οι οποίες φεύγουν τρέχοντας. Άρα θέλω να πω, η εκτινοβολία της Ευρώπης οφείλεται και στο ότι είναι ένα project ειρήνης.
0: Καταλαβαίνω απόλυτα. Από την άλλη, πάντα υπάρχει το επιχείρημα για την Ευρώπη που λέει το εξής, ότι πολλές φορές λειτουργεί όχι με βάση αυτές τις αξίες που μας περιγράφεται, αλλά με βάση διαφορετικά, δύο μέτρα και δύο σταθμά, διαφορετικές προσεγγίσεις. Για παράδειγμα, φέρνουν το παράδειγμα της Κύπρου, που είναι ένα κράτος διχασμένο από εισβολή της Τουρκίας, την ίδια ώρα που η Ευρώπη έχει μια ξεκάθαρη διαφορετική στάση σε ό,τι αφορά το Ουκρανικό. Άρα λένε, δεν μπορεί στην μία χώρα να είναι διαφορετική η προσέγγιση που είναι και μέλος της και σε μια άλλη χώρα να είναι διαφορετική επειδή απειλούνται πιθανότητα τα συμφέροντα μεγαλύτερων χωρών όπως της Γερμανίας, της Πολωνίας κλπ.
1: Έχετε δίκιο. Αυτό το επιχείρημα ακούγεται πολύ συχνά στη χώρα μας. Επιτρέψτε μου να πω τρία πράγματα. Πρώτον, το 1974, όταν έγινε η τουρκική εισβολή, η Ευρώπη ήταν μόνο η Ευρώπη 6 κρατών. Η Ευρώπη τότε δεν είχε καν οποιοδήποτε συντονισμό της εξωτερικής πολιτικής και της αμυντικής, ήταν μόνο κοινή αγροτική πολιτική και τελωνιακή ένωση, άρα δεν υπήρχε περίπτωση να διαδραματίσει κάποιο σημαντικό ρόλο σε αυτό το διεθνές πρόβλημα, την εισβολή. Ήταν θέμα του ΟΗΕ. Η Ευρώπη όμως, παρόλο ότι δεν είχε λυθεί το Κυπριακό, δέχτηκε την Κύπρο ως πλήρες μέλος και η Ευρώπη συνέχεια, τουλάχιστον από την εποχή του 85-86, όταν η ελληνική διπλωματία κατόρθωσε να πείσει τις ευρωπαϊκές χώρες να ασχοληθούν με το Κυπριακό, υπενθυμίζει στην Τουρκία συνέχεια ότι το Κυπριακό είναι η μη λύση του Κυπριακού είναι ένα εμπόδιο στις σχέσεις της με την Ευρωπαϊκή, με την ΕΟΚ τότε και με την Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα. Άρα, όταν δέχεσαι την Κύπρο ως κράτος μέλος, δεν μπορεί να κατηγορηθεί η Ευρώπη ότι αγνοεί και ότι έχει δύο μέτρα και δύο σταθμά.
0: Αποδυναμώνεις ουσιαστικά το επιχείρημα της Τουρκίας. Θα πάμε σε διαφημίσεις και ειδήσεις. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα και ακόμα περισσότερα αμέσως μετά από τις ειδήσεις. Ακούτε τον κύριο Δημήτρη Κούρκουλα, πρώην Υφυπουργό Εξωτερικών, με πολύ ενδιαφέρον, έχει πολύ ενδιαφέρον συζήτηση μαζί του.
5: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
6: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
7: Τι δροσιά του να έχετε.
5: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε BWIN, θα φέρω και πατατάκια.
8: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα όταν είσαι στην BWIN.
3: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
7: 90,8. Η ώρα είναι 11:30.
9: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ακίνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45735 44414 και 48444.
10: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Στην ιστορία με 4 χρυσά μετάλλια, ο κορυφαίος Έλληνας αθλητής πέτυχε το χρυσό άλμα στην 4η προσπάθειά του με 8,44 μέτρα. Τραγωδία στην Κίμολο. 17χρονος έχασε τη ζωή του την ώρα που πήγε να κάνει μπάνιο στο σπίτι που έμενε στο νησί. Εκτιμάται ότι υπέστη ηλεκτροπληξία. Ζούσε στην Ιρλανδία και είχε έρθει για διακοπές με τη μητέρα του στον τόπο καταγωγής της. Ζωντανή 30 ώρες μετά το σεισμό των 7,4 ρίχτερ στην Κολομβία, ανασύρθηκε γυναίκα 31 ετών. Οι νεκροί ανέρχονται στους 254, ενώ πάνω από 1.000 είναι τραυματίες. Αυτή την ώρα, στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος στο Χαλάνδρη, ψάλεται η εξόδιος ακολουθία του σπουδαίου διανοητή και συγγραφέα Στέλιου Ράμφου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα σε ηλικία 87 ετών. Έως τις 18 Αυγούστου μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις μέσω gov.gr οι ενδιαφερόμενοι για το ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης για 1.000 ανέργους πτυχιούχους ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ηλικίας 25 έως 54 ετών στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Και ο καιρός θα είναι αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε, ακούτε Sky, 11:35 πρώτα λεπτά η ώρα και στο μικρόφωνο εκτός από μένα, το Γιώργο Μουρούτη και συστήνομαι, είναι ο κύριος Δημήτρης Κούρκουλας, βρίσκεται μαζί μου στο στούντιο, πρώην υφυπουργός εξωτερικών και πρώην πρέσβης της Ευρώπης σε πολλές χώρες, στο Λίβανο, για το οποίο θέλουμε να μας πείτε και την εμπειρία σας και την άποψή σας, αλλά και σε χώρες όπως η Βουλγαρία, πριν την είσοδό της νομίζω στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ένα παράδειγμα, υπόδειγμα θα έλεγα, πώς μια φτωχή χώρα μπορεί σιγά σιγά να προσεγγίσει τον μέσο ευρωπαϊκό όρο ζωής και τελικά πάρα πολλοί άνθρωποι να δημιουργήσουν εισόδημα και στη Βουλγαρία και να αγοράσουν και πολλές ελληνικές περιουσίες. Στην Βόρεια Ελλάδα, ειδικά παραθεριστικές, ανήκουν πλέον σε Βούλγαρους. Πριν πάμε όμως αυτά τα ζητήματα, εγώ θέλω να συζητήσουμε λίγο για την συμφωνία της ΜΕΚΑ, την οποία βλέπω ότι απασχολεί πάρα πολλούς συμπολίτες μας και το συζητάμε πολύ έντονα το τελευταίο διάστημα. Μιλάω για τη συμφωνία ανάμεσα στην Τουρκία, την Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν, τρεις μουσουλμανικές συντηρητικές χώρες, οι οποίες σύνυψαν συμφωνία στρατιωτική, αμοιβαίας στρατιωτικής
1: συνδρομής
0: ακριβώς μεταξύ τους, εάν κάποια από τις τρεις δεχτεί επίθεση. Και σε αυτή τη συμφωνία εμέσως εμπλέκονται και άλλες χώρες οι οποίες δεν συμμετέχουν. Θα μπορούσε για παράδειγμα να εμπλέκεται η Κύπρος που τελεί υποκατοχή, η Ελλάδα εμέσως πάντα μιλάω, ή η Ινδία που βρίσκεται σε μια παρατεταμένη κρίση με το Πακιστάν, ή και το Ιράν πάλι εμέσως λόγω της Σαουδικής Αραβίας. Νομίζω λοιπόν ότι γεννά κάποιους προβληματισμούς για το μέλλον και το παρόν αυτή η συμφωνία και ειδικά για κάποιες χώρες όπως η Αίγυπτος που φαίνεται και κοντά και μακριά από τις τρεις χώρες που συμφώνησαν, αλλά και το Ισραήλ που ενώ βρισκόταν κοντά στη Σαουδική Αραβία, τώρα αυτή η συμφωνία ίσως το απομακρύνει και δημιουργεί ανασφάλεια.
1: Δεν είναι έκπληξη η υπογραφή αυτής της συμφωνίας πριν από μερικές μέρες στη ΜΕΚΑ. Βεβαίως και η ονομασία της συμφωνίας και ο τόπος της υπογραφής έχουν κάποιον έντονο συμβολισμό, αλλά υπενθυμίζω ότι μεταξύ αυτών των τριών χωρών και της Αιγύπτου υπάρχει ήδη εδώ και αρκετά χρόνια ένας μηχανισμός πολιτικού συντονισμού, πολιτικού διαλόγου. Η νέα συμφωνία βεβαίως προβλέπει την αμοιβαία συνδρομή σε περίπτωση που μία από τις τρεις χώρες δεχθεί επίθεση, η οποία μοιάζει πολύ με το περίφημο άρθρο 5 του ΝΑΤΟ. Βεβαίως ακόμα δεν έχουν δημιουργηθεί οι πρακτικοί μηχανισμοί που απαιτούνται ώστε αυτή η συνδρομή να πάρει σάρκα και οστά αν ποτέ χρειαστεί. Είναι όμως ένας πολύ έντονος συμβολισμός. Ο πρώτος που νομίζω θα ανησυχούσε και ανησυχεί είναι το Ισραήλ. Έχετε δίκιο να επισημάνετε ότι αυτό ίσως δημιουργήσει προβλήματα στη σχέση του Ισραήλ με τη Σαουδική Αραβία, όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούσαν να γεφυρώσουν το χάσμα και να προωθήσουν τις συμφωνίες του Αβραάμ για την ομαλαοποίηση των σχέσεων του Ισραήλ με τις άλλες αραβικές χώρες. Βεβαίως η Αίγυπτος, παρόλες τις προσπάθειες του Προέδρου Ερντογκάν, δεν συμμετέχει και δεν συμμετέχει, πιστεύω, διότι δεν θέλει να διαταράξει ακόμα περισσότερο τις σχέσεις της με το Ισραήλ.
0: Και με την Ελλάδα, εγώ θα έλεγα. Διότι ναι, μπορεί η Ελλάδα να φαντάζει μικρή μπροστά στα συμφέροντα που απορρέουν με τις σχέσεις με το Ισραήλ. Όμως, θα σας θυμίσω και εσείς τα ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα, γιατί ασχολείστε με τα ευρωπαϊκά πάρα πολλά χρόνια, ότι η Ελλάδα είναι ο διάβλος χρηματοδότησης της Αιγύπτου από την Ευρώπη. Γιατί μέσα από την Ελλάδα περνάνε και οι συμφωνίες για τα ενεργειακά της Αιγύπτου και της απόδοσης ενέργειας στην Ευρώπη, ενέργειας που θα παράγεται στην Αίγυπτο, αν δεν κάνω λάθος, ενέργειας μέσω φωτοβολταϊκών και χρηματοδοτήσεων σε άλλους πολλούς τομείς.
1: Έχετε δίκιο. Σίγουρα οι σχέσεις της Αιγύπτου με την Ελλάδα είναι σημαντικές και για την Αίγυπτο, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά βεβαίως η Αίγυπτος προσβλέπει και σε οικονομική ενίσχυση από τις χώρες του Αραβικού κόλπου, από τη Σαουδική Αραβία. Δεν θέλει επίσης να διαταράξει τις σχέσεις της με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, τα οποία είναι εχθρικά σε αυτή τη συμφωνία της ΜΕΚΑΣ. Πάντως θέλω να πω ότι δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε, είναι γνωστό ότι οι μουσουλμανικές χώρες έχουν ένα πεδίο αλληλεγγύης το οποίο ξεπερνάει την καθημερινότητα. Στο παρελθόν, βέβαια, όλες οι απόπειρες που είχαν γίνει για ενότητα των αραβικών εθνών είχαν αποτύχει. Το γεγονός ότι είχαν αποτύχει στο παρελθόν δεν πρέπει να δημιουργεί εφησυχασμό ότι και τώρα θα είναι απλώς μια φούσκα. Νομίζω ότι πρέπει οι αναλυτές και στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες να παρακολουθήσουν και να λάβουν σοβαρά υπόψη τις νέες εξελίξεις. Είναι οπωσδήποτε μια μεγάλη νίκη του Προέδρου Ερντογκάν, όσο και αν αυτό δεν μας αρέσει, και επίσης δημιουργούνται και καινούργιες συνθήκες.
2: Αυτός και αν έκανε repositioning, δηλαδή από ένας περιθωριακός, θα έλεγα, λόγος συμπεριφοράς και δημοκρατικότητας ηγέτης, όταν λέω περιθωριακός εννοώ ότι δεν τον υπολόγιζαν ως ισότιμο συνομιλητή πολλές από τις χώρες με τις οποίες συνομιλούσε τα τελευταία χρόνια, κατάφερε να κάνει, όπως λέμε, repositioning, όχι αλλά Τσίπρας, αλλά πραγματικό, έγινε συνομιλητή σταθερός των ΗΠΑ, έστω του Προέδρου Τραμπ, που ευνοεί συζητήσεις με πιο απολυτα αρχικούς ηγέτες, να δημιουργήσει αυτή τη συμμαχία με τις Ισλαμικές χώρες. Νομίζω λοιπόν ότι έκανε, τουλάχιστον για τον εαυτό του και για τη χώρα του, μια πολύ καλή επαναπροσέγγιση.
1: Και, πάντα
2: και να διεκδικεί και ρόλο στα ευρωπαϊκά πράγματα.
1: Πάντα, όχι τα πρώτα, αλλά μετά την πρώτη δεκαετία της ηγεμονίας του Ερντογκάν, το όνειρό του ήταν να ηγηθεί του μουσουλμανικού κόσμου. Mm-hmm. Γι' αυτό είχε και εξαιρετικές σχέσεις με την κυβέρνηση των αδελφών μουσουλμάνων στην Αίγυπτο. Και αυτό δημιούργησε τη μεγάλη έχθρα μεταξύ Αιγύπτου και Άγκυρας, από τη στιγμή που ο πρόεδρος Σίση ανέλαβε, ας πούμε, τα ηνία και καταδίωξε τους αδελφούς μουσουλμάνους. Στο μέτρο που τώρα ο Ερντογκάν φαίνεται να αλλάζει στρατηγική και να προσπαθεί να προσεγγίσει την Αίγυπτο, αυτό νομίζω ότι θα συνεχιστεί. Και εκεί βέβαια υπάρχει ένας μεγάλος κίνδυνος για μας και όχι μόνο για μας. Εάν αυτή η προσέγγιση Τουρκίας-Αιγύπτου ευοδοθεί, τότε θα υπάρχουν προβλήματα και στη σχέση μας με την Αίγυπτο.
2: Έχουμε εμείς ήδη ΑΟΣ με την Αίγυπτο. Έξερετε το καρτελόριζο το οποίο επέλεξαν οι Αιγύπτιοι να μην δημιουργήσουν αναταράξεις σε σχέση με την Τουρκία, τουλάχιστον στη χρονική στιγμή, χωρίς εμείς να χάνουμε το δικαίωμά μας κάποια στιγμή στο μέλλον να το ξαναδούμε. Αλλά συζητείται αυτή την περίοδο και κάποιο είδους αντίστοιχη συμφωνία μεταξύ Τουρκίας και Αιγύπτου.
1: Ακριβώς. Η Αίγυπτος είναι εξαιρετικά σημαντική χώρα. Mm-hmm. Είναι τεράστια χώρα. Έχει ισχυρό στρατό, αλλά όχι μόνο. Έχει πολιτιστική επιρροή σε όλο τον αραβικό κόσμο. Άρα είναι πολύ σημαντικό σε ποια μεριά, ας πούμε, της ιστορίας θα βρεθεί η Αίγυπτος. Βεβαίως υπάρχουν εξελίξεις που εμείς δεν μπορούμε να τις επηρεάσουμε. Μπορούμε μόνο να τις παρακολουθούμε και να προσαρμόζουμε ανάλογα. Δηλαδή, θέλω να πω, αν αύριο η Αίγυπτος ομιγέννητο περάσει στο αντίπαλο στρατόπεδο, να το πω έτσι χάρη συντομίας, δεν σημαίνει ότι έχει γίνει κάποιο λάθος στην ελληνική εξωτερική πολιτική αναγκαστικά. Απλώς αυτό που πρέπει να κάνει η ελληνική εξωτερική πολιτική είναι να παρακολουθεί, να είναι ευέλικτη και κυρίως να μην αφήσει τα θέματα εξωτερικής πολιτικής σήμερα, που όλα κρίνονται σε ένα τετωμένο σκηνή, να γίνει αντικείμενο κομματικών αντιπαραθέσεων και κομματικού λαϊκισμού εν ώψη μάλιστα και της προεκλογικής περίοδου που αργά ή γρήγορα μπαίνει.
2: Βλέπουμε πάντως τα πιο συντηρητικά κόμματα, αλλά και από αριστερά ασκείται μια πίεση, κυρίως ό,τι αφορά το παλαιστινιακό λεγόμενο ζήτημα, αλλά και από δεξιά, ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά, να ασκείται μια πίεση στην κυβέρνηση και από τις δύο πλευρές και τελικά να τίθεται στην πολιτική ατζέντα, να τίθενται θέματα εξωτερικής πολιτικής.
1: Τις τελευταίες πολλές δεκαετίες υπάρχει γενικά μια ομοφωνία στην κατεύθυνση της εξωτερικής πολιτικής. Αυτό πρέπει να διατηρηθεί ειδικά σήμερα, διότι σήμερα οποιοδήποτε στραβό βήμα, οποιοδήποτε παραπάτημα στην εξωτερική πολιτική μπορεί να έχει πολύ αρνητικά αποτελέσματα, ακριβώς λόγω της αναταραχής που υπάρχει διεθνώς. Άρα νομίζω και ελπίζω ότι όλα τα κόμματα και της δεξιάς και της αριστεράς θα σεβαστούν ορισμένες κόκκινες γραμμές. Βεβαίως σε μια δημοκρατία
2: θα κόκκινες γραμμές ή θα πρέπει να συμφωνήσουν και σε βασικές σταθερές της εξωτερικής πολιτικής.
1: Κοιτάξτε, τώρα το συμφωνήσουν.
2: Έχουν κάπου συμφωνήσει.
1: Να συμφωνήσουν, ναι, να συμφωνήσουν όμως δημόσια προεκλογικά. Εντάξει, ευχής έργο, το βλέπω λίγο δύσκολο.
2: Για παράδειγμα, δεν θα έπρεπε να έχουν συμφωνήσει δημόσια προεκλογικά στις προτεραιότητες της ελληνικής προεδρίας.
1: επιτέλει, νομίζω
2: στα
1: ότι.
2: Στα εργαλεία άσκηση αυτή τη Προεδρία.
1: Ναι. Επειδή αναφέρατε και στην εισαγωγή το θέμα τη Προεδρία.
2: Θέλω να το βάλουμε.
1: Είναι σημαντικό ότι η χώρα μα θα ασκήσει την Προεδρία του Συμβουλίου Υπουργών τη Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Σα διακόπτω.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής 91,8. Ακούς καλοκαίρι.
1: Και με πολύ λίγα χρήματα, αυτό νομίζω πρέπει να το τονίσουμε, να κάνουμε μια εξαιρετικά επιτυχημένη, κατά τη γνώμη μου, Προεδρία.
2: Όταν λέτε δηλαδή λίγα χρήματα, πόσο? Γιατί θυμάμαι ότι είχε πολύ καλές κριτικές και επιδραστικότητα, ότι τέτοια ζητήματα τα οποία μέχρι σήμερα συζητούνται.
1: Συνήθως μια Προεδρία στήχιζε μεταξύ 100 και 150 εκατομμύρια ευρώ σε κάθε χώρα που την οργάνωνε. Εγώ, επειδή θέλαμε να δώσουμε και το σήμα στους εταίρους μας ότι νοικοκυρεύουμε τα οικονομικά μας, ζήτησα 50 εκατομμύρια, τα οποία μου ενέκρινε η Βουλή, και τελικά επέστρεψα τα 32 από τα 50. Και νομίζω ότι αυτό, με αποτέλεσμα να με καλούν διάφορες χώρες μετά την ελληνική Προεδρία, και αφού είχα πάψει να είμαι
2: υπουργός. Εντυπωσιακό είναι αυτό.
1: Ναι, είναι εντυπωσιακό, αλλά αυτό που είναι χαρακτηριστικό είναι ότι κανείς στην Ελλάδα, μου είπαν όλοι, και σε μένα και στον Ευάγγελο Βενιζέλο που ήταν ο υπουργός, και σε όλη την κυβέρνηση, τον πρωθυπουργό, συγχαρητήρια, πολύ καλή Προεδρία παρόλες τις αντίξωες συνθήκες. Κανείς όμως δεν είπε μπράβο που χαλάσατε λιγότερα χρήματα, διότι ακριβώς το δημοσιονομικό κόστος δεν υπάρχει πολύ συχνά στο μυαλό των Ελλήνων και πολιτών και πολιτικών. Άρα νομίζω ότι ειδικά εκείνη την εποχή ήταν πολύ σημαντικό. Σήμερα βεβαίως δεν είμαστε στην ίδια δύσκολη δημοσιονομική κατάσταση, ευτυχώς.
2: Ναι, αλλά θα μπορούσε να αποτελεί ένα παράδειγμα, ένα υπόδειγμα, πως η χώρα μας εξοικονομεί κόστος, εξοικονομεί, αν θέλετε, κεφάλαιο χρήσιμο, προκειμένου να διατεθεί σε άλλους τομείς.
1: Βεβαίως, και αυτό νομίζω πρέπει να ακολουθείτε όχι μόνο στην Προεδρία, σε όλες τις δημόσιες δαπάνες. Ευτυχώς έχουμε πλεόνασμα σήμερα, αλλά δεν πρέπει να το σπαταλήσουμε. Αλλά όσον αφορά τώρα το πολιτικό σκέλος της Προεδρίας, όταν είσαι Προεδρία, δεν κοιτάς να προωθήσεις τα δικά σου εθνικά συμφέροντα, κοιτάς να ολοκληρώσεις διάφορες διαδικασίες που αφορούν ολόκληρη την Ευρώπη. Και η επιτυχία της Προεδρίας δεν θα εξαρτηθεί αν προωθήσεις ένα Α ή Β εθνικό αίτημα, αλλά αν θα μπορέσεις να λειτουργήσεις συλλογικά. Και νομίζω ότι η Ελλάδα έχει και το Υπουργείο Εξωτερικών και τα άλλα Υπουργεία έχουν την εμπειρία από τις προηγούμενες πολύ πετυχημένες προεδρίες, όλες θα έλεγα, και η παλαιού τύπου προεδρίας, όπου είχαμε και τις συναντήσεις κορυφής στην Ελλάδα.
2: Ξέρετε, το σημαντικό δεν είναι μόνο το να είναι ευχαριστημένοι οι υπουργοί, γιατί είναι άρτια, προετοιμασμένοι σε ό,τι αφορά τη φιλοξενία, τα αυτοκίνητα, τους συνοδούς, τους συνεργάτες, τις υποδομές, την εικόνα της χώρας. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικά, γιατί είναι μια διαφήμιση της χώρας, όπως και εμείς πηγαίνουμε στο εξωτερικό σε αντίστοιχες περιστάσεις και βλέπουμε μια χώρα οργανωμένη. Έτσι θέλουμε να είναι και η δική μας πατρίδα. Όμως, είναι μια επιτυχημένη Προεδρία, κρίνεται και από τα αποτελέσματα, δηλαδή την ατζέντα που θα καταφέρει να επιβάλλει και τα αποτελέσματα που θα επιφέρει. Θυμάμαι τότε ότι ως χώρα βάλαμε ατζέντα που ήταν σχετική με την θάλασσα, δηλαδή και την προστασία των θαλασσών, αλλά κυρίως και ζητήματα που αφορούσαν τη μετανάστευση από την θάλασσα. Και νομίζω ότι τα αποτελέσματα αυτής της Προεδρίας, τα συζητάμε μέχρι σήμερα, ήταν αρκετά επιδραστικά, αφορούσαν και την πατρίδα μας, αλλά συνολικά και την Ευρώπη.
1: Βεβαίως. Έχετε δίκιο απόλυτο. Τα οικολογικά πάρκα, τα οποία έγιναν πρόσφατα στο Αιγαίο, είναι αποτέλεσμα μιας οδηγίας η οποία υιοθετήθηκε χάρη στην μονή και την επιμονή της ελληνικής Προεδρίας. Τότε βεβαίως κανείς δεν το είχε επισημάνει ως σημαντικό. Και ως αποτέλεσμα αυτής της οδηγίας, εμείς σαν Ελλάδα είμαστε υποχρεωμένοι να υποβάλουμε χάρτες με τα οικολογικά πάρκα στην Αιγαίο.
2: Τα περιβαλλοντολογικά, τα οικολογικά είναι πολύ σημαντικά από μόνα τους, γιατί αφορούν και τις επόμενες γενναίες και τον κόσμο που θα παραδώσουμε, αλλά είναι σημαντικά και ως προς τα γεωστρατηγικά, γιατί τα οικολογικά πάρκα δημιουργούν και τετελεσμένα σε ό,τι αφορά τα όρια της χώρας.
1: Ακριβώς. Και δεν σας κρύβω ότι είχαμε στο μυαλό μας και αυτή τη διάσταση τότε. Μπορώ να αναφέρω πάρα πολλά παραδείγματα επιτυχημένων με πρωτοβουλειών. Εύχομαι και είμαι βέβαιος ότι θα υπάρξει έγκαιρη προετοιμασία, διότι αυτό που μας χαρακτηρίζει πολλές φορές είναι να τρέχουμε την τελευταία στιγμή, όπως έγινε και το 2014, διότι τότε είμαστε με το ένα πόδι μέσα και με το ένα πόδι έξω από, την, από το Ευρώ και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπήρχαν μάλιστα, να φανταστείτε, προσβλητικές προτάσεις διαφόρων να μην δοθεί η Προεδρία στην Ελλάδα ως ανίκανη να τη διαχειριστεί.
2: Φαντάζομαι γιατί ήταν από κεντρικές χώρες της Ευρώπης, από χώρες κεντρικής Ευρώπης.
1: Δεν ήταν από αξιωματούχους κρατικούς, από δημοσιεύματα, δημοσιογράφους.
2: Γερμανικού τύπου, υποθέτω.
1: Όχι μόνο και όχι μόνο, αλλά εν πάση περιπτώσει εκείνη την περίοδο, το γνωρίζετε γιατί είσαστε κι εσείς σε θέση ευθύνης, ήταν η εικόνα της Ελλάδας, βεβαίως η οποία χειροτέρεψε ακόμα περισσότερο το 2015 με τα δημοψηφίσματα κλπ. Ήταν πάρα πολύ δύσκολη και νομίζω ότι κάναμε πολύ καλή δουλειά στο να μπορέσουμε να ανυψώσουμε λίγο την εικόνα της χώρας, η οποία είχε υποστεί μεγάλη καταβύθιση.
2: Μια που μιλάμε για τα περιβαλλοντολογικά, εγώ σας πάω πίσω. Είχαμε πριν μπούμε στο στούντιο τη συζήτηση για την αγωνία για την κλιματική αλλαγή, γιατί μου περιγράφατε μια ιστορία με τον τότε Έλληνα Επίτροπο στην Ευρώπη, τον Επίτροπο Περιβάλλοντος, τον κύριο Σταύρο Δήμα, ο οποίος όταν εσείς υπηρετούσατε ως πρέσβης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Σόφια, ερχόταν και μιλούσε για την κλιματική αλλαγή και λέγατε τότε τι μας λέει αυτός. Αλλά το έλεγε πριν πολλά χρόνια, πριν ακόμα μπει στη δημόσια ατζέντα. Και
1: ναι, και δεν μιλούσε μόνο δημόσια. Θυμάμαι έντονα, δεν θυμάμαι τώρα. Εγώ ήμουν στη Βουλγαρία μεταξύ του 2001 και του 2006. Δεν θυμάμαι ποια χρονιά έκανε επίσημη επίσκεψη, γιατί γίνονταν οι διαπραγματεύσεις για την ένταξη της Βουλγαρίας. Και ως επίτροπος τότε για το περιβάλλον, είχε έρθει, του είχα παραθέσει ένα γεύμα, οι δυο μας, και θυμάμαι ότι άρχισε να μου λέει για την κλιματική αλλαγή και ότι πρέπει να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε πετρέλαιο και άλλα, ας πούμε.
2: Και σκεφτείτε σήμερα που βρισκόμαστε και όλος ο πλανήτης.
1: Εκείνη την εποχή, ομολογώ, ήταν αυτοκριτικά ότι και εγώ ίδιος είπα, τώρα αυτός τι έχει πάθει, ας πούμε. Έγινε ο παδός, ας πούμε, των τρελών οικολόγων, διότι τότε, ιδίως σε μια φτωχή χώρα όπως η Βουλγαρία, το μόνο που αφορούσε την κυβέρνηση και όλο τον κόσμο είναι πώς θα αυξήσουμε την παραγωγή, την ανάπτυξη, την ενέργεια κλπ. Βεβαίως εκ των υστέρων δικαιώθηκε ο κύριος Δήμας, και νομίζω ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα σε θέματα περιβάλλοντος είναι ένα βήμα πιο μπροστά από ότι.
2: Πολλά βήματα πιο μπροστά. Και αν κάποιος συνυπολογίσει και την πολιτική του Τραμπ που αποχώρησε από τις συμφωνίες για το κλίμα, και επίσης την πολιτική του Τραμπ σε σχέση με την εξέλιξη της επιστήμης, να πούμε ότι εχθές υπέγραψε νέο εκτελεστικό διάταγμα ο πρόεδρος Τραμπ που περιορίζει τις ομοσπονδιακές συστάσεις για εμβόλια ρουτίνας των παιδιών, από 18 εμβόλια που η επιστήμη έχει χαρίσει στην ανθρωπότητα και στα παιδιά, μόλις σε 11. Δηλαδή κρίνει ότι τα εμβόλια δεν είναι και τόσο καλά, δημιουργώντας και αμφιβολίες σε ένα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Αυτό δεν είναι μόνο κακό για την επιστήμη, η αμφισβήτησή της, είναι κακό για το υπόδειγμα, για το παράδειγμα που δίνει σε μια κοινωνία η οποία ακόμα και σήμερα ακούει τους ηγέτες και τις ηγεσίες και ενσπείρει ζυζάνια για την αποτελεσματικότητα της επιστήμης. Νομίζω ότι και στα δύο αυτά επίπεδα, και στην αποχώρηση για το κλίμα της Αμερικής και στην αποχώρηση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και με αυτή την είδηση που μόλις σας ανέφερα, η συμβολή του Προέδρου Τραμπ είναι πολύ κακή στο παγκόσμιο παράδειγμα, και όχι μόνο σε αυτό, και σε κάτι ακόμα το οποίο αφορά και την κλιματική αλλαγή αλλά και τη μετανάστευση, στην πάυση της χρηματοδότησης της αμερικανικής βοήθειας σε χώρες του τρίτου κόσμου. Η Ευρώπη προφανώς συνεχίζει και στηρίζει, η Αμερική όχι. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι και με την κλιματική αλλαγή, σημαίνει και την πείνα που υπάρχει σε αυτές τις χώρες, το πρόβλημα στην οικονομία τους, θα δημιουργηθούν εκ των πραγμάτων μεγάλα κύματα μετανάστευσης από την Αφρική προς την Δύση, είτε αυτή είναι η Αμερική είτε είναι η Ευρώπη, και θα πιεστούν πάρα πολύ και οι οικονομίες και οι κοινωνίες και οι πληθυσμοί των χωρών αυτών. Και βλέπουμε σήμερα και την Γερμανία, την Ελλάδα, την Αυστρία, την Ολλανδία και την Δανία να φαίνονται έτοιμες να προωθήσουν ένα σχέδιο για τη δημιουργία κόμβου επιστροφών στην Ουγκάντα. Δηλαδή, όσοι μετανάστες έρχονται παρατύπως και δεν παίρνουν άσυλο στην Ευρώπη, να επιστρέφονται σε κέντρα κράτησης στην Ουγκάντα. Κάτι τέτοιο περίπου προβλέπεται στο σύμφωνο για τη μετανάστευση που είχε υπογραφεί το 2024. Όμως είναι μια σημαντική εξέλιξη και στις διεθνείς σχέσεις αυτή, Νομίζω θα μας επηρεάσει και θα τη βρούμε μπροστά μας τα επόμενα χρόνια.
1: Ένα σύντομο σχόλιο για την αμερικανική πολιτική. Σε πάρα πολλούς τομείς η Αμερική, ιδίως μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου, μετά την πτώση των κομμουνιστικών καθεστώτων και του τείχους του Βερολίνου, είχε κατά τη γνώμη μου ακολουθήσει μια πολύ θετική πορεία μαζί με την Ευρώπη για την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για την προώθηση διαφόρων αρχών του διεθνούς δικαίου κλπ. Δεν λέω ότι όλα ήταν τέλεια, έγιναν και προφανείς παραβιάσεις, η εισβολή στο Ιράκ κλπ. Αλλά γενικά ήταν θετική. Δυστυχώς αυτό τώρα έχει καταρρεύσει και δυστυχώς το χάσμα, το ρήγμα που έχει δημιουργηθεί στις δύο πλευρές του Ατλαντικού ολοένα και μεγαλώνει. Είτε μιλάμε για την επιστήμη της υγείας, είτε μιλάμε για τη βοήθεια στις αναπτυσσόμενες χώρες και ούτω καθεξής. Τώρα, το μεταναστευτικό είναι ένα πάρα πολύ σύνθετο και δύσκολο πρόβλημα, όπως είναι και η κλιματική αλλαγή. Βεβαίως πρέπει να εμείνουμε εμείς σαν Ευρώπη στις βασικές ανθρωπιστικές αρχές, αλλά απ' την άλλη πρέπει οι κυβερνήσεις των ευρωπαϊκών χωρών και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορούν να αγνοήσουν ότι υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα και δεν μπορούν να αφήσουν τα πράγματα να εξελιχθούν από μόνα τους. Δηλαδή πρέπει να ληφθούν μέτρα, διότι κάθε δημοκρατία, κάθε χώρα πρέπει να είναι σε θέση να ελέγχει και τα σύνορά της. Αλλιώς ανοίγεις το παράθυρο για να οδηγηθούν οι πολίτες σε ακροδεξίες και σε αυταρχικές πολιτικές επιλογές. Δηλαδή να ψηφίσουν. Άρα θέλω να πω ότι η Ευρώπη σωστά κάνει και τηρώντας τις βασικές αρχές του ανθρωπιστικού δικαίου, αλλά σήμερα αντιμετωπίζει ο κόσμος ολόκληρος, για διάφορους λόγους που δεν έχουμε τον χρόνο να αναλύσουμε, μια πρόκληση τεραστίων διαστάσεων, η οποία δεν υπήρχε στο παρελθόν. Στο παρελθόν και όλες οι διεθνείς συμβάσεις για πολιτικό άσυλο κλπ. Ήταν περιορισμένες, γιατί ήταν περιορισμένη και η πίεση για μετανάστευση. Σήμερα δυστυχώς η Ευρώπη, επειδή ακριβώς είναι ο παράδεισος.
2: Και η Αμερική, άρα θα πρέπει να γίνει μια παγκόσμια συμφωνία, αν θέλετε, για αυτά τα ζητήματα και μια στρατηγική η οποία να υπερβαίνει τα κράτη και να έχει μια πιο, αν θέλετε, ευρύτερη.
1: Ναι, αλλά ας ξεκινήσουμε ως Ευρώπη.
2: Ας ξεκινήσουμε ως Ευρώπη. Εγώ θυμάμαι το 24 και κλείνουμε γι' αυτό, γιατί έχει περάσει ο χρόνος. Θυμάμαι το 24 ότι υπογράφηκε με πολλά χειροκροτήματα το σύμφωνο για τη μετανάστευση στην Ευρώπη, που ήδη φαντάζει παροχημένο με τις νέες εξελίξεις.
1: Ναι, αλλά μην υποτιμάμε και ότι έχει πετύχει η Ευρώπη, διότι έχουν μειωθεί οι παράνομες
2: εισόδοι. Και σε ένα μεγάλο ποσοστό έχουν απορροφηθεί μετανάστες στην ευρωπαϊκή οικονομία. Κάποιοι άλλοι δεν κατάφεραν να ενσωματωθούν.
1: Αλλά τα τελευταία χρόνια υπάρχει μείωση
2: των
1: ροών. Αυτό ενώ οι πόλεμοι συνεχίζονται, ενώ η κλιματική αλλαγή υιοθεί τεράστιους πληθυσμούς η μετανάστευση, έχουμε κατορθώσει να έχουμε κάποιο απόλυτη λύση, δεν υπάρχει.
2: Με αυτό κάπου εδώ ολοκληρώνουμε. Θέλω μία φράση, όχι παραπάνω, να μου πείτε αν είστε περισσότερο αισιόδοξος ή απεσιόδοξος για το μέλλον του κόσμου. Αν είστε αισιόδοξοι ή απεσιόδοξοι, με μία φράση. Και κλείνουμε την κουβέντα μας με τον κύριο Δημήτρη Κούρκουλα, πρώην Υφυπουργό Εξωτερικών και εμπειρότατο διπλωμάτη.
1: Δυστυχώς δεν μπορεί να είμαι αισιόδοξος για το μέλλον του κόσμου. Είμαι αισιόδοξος εάν μπορέσει η Ευρώπη να σταθεί στα πόδια της και να μπορέσει να ανατρέψει αυτή την αρνητική πορεία που έχει λάβει η παγκόσμια πολιτική.
2: Κλασικός ευρωπαϊστής ο κύριος Κούρκουλας, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την πολύ ωραία συνομιλία που είχαμε και εγώ να σας ενημερώσω για την Big Win. Οι κορυφαίες αθλητικές διοργανώσεις φέρουν την υπογραφή της Big Win, το Spetses Mini Marathon, το Spetsathlon και το Spetses Classic Yacht Regatta αποτελούν μέρος της διαρκούς στήριξης της Big Win στον ελληνικό αθλητισμό. Περισσότερα για τις δράσεις και τις χορηγίες της Big Win στο bigwincares.gr. Καλημέρα.

0: Από το χάος, τη Γαία και τον ουρανό, έως τους θεούς του Ολύμπου. Από τον Προμηθέα, τον Ηρακλή και τον Θησέα, έως τον Τροϊκό Κύκλο. Από την οργή του Αχιλλέα, έως τον Όστο του Οδυσσέα. Ο Άρης Πορτοσάλτε και η Ευγενία Μανολίδου, με σημαντικούς καθηγητές φιλολογίας των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, αναλύουν τους μύθους των Ελλήνων. Ελληνική μυθολογία, η διαχρονική γλώσσα των μύθων. Τα Σάββατα του Αυγούστου στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
1: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα η κορδέλα με τις βούλες και άλλες περιπέτειες. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή. Μαζί ο τρίτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
2: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
3: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-324515 και 26950-55137.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
4: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
3: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
4: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
5: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.

0: σωστή ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι μία.
1: Και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
2: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-324515 και 26950-55137.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά,
5: τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα.
4: Στον Ερμή 91,8.
5: Ερμής. 91,8.
4: Ακούς. Καλοκαίρι.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, El Clásico. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες. Παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
3: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
4: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

Και ξέρεις εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 2.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: 4 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι. Είμαστε στην Τετάρτη 12 Αυγούστου. Ακούτε το κεντρικό μαγαζίνο του Sky 100,3 και πρώτα τις ειδήσεις μας όπως πάντοτε σε τίτλους. Θα έχουμε μάλλον αλλαγές στην καταβολή της εισφοράς αλληλεγγύης των συνταξιούχων. Αυτό είναι το σχέδιο που εξετάζει αυτή τη στιγμή το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Ποιους και πόσους συνταξιούχους αφορά, τι αλλάζει.
1: Η βασική πρόταση είναι η εισφορά να επιβάλλεται μόνο στο ποσό τη σύνταξη που ξεπερνά τα 1.468 ευρώ. Δεν θα υπολογίζεται δηλαδή σε όλο το ποσό της σύνταξης.
2: Ούτως ή άλλως οι συντάξεις έχουν μειωθεί τόσο πολύ, όπως είπαμε, έχουν μειωθεί κατά 50% περίπου, κατά μέσον όρο, ειδικά οι υψηλότερες συντάξεις. Δεν υπάρχουν πλέον λόγοι να παραμένουν αυτές οι ρυθμίσεις.
0: Δεν είναι και το πιο συνηθισμένο να κυμαίνεται σε επίπεδα υψηλής έντασης η πολιτική αντιπαράθεση στα μέσα του Αυγούστου, αλλά κάτι ότι είμαστε στην τελευταία στροφή των εκλογών, κάτι

0: χαρακτηριστικά. Έχει ακοστολόγητα προγράμματα, προγράμματα που τεινάζουν την μπάγκα στον αέρα.
1: Σε ετοιμότητα λόγω έκλειψης ηλίου, πολλές χώρες, κυρίως για τα συστήματα ηλεκτροπαραγωγής από φωτοβολταϊκά. Θα δούμε πώς προετοιμάζονται να αντιμετωπίσουν ακόμη και την πιθανότητα ενός blackout.
2: Καταλαβαίνουμε ότι ειδικά στις περιοχές που θα υπάρχει ολική έκλειψη, για εκείνα τα λεπτά που διαρκεί, δεν θα υπάρχει ο τροφοδότης ήλιος.
1: Και όταν δεν υπάρχει ο τροφοδότης ήλιος, δεν υπάρχει και παραγωγή ρεύματος. Και για το τέλος, το καλύτερο.
3: Έφυγε ο Μίλτος Εντόγλου για την τέταρτη του προσπάθεια και θέλει ένα άλμα στα 8,5 μέτρα. Δούμε θα το καταφέρει.
4: Είναι φανταστική επίδοση. Πιστεύω ότι το άλμα μου είναι πάρα πολύ καλό να το δω. Δεν το έχω δει ακόμα. Πραγματικά τόσο δύσκολο να πηδήξει σήμερα εδώ πέρα. Από τους πιο δύσκολους τελικούς που έχω κάνει.
1: Και το κατάφερε ο Μίλτος Εντόγλου. Τέταρτη φορά κέρδισε το χρυσό μετάλλιο στους ευρωπαϊκούς αγώνες. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Η Τζέση Αμπντουλάη έχει την αρσυνταξία. Στην επιμέλεια παραγωγής η Σοφία Καλαβρού. Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Και πάμε αμέσως στο λιμάνι του Πειραιά, γιατί διανύουμε μια από τις ημέρες με την κίνηση να κορυφώνεται, νομίζω, την Παρασκευή. Εξόδου για το 15 Αύγουστο. Όλη αυτή την εβδομάδα σταδιακά φεύγει πάρα πολύς κόσμος με κάθε μέσο και η Μέρη Τούμπα είναι στο λιμάνι. Γεια σου, Μέρη.
5: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Εμείς αυτό που βλέπουμε εδώ στο λιμάνι του Πειραιά είναι ότι όλοι φεύγουν με χαμόγελα, με καλή διάθεση. Εγκαταλείπουν σιγά σιγά την Αθήνα οι αδιούχοι του Αυγούστου. Είμαστε λίγες μέρες πριν από το 15 Αύγουστο εξάλλου. Και όσοι δεν έφυγαν το περασμένο Σαββατοκύριακο με την μεγάλη έξοδο, αποχωρούν σιγά σιγά για τους αγαπημένους τους προορισμούς. Να σου πω ότι σήμερα είναι προγραμματισμένα 22 δρομολόγια από το λιμάνι του Πειραιά, 15 από τη Ραφίνα και 8 από το Λαύριο. Ενώ για τον Σαρανικό είναι 22 συμβατικά και 33 δελφίνια για όσους δεν μπορούν να πάνε κάπου για πολλές ημέρες ή θέλουν να επιλέξουν κάποιο κοντινό προορισμό. Και όλα αυτά, όπως καταλαβαίνεις, πήραμε πολύ υψηλές πληρότητες. Να σου πω επίσης πως η κίνηση έχει μειωθεί αισθητά στους δρόμους και ακόμη και εδώ γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, τουλάχιστον αυτή την ώρα που βρισκόμαστε εμείς εδώ, γιατί το πρωί η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια πιο έντονη κίνηση στην γύρω περιοχή και καλό είναι όσοι θέλουν να φύγουν με το πλοίο να έρχονται λίγο νωρίτερα για να μην έρθουν αντιμέτωποι με το άγχος της τελευταίας στιγμής. Καλό είναι να φύγουν όλοι ευδιάθετοι και χαρούμενοι προς τους προορισμούς τους και να περάσουν πολύ όμορφα.
1: Όταν φεύγεις, ακριβώς έτσι είσαι, θέλω να δεις Μέρη Τούμπα, εάν κάνεις το ίδιο ρεπορτάζ, κατά την επιστροφή. Να δούμε αν υπάρχουν τα ίδια χαμόγελα.
5: Μόλις τώρα... Βασικά πριν από λίγη ώρα έστασε ένα καράβι από ναι. Όσοι βγαίνανε, λίγοι βγαίνανε, δεν έβγαιναν και πολλοί, αλλά όσοι έβγαιναν δεν μου φανόντουσαν και πολύ χαρούμενοι. Όσοι φεύγουν με το χαμόγελο, εντάξει, θα το παλέψουν, τι να κάνουν.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ σου, η Μέρη Τούμπα. Και πάμε αμέσως, χωρίς χρονοτριβές, στην Ελένη Παρασκευοπούλου. Είναι μια μέρα δύσκολη, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος σήμερα, αύριο ακόμα μεγαλύτερος, θα γίνει αργότερα και μια έκτακτη σύσκεψη. Και πάμε στην Ελένη Παρασκευοπούλου, γιατί η Πελοπόννησος δοκιμάζεται από κάποιες πυρκαγιές, δεν ξέρω σε τι κατάσταση βρίσκονται τώρα. Γεια σου Ελένη, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, είμαστε σε επιφυλακή, έχουμε ήδη κάποιες ενάρξεις πυρκαγιών που αντιμετωπίζονται. Να πούμε ότι είχαμε λίγο μετά τη μία πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Χάβαρη Αμαλιάδας, του Δημού Ήλιδας. Είχαμε άμεση κινητοποίηση εναέριων και πήγιων δυνάμεων, 25 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα. Ενώ για την αεροπυρόσβεστη κινητοποιήθηκαν 5 αεροσκάφη. Στην επιχείρηση επίσης συνδράμουν και με υδροφόρες ο Δήμος Ήλιδας. Από εκεί και πέρα, να πούμε ότι αυτή η φωτιά, σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες, παρουσιάζει καλύτερη εικόνα αυτή τη στιγμή. Καταλαβαίνετε ότι είναι μια τεράστια προσπάθεια που γίνεται από τους πυροσβέστες να ελέγξουν όσο πιο γρήγορα μπορούν την πυρκαγιά, τις πυρκαγιές γενικότερα, για να μην επεκταθούν. Έχουμε ανέμους στην περιοχή, οι οποίοι έχουν μπει από νωρίς το πρωί. Βλέπουμε ότι και στα ημιωρινά είναι ακόμη πιο έντονη η άνεμη, όπως είναι φυσικό.
1: Δύσκολη κατάσταση.
6: Και έχουμε και μία ακόμη πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση πάλι στην περιοχή, στα Αγιάδα της Πρωτείας, και αυτή λίγο μετά τη μία. Στο έργο της κατάσβεσης 12 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα, ενώ έχουμε 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Επίσης έχουμε συνδρομή από υδροφόρες. Είναι και εκεί η καλύτερη εικόνα από όσο μας μεταφέρουν. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη ημέρα. Ακολουθεί μια ακόμη δυσκολότερη.

0: Πολύ προσοχή οι πολίτες. Πολλές φωτιές από αμέλεια, έναρξη από αμέλεια. Πολύ προσοχή, γιατί όλοι μαζί θα πρέπει αυτές τις δύσκολες ημέρες που διανύουμε να βοηθήσουμε, έτσι ώστε να μην έχουμε ενάρξεις πυρκαγιών. Όσες περισσότερες, τόσο πιο δύσκολο να ελεγχθεί η κατάσταση.
1: Ναι. Ακριβώς, έτσι είναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Ελένη Παρασκευοπούλου, για τις πυρκαγιές που βρίσκονται σε εξέλιξη. Ναι, μεν έχει κινητοποιηθεί μεγάλος αριθμός πυροσβεστών και πυροσβεστικών μέσων. Φαίνεται ότι σε πολλές από αυτές η κατάσταση μέχρι τώρα τουλάχιστον δεν έχει ξεφύγει πολύ, δεν είναι και ελεγχόμενη, αλλά δεν έχει πάρει μεγάλη διάσταση. Θα το παρακολουθούμε το θέμα. Σήμερα βρισκόμαστε στην κατηγορία 4 σε ό,τι αφορά τον κίνδυνο για τις πυρκαγιές. Αύριο βρισκόμαστε στην κατηγορία 5. Κατηγορία 5 είναι ότι σημαίνει ότι κοκκινίζουν οι νομοί, κοκκινίζουν οι περιφέρειες. Και εδώ στην Αττική, στα Κύθυρα, μαζί με τα Κύθυρα, στην Βιωτία, Κεντρική και Νότια Εύβοια, Αργολίδα, Κόρινθος. Όλες αυτές οι περιοχές έχουν κοκκινήσει στον αυριανό χάρτη και το απόγευμα θα γίνει και μια έκτακτη σύσκεψη στην πολιτική προστασία εν ώψη της αυριανής εξαιρετικά δύσκολης ημέρας. Και επειδή θέλουμε να περάσουμε και στα ευχάριστα, όποτε μας δίνεται η δυνατότητα, και υπάρχει ένας άνθρωπος σε αυτή τη χώρα, μάλλον υπάρχουν πολλοί, αλλά ένας το κάνει συστηματικά, το κάνει οργανωμένα, είναι ο συνήθις ύποπτος.
2: Έφυγε ο Μίλτος Εντόγλου για την τέταρτη του προσπάθεια και θέλει ένα άλμα στα 8,5 μέτρα, δούμε θα το καταφέρει. Είναι σίγουρα μεγάλο και θα γράψει 8.44 με κόντρα άνεμο 1 μέτρο και 10 εκατοστά.
3: Είναι φανταστική επίδοση. Πιστεύω ότι το άλμα μου είναι πάρα πολύ καλό να το δω. Δεν το έχω δει ακόμα. Πραγματικά τόσο δύσκολο να πηδήξει σήμερα εδώ πέρα. Από τους πιο δύσκολους τελικούς που έχω κάνει.
1: Είναι ο Μίλτος Εντόγλου, λοιπόν, και ο Θανάσης Κρητικός στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθατε. Από πού να το πιάσουμε,
4: Εντάξει, τα συνηθισμένα.
1: Τα συνηθισμένα. Ένα χρυσό, μωρές, ένα ευρωπαϊκό. Εντάξει, δεν είναι για τίποτα.
4: Δεν είναι το θέμα ότι είναι ένα χρυσό, είναι το τέταρτο διαδοχικό σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.
1: Ναι. Μιλάμε για την ελίτ της ελίτ.
4: Ακριβώς.
1: Βρισκόταν ήδη στην παγκόσμια ελίτ, αλλά τώρα αποτελεί μέλος μιας πολύ πιο κλειστής ομάδας αθλητών που το έχουν καταφέρει.
4: Ναι. Εγώ θα το ανοίξω λίγο.
1: Ναι.
4: Πριν από ένα μήνα συζητούσαμε για το Μουντιάλ. Μάλλον λέγαμε δεδομένο ότι ο Μέση είναι ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών. Νομίζω ότι πρέπει να κουβεντιάζουμε πλέον για το ότι ο Μίλτος Εντόγλου είναι ο κορυφαίος Έλληνας αθλητής. Δεν ξέρω αν είναι αυτός, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί. Μπορούμε να τους κατονομάσουμε. Αντετοκούμπο.
1: Ναι, με βάση την επιτυχία, τη διάρκεια.
4: Αυτό.
1: Που τις επιδόσεις. Δεν θα διαφωνήσω.
4: Μπαίνει στην κουβέντα και είναι και στην πρώτη θέση, νομίζω, ο Μίλτος Εντόγλου. Διότι αυτό το παιδί δεν σταματάει να κατακτά κορυφές. Χθες πήρε το χρυσό μετάλλιο το τέταρτο διαδοχικό σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου.
1: Νομίζω περισσότερο ανησυχήσαμε εμείς παρά εκείνος. Δηλαδή, όταν ο Αλβετός προηγείτο, δεν ξέρω, νιώθαμε μια αγωνία ότι αν
4: χρειάστηκε.
1: Αλλά εκείνος πιστεύω ότι.
4: Ήταν άνετος. Ναι, γιατί χρειάστηκε 4 άλματα για να φτάσει στο 8.44 και να περάσει τον Ελβετό που ήταν στο 8.29. Αλλά όπως και να έχει. Είχε και κόντρα τον άνεμο, να προσθέσουμε εδώ. Οπότε αυτό έκανε ακόμη πιο δύσκολη την προσπάθεια του Μίλτου αλλά και των υπόλοιπων αθλητών. Ωστόσο, στο τέλος επιβεβαίωσε το ρόλο του φαβορή. Μπήκε έτσι σε ένα πολύ κλειστό κλαμπ, Σπύρο, το οποίο είναι το εξής. Είναι ο 27ος αθλητής που κατακτά 4 χρυσά μετάλλια σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Το έχουν πετύχει μόλις 27 στα 94 χρόνια αυτό, ιστορίας του διοργάνωσης.
1: Και αυτό, αν μη τι άλλο, αποδεικνύει ότι πρέπει να είσαι το Everest του αθλήματος για να μπορέσεις να έχεις τόσο μεγάλη διάρκεια σε τόσο υψηλό
4: επίπεδο. Αυτό θέλει νοοτροπία, θέλει δουλειά, θέλει ανθρώπους γύρω σου οι οποίοι, όπως είναι ο Πομάνσκι, να σε κρατάνε πάντα προσγειωμένο, να έχεις και εσύ την ίδια θέληση, πίστη και δίψα να τα καταφέρεις. Θεωρώ ότι ο Μίλτος αυτό που κυνηγάει πλέον
1: είναι
4: ο εαυτός του. Να σπάσει το απόλυτο ρεκόρ του.
1: Ναι. Ωραία. Νομίζω ότι θα έχουμε και άλλες φορές την δυνατότητα και την ευκαιρία να μιλήσουμε για τον Τετόγλου. Εννοώ ότι είμαι σίγουρος ότι και στους επόμενους αγώνες πάλι θα έχουμε το Μίλτο μπροστά μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Καλή συνέχεια.
1: Ο Θανάσης Κρητικός, Μίλτος Τετόγλου, με το χρυσό στο Πανευρωπαϊκό και με τον κόσμο σαν Γρεβενά, την ιδιαίτερα πατρίδα του βεβαίως, στα σύννεφα.
5: Μίλτος! Δοδιαμάντι να πάρει ο Μίλτος μας.
6: Ζήτω ο Μίλτος!
7: Το καμάρι των Γρεβενών και το αστέρι μας.
8: Περιμένουμε τα καλύτερα. Μίλτος, Ελλάδα.
9: Είναι ο ανίκητος και ο πρώτος στην Ευρώπη φυσικά και σε όλο τον κόσμο.
1: Το καλύτερο στιγμιότυπο, όχι το καλύτερο, ένα από τα στιγμιότυπα που έκλεψαν την παράσταση χθες ήταν όταν ο Μίλτος Τετόγλου έχει κερδίσει το χρυσό μετάλλιο και πηγαίνει στη ζώνη όπου βρίσκονται οι δημοσιογράφοι για να κάνει τις πρώτες του δηλώσεις. Είναι ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, προκειμένου να πάρει την πρώτη συνέντευξη. Ο Μίλτος Τετόγλου έχει πάει εκεί, ωστόσο δεν έχει το μετάλλιο. Και την ώρα που συζητάμε τον δημοσιογράφο, το επισημαίνει ο δημοσιογράφος ότι ξέρεις, δεν υπάρχει στο στήθος σου, δεν το βλέπω το μετάλλιο. Και ακούστε τι έγινε.
3: Το έχω εδώ και πηγαίνετε σπίτι. Πες ότι το έχω εδώ. Ναι. Αλλά ό,τι ωραίο μετάλλιο.
10: Περιέργως εσάς δεν σας το έδωσαν το μετάλλιο.
3: Όχι, μου το έδωσαν, αλλά το παράτησα εκεί. Sorry. παιδιά το βγάλε και το άφησε εκεί.
10: Λοιπόν, πρέπει να το πάρεις αν δεν το βρει κανένας και πρέπει να καταλήξει και στην απονομή.
3: Πάνω στο πώς, sorry.
1: Αυτά λοιπόν με τον Τετόγλου και το μετάλλιο που ξέχασε, που είχε ξεχάσει. Τώρα θα αλλάξουμε θέμα, ερχόμαστε...
11: Ερμής, 91,8 στα FM.
12: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά. Λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά. Τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή, 91,8. Ερμής. 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.
1: Σχέδιο προκειμένου να αλλάξει ο τρόπος καταβολής της. Η Σοφία Καλαβρού είναι εδώ μαζί μας. Καλώς ήρθε, Σοφία.
13: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Και να δούμε λίγο αρχικά τι γίνεται έως τώρα για να εξηγήσουμε και τις ενδεχόμενες αλλαγές. Η εισφορά αλληλεγγύης λοιπόν των συνταξιούχων παρακρατείται από τις συντάξεις και προσφέρει έσοδα απευθείας στον κουμπαρά της κοινωνικής ασφάλισης. Η εισφορά αυτή επιβάλλεται σήμερα σε κύριες συντάξεις πάνω από 1.468 ευρώ και το κρίσιμο πρόβλημα εντοπίζεται στον τρόπο υπολογισμού της. Γιατί όταν ο συνταξιούχος περάσει το όριο αυτό, η εισφορά υπολογίζεται επί του συνολικού ποσού και όχι μόνο επί του τμήματος που υπερβαίνει το όριο.
1: Όχι δηλαδή, για να το
13: δεν
1: κάνουμε
13: ακόμα
1: δηλαδή,
13: πιο απλό,
1: δεν υπολογίζεται έτσι όπως πληρώνουμε το φόρο μας. Δηλαδή όταν περνάς και πηγαίνεις στην επόμενη κατηγορία, φορολογείται ο συντελεστής, μπαίνει στο ποσό που υπερβαίνει. Εδώ, εάν περάσεις τα 1.468, το ποσοστό καταλαμβάνει το σύνολο της σύνταξης, όχι το ποσό που υπερβαίνει τα 1.468.
13: Θα αναφέρουμε και συγκεκριμένο παράδειγμα για να γίνουμε και πιο κατανοητοί. Στο τραπέζι τώρα βρίσκεται ένα μοντέλο σύμφωνα με το οποίο η εισφορά θα επιβάλλεται μόνο στο ποσό της σύνταξης που υπερβαίνει το όριο, αντί να υπολογίζεται επί του συνόλου. Για να δούμε λοιπόν και ένα παράδειγμα, συνταξιούχος με μηνιαία σύνταξη 2.000 ευρώ καταβάλει σήμερα εισφορά αλληλεγγύης 120 ευρώ. Με το προτινόμενο μοντέλο η εισφορά θα επιβάλλεται μόνο στα 532 ευρώ που υπερβαίνουν στην ουσία το όριο,
1: σωστά.
13: Οπότε η κράτηση θα περιορίζεται περίπου στα 64 ευρώ. Καταλαβαίνουμε και τη διαφορά φυσικά. Αυτό είναι και το βασικό σημείο της δικαστικής διαμάχης, καθώς στις 7 Οκτωβρίου αναμένεται μια κρίσιμη δικαστική απόφαση από το ελεγκτικό συνέδριο, με ειδικούς να εκτιμούν ότι υπάρχουν πιθανότητες δικαίωσης του συνταξιούχου, ενώ πολύ πιθανό οι ενδεχόμενες αλλαγές να παρουσιαστούν από τον Πρωθυπουργό.
1: Οπότε με βάση και αυτή τη δίκη και την απόφαση που αναμένεται να λάβουν οι δικαστές, η κυβέρνηση προετοιμάζεται, το οικονομικό επιτελείο προετοιμάζεται να προσαρμοστεί στα δεδομένα που πιθανόν να υπάρξουν σε αυτό το κομμάτι της εισφοράς αλληλεγγύης. Το ρεπορτάζ το υπογράφει η Ρούλα Σαλούρου στην Καθημερινή και πάντοτε η υπογραφή της Ρούλας Σαλούρου δίνει εγκυρότητα, οπότε θεωρούμε δεδομένο ότι είναι κάτι που το εξετάζει η κυβέρνηση και κάτι το οποίο θα το βρούμε μπροστά μας.
13: Και για την παρέμβαση αυτή μίλησε και σήμερα το πρωί εδώ στο ραδιόφωνο του Sky ο κύριος Μιλτιάδης Νεκτάριος, είναι καθηγητής ασφαλιστικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Πειραιά.
14: Καλό είναι να υπάρξει μια παρέμβαση. Γίνεται μια ενδογενειακή μεταφορά πόρων από τους συνταξιούχους. Παίρνουν κάποιες υψηλές συντάξεις
4: στους επόμενους συνταξιούχους.
14: Αλλά ούτως ή άλλως οι συντάξεις έχουν μειωθεί κατά 50% περίπου. Δεν υπάρχουν πλέον λόγοι να παραμένουν αυτές οι ρυθμίσεις. Και καλό είναι να καταργηθούν, διότι ούτως ή άλλως είναι χαμηλές οι συντάξεις. Πρέπει να βρεθούν άλλοι τρόποι, αν υπάρχουν.
4: Αυτά υποστηρίζει ο κύριος Μητιάδης Νεκράριος, ο καθηγητής, τον οποίο σε λίγο θα ακούσουμε και την άποψή του και για ένα άλλο θέμα, ότι δηλαδή σύμφωνα με τα στοιχεία που απορρέουν και από διάφορες εκθέσεις και μελέτες, το προσδόκιμο ζωής μπορεί να επιφέρει αλλαγές στα όρια συνταξιοδότησης.
13: Ακριβώς, και σύμφωνα συγκεκριμένα με την έκθεση του ΩΣΑ για τη μακροζωία, καταλήγουμε σε ένα σαφές συμπέρασμα ότι οι κοινωνίες που βελτιώνουν τις συνθήκες ζωής θα βλέπουν το προσδόκιμο ζωής φυσικά να αυξάνεται σταθερά. Γεγονός που θα επιβάλλει προσαρμογές τόσο στην αγορά εργασίας όσο και στα συνταξιοδοτικά συστήματα. Σύμφωνα λοιπόν με τα τελευταία στοιχεία του ΩΣΑ, το προσδόκιμο ζωής στη χώρα μας ανήλθε στα 81,8 με 81,9 έτη, και ακριβώς αυτή η μεταβολή επαναφέρει τη συζήτηση για το όριο ηλικίας. Σήμερα λοιπόν η πλήρη σύνταξη χορηγείται κατά βάση στα 62 έτη με 42 χρόνια ασφάλισης. Ωστόσο, όσο αυξάνεται το προσδόκιμο ζωής, τόσο μεγαλώνει και ο χρόνος κατά τον οποίο καταβάλλονται οι συντάξεις.
4: Μας κάνεις να δουλέψουμε περισσότερο. Στα 62 είναι με 40, όχι 32.
13: Με 40.
4: Με 40, εντάξει.
13: Επομένως, εφόσον εν ολίγης ζούμε περισσότερα χρόνια, αντίστοιχα θα αυξάνεται το και το
4: σύστημα,
13: όριο συνταξιοδότησης.
4: Για να αντέξει το σύστημα, επειδή υπάρχει και το πρόβλημα του δημογραφικού, της γύρανσης του πληθυσμού, για να αντέξει το σύστημα, αυτό λέει το μοντέλο, πρέπει να προσαρμοστεί το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης με βάση το προσδόκιμο ζωής. Εάν δεν γίνει αυτό, το κράτος θα κληθεί να πληρώσει το κενό, να καλύψει το κενό με μια επιπλέον εισφορά δική του, να καλύψει τη συνταξιοδοτική δαπάνη από κάποιες άλλες πηγές. Δηλαδή, ή αυξάνονται τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης ή το κράτος βάζει περισσότερα χρήματα για να πληρώνονται οι συντάξεις. Αυτό είναι το μοντέλο, και στην Ελλάδα αυτή η μελέτη, το θέμα προσδόκιμο ζωής, όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, θα εξεταστεί το 2030. Δεν είναι μακριά. Είναι σε 3-4 χρόνια.
13: Και για το 2027 αυτό μοιάζει ανέφικτο φυσικά, μια τέτοια αλλαγή.
4: Αυτό έχει φύγει.
13: Ανατριετία εξετάζεται το ασφαλιστικό, και να πούμε ότι η συζήτηση δεν αφορά κυρίως, δεν αφορά αυτούς που έχουν ήδη θεμελιώσει το συνταξιοδοτικό τους δικαίωμα, αλλά κυρίως τους σημερινούς εργαζομένους ηλικίας 35 έως 45 ετών. Ναι. Οι οποίοι αναμένεται να αποχωρήσουν μετά το 2030.
4: Σωστά, καλά κάνεις και το υπογραμμείς αυτό. Ναι, δεν αφορά κάποιον που θέλει 1-2 χρόνια να βγει σύνταξη, οπωσδήποτε. Αφορά τον σημερινό 45, ίσως 50, θα δούμε που θα κάτσει η μπήλια, αλλά είναι ένα θέμα που ούτως ή άλλως θα το βρούμε μπροστά μας.
13: Και σε αυτές τις αλλαγές αναφέρθηκε ο κύριος Μιλτιάδης Νεκτάριος σήμερα το πρωί εδώ στο ραδιόφωνο του Sky.
14: Αν αποδειχθεί ότι έχει βελτιωθεί στην τριετία το προσδόκιμο ζωής, τότε αυξάνουμε το όριο συνταξιοδότησης. Θέλουμε να έχουμε ένα σύστημα συντάξεων που να δίνει συντάξεις για περίπου 20 χρόνια. Εάν αυξάνει το προσδόκιμο ζωής και πάμε σε 22, 23, 24 χρόνια, πρέπει να βρεθούν επιπλέον πόροι που δεν υπάρχουν. Γι' αυτό αυξάνουμε το όριο συνταξιοδότησης.
4: Θα αλλάξουμε θέμα. Θα δούμε λιγάκι το μεταναστευτικό. Η Αγγελική Σπανού υπογράφει σήμερα στην Καθημερινή ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ, είναι πληροφορίες δικές της στην Καθημερινή, για τις συμφωνίες που προωθούνται από ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες με αφρικανικές, για την εγκατάσταση εκεί στις αφρικανικές χώρες μεταναστών, παράτυπων μεταναστών. Είναι ένα θέμα το οποίο είχε θίξει και ο Υπουργός Μετανάστευσης, ο κύριος Θάνος Πλεύρης. Εδώ όμως η Αγγελική Σπανού φέρνει πολύ συγκεκριμένα πράγματα με το ρεπορτάζ της. Θα μου επιτρέψει να ακούσουμε πρώτα τον κύριο Πλεύρη. Είχε μιλήσει πριν από περίπου μια εβδομάδα, 10 ημέρες στο Sky.
15: Είναι χώρες της Αφρικής, λόγω χάρη, που δεν έχουμε καμία σχέση ως Ευρώπη και δεν μπορούμε να κάνουμε στροφές. Εκεί εμείς, η Ολλανδία, η Γερμανία, η Αυστρία και η Δανία, θέλουμε να κάνουμε ένα κέντρο που ευελπιστούμε ότι επί της ελληνικής προεδρίας κιόλας θα λειτουργήσει. Μέσα σε αυτό το εξάμηνο θα έχουμε κάνει όλα τα διαδικαστικά. Έχουμε καταλήξει και σε χώρες, αλλά υπάρχει μια εμπιστευτικότητα. Η είδηση είναι ότι ο στόχος είναι μέσα στο 26 να έχει επέλθει όλες οι διαδικασίες, τις συμφωνίες, και μέσα στο 27
16: να
15: μπορέσει να λειτουργήσει.
1: Καλό μεσημέρι, Αγγελική Σπανού. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανταπόκριση στην πρόσκλησή μας για να δούμε τι ακριβώς λένε και οι δικές σου πληροφορίες.
16: Τα πράγματα πια δρομολογούνται.
1: Δηλαδή, ναι.
16: Στις 4 Σεπτεμβρίου θα γίνει μια κρίσιμη συνάντηση στην Κοπενχάγη μεταξύ των 5 υπουργών μετανάστευσης και ασύλου των χωρών που έχουν αναλάβει τη σχετική πρωτοβουλία, που είναι η Γερμανία, η Αυστρία, η Ολλανδία, η Δανία και η Ελλάδα, για να γίνει ένας απολογισμός των μέχρι στιγμής διαπραγματεύσεων και να σχεδιαστούν τα επόμενα βήματα. Αυτό το ραντεβού έχει κλειστεί επειδή μέχρι το τέλος Αυγούστου θα μεταβούν τεχνικά κλιμάκια σε αυτές τις χώρες της Αφρικής που έχουν φτάσει κοντά σε συμφωνία, δηλαδή στην Ουγκάντα συγκεκριμένα, αυτή είναι η χώρα που...
1: Αυτή είναι η χώρα, αυτή αποκαλύπτεις ότι η επαφή έχει γίνει με την Ουγκάντα.
16: Ναι, έχουν γίνει επαφές με αρκετές χώρες, ναι, όπως με τη Ρουάντα και με την Κένια. Με την Ουγκάντα υπάρχει σχεδόν συμφωνία αυτή τη στιγμή, ναι, για τα οικονομικά ανταλλάγματα και τις προϋποθέσεις δημιουργίας αυτής της δομής.
1: Των κέντρων, ναι, ναι, ναι.
16: Ακριβώς. Ο στόχος είναι να λειτουργήσει αρχικά πιλωτικά με 5.000 έως 10.000 παράτυπους μετανάστες, των οποίων η αίτηση ασύλου θα έχει απορριφθεί στις χώρες υποδοχής και θα πρόκειται μόνο για άντρες, όχι για μητέρες, όχι για παιδιά, mm-hmm, σε πρώτη φάση.
1: Ναι.
16: Από εκεί πέρα υπάρχει μια δυναμικότητα σε σχέση με τη χωρητικότητα, δηλαδή αν δούμε πώς θα πάει το πρώτο πρόγραμμα θα επεκταθεί στη συνέχεια και η φιλοδοξία, η αισιοδοξία που υπάρχει είναι ότι μπροστά στον κίνδυνο να εγκλωβιστούν στην Ουγκάντα, πολλοί από αυτούς θα δέχονται να επιστρέψουν και
1: οφελούν στις
16: χώρες, στις χώρες καταγωγής.
1: Ναι.
16: Το πολύ εντυπωσιακό στήρο πρέπει να πούμε είναι ότι καταρχάς μέχρι τώρα ανάλογα διαβήματα είχαν γίνει από την Βρετανία με τη Ρουάντα και από την Ιταλία με την Αλβανία, τα οποία δεν προχώρησαν, δεν πήγαν καλά γιατί υπήρχαν νομικά εμπόδια. Τώρα έχει ψηφιστεί τον Ιούνιο ένας νέος κανονισμός ευρωπαϊκός, ο οποίος επιτρέπει τη δημιουργία καταστάσεων εκτός Ευρώπης υπό προϋποθέσεις.
1: Ναι.
16: Επομένως,
1: ναι,
16: έχουν προληπτικά αντιμετωπιστεί τα τυχόν νομικά εμπόδια που θα προκύψουν. Το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι δεν υπάρχουν καθόλου αντιδράσεις από τα κόμματα του αριστερού τόξου που μέχρι τώρα αντιδρούσαν πάρα πολύ έντονα. Όπως είδαμε και με την κρίση στη Θέουτα, που στην Ελλάδα, ας πούμε, τόσο ο Αλέξης Τσίπρας και ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν είπαν τίποτα για να στηρίξουν τον Ισπανό Πρωθυπουργό, τον Σοσιαλδημοκράτη Πέδρο Σάντσεφ, ο οποίος βρέθηκε σε πολύ μεγάλη απομόνωση. Αυτό συμβαίνει και ευρύτερα. Δηλαδή, το μεταναστευτικό είναι ένα θέμα στο οποίο έχει επικρατήσει εντελώς πλέον η δεξιά, μερικές φορές και η ακροδεξιά ατζέντα.
1: Προτείνω κάτι, Αγγελική. Να το κάνουμε από τον αέρα του μαγκαζίνου. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την αυριανή εκπομπή, την πρωινή εδώ στον Sky που έχω, γύρω στις 9 και κάτι, μετά το δελτίο ειδήσεων. Γιατί θέλω πάρα πολύ και το πολιτικό σου σχόλιο πάνω σε αυτή την υπόθεση. Τώρα είπαμε τις πληροφορίες σου για την επαφή που έχει γίνει με τη Ρουάντα να φτιαχτούν εκεί τα κέντρα.
16: Αλλά μπορεί να πούμε ακόμα μόνο.
1: Αλλά θέλω με αφορμή αυτό που είπες για το ότι δεν υπάρχουν έντονες αντιδράσεις.
16: Υπάρχει σιωπή.
1: Γιατί ναι, εδώ πάμε στο πολιτικό σκέλος και στο ότι βλέπουν πολύ ότι ένα μεγάλο μέρος του ακροατηρίου, των ψηφοφόρων, δεν αντιτίθεται σε τέτοιου είδους καταστάσεις.
16: Αντίθετα, ζητάει ακόμα μεγαλύτερη αντίθεση.
1: Πιο σκληρή. Γι' αυτό λέω αύριο να το ανοίξουμε που να έχουμε και πολύ χρόνο.
16: Ναι, γιατί το πολύ ενδιαφέρον είναι, Σπύρο, μόνο αυτό θα σου πω, ναι, για να έχουν ακροατές μας όλη την, ναι, εικόνα, ότι αυτά συμβαίνουν ενώ οι ροές είναι χαμηλότερες από ποτέ. Δηλαδή, το τελευταίο εξάμηνο σε όλη την Ευρώπη, ναι, η παράτητα τράση βρίσκεται είναι 50.000. Μιλάμε για έναν αριθμό εντελώς ασήμαντο. Παρόλα αυτά,
1: ασήμαντο μένα, αλλά τελευταία δημοσκόπηση από τη Γερμανία δείχνει το AFD πάνω από 40%.
16: Ακριβώς.
1: Αγγελική, να τα πούμε αύριο, θα έχεις το χρόνο.
16: Όπως θέλεις.
1: Ευχαριστώ θερμά. Να είσαι καλά. Οπότε όσοι θέλετε, λίγο μετά τις 9, η Αγγελική Σπανού, για να δούμε την πολιτική διάσταση του θέματος, θα έχουμε εκεί το χρόνο. Το ρεπορτάζ είναι ότι Γερμανία, Αυστρία, Ολλανδία, Δανία και Ελλάδα έχουν έρθει σε μια πρώτη συμφωνία με την Ουγκάντα προκειμένου να φτιαχτούν κέντρα μεταναστών στην Ουγκάντα και οι μετανάστες που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις, παράνομοι μετανάστες που εντοπίζονται σε αυτές τις χώρες, Εάν δεν θέλουν να επιστρέψουν στη χώρα τους, να πηγαίνουν στην Ουγκάντα, σε αυτό το κέντρο. Και δεν είναι μόνο η Ουγκάντα, θα βρεθεί και μια δεύτερη αφρικανική χώρα, ούτως ώστε και εκεί να φτιαχτούν αυτά τα κέντρα. Θα πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε με την έκλειψη ηλίου, που ένα φαινόμενο που θα είναι ορατό από ένα μεγάλο κομμάτι της Ευρώπης λίγο μετά τις 7 ή λίγο πριν τις 7, κάπου εκεί. Το θέμα δεν είναι μόνο θέμα αστρονομικής παρατήρησης. Έχουν τεθεί σε συναγερμό τα ηλεκτροπαραγωγικά συστήματα των χωρών αυτών, καθώς αναμένεται, έστω για όσο διαρκέσει η έκλειψη, να βγουν εκτός παραγωγής ρεύματος στα φωτοβολταϊκά. Είναι κάτι που προκαλεί πολύ έντονη ανησυχία.
17: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
18: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικής Ιατρικής.
17: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. NYC.gr.
19: Περιδιαβαίνοντας την Αθήνα και τον Πειραιά του 19ου αιώνα, ο δημοσιογράφος συγγραφέας Νίκος Βατόπουλος, ο καθηγητής ιστορίας της τέχνης Μάνος Στεφανίδης και ο σκηνοθέτης Νίκος Διαμαντής, με αφηγήσεις που σκαλίζουν την ιστορία, μας γυρίζουν στις αθηναϊκές και πειραϊκές γειτονίες των πρώτων 100 χρόνων του ελληνικού κράτους.
11: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Φαίνουν ένα είδος σύγχυσης όταν εν μέσω
2: ημέρας σκοτεινιάς.
1: Όχι ημέρας,
2: ναι,
1: ακριβώς,
2: πάντων, ναι.
1: Με τον ήλιο από πάνω ξαφνικά
2: σκοτεινιάζει.
1: Σβήνει το φως.
2: Ναι, ναι. Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Λοιπόν, από πού θες να αρχίσουμε? Να αρχίσουμε από το τι θα δούμε και πότε.
2: Ωραία, ωραία.
1: Η έκλειψη αναμένεται να ξεκινήσει πάνω από την Αρκτική γύρω στις 8 η ώρα το βράδυ Ελλάδος. Θα είναι ολικά ορατή σε τμήματα της Γροιλανδίας, της Ισλανδίας και της Βόρειας Ισπανίας, καθώς και σε μια μικρή περιοχή της Βορειοανατολικής Πορτογαλίας. Ολικά. Ολική έκλειψη. Στο μεγαλύτερο μέρος της υπόλοιπης Ευρώπης ο ήλιος θα εκλείψει μερικώς, αλλά και εκεί υπάρχουν πυρετώδεις προετοιμασίες για την θέαση της έκλειψης, καθώς το γεγονός αποτελεί εμπειρία ζωής. Σε Ισπανία και Γαλλία έχουν εξαντληθεί όλα αυτά τα γυαλιά τα ειδικά που φοράμε για να βλέπουμε κατευθείαν τον ήλιο. Είναι, να σημειώσουμε, ας πούμε, στις Βαλεαρίδες νήσους η πρώτη φορά από το 1905 που θα βιώσουν έκλειψη ηλίου σε τέτοιο μέγεθος, και η επόμενη φορά που θα συμβεί αυτό σε αυτά τα νησιά είναι το 2180.
2: Είναι, μοναδική
1: εμπειρία, όχι γενναίας,
2: ζωής.
1: Λοιπόν, στη χώρα μας η έκλειψη δεν θα είναι ορατή ούτε ως μερική. Υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι εάν πάμε δυτικά, όσο πιο δυτικά πάμε προς την Κεφαλονιά, αλλά και πάλι ο ήλιος, δηλαδή 8 η ώρα το βράδυ Ελλάδος που θα αρχίσει από την Αρκτική,
2: δεν θα είναι πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στα ενεργειακά. Η Ευρώπη βρίσκεται σε κινητοποίηση εν ώψη της σημερινής ολικής έκλειψης, καθώς οι διαχειριστές των ηλεκτρικών δικτύων, εδώ ο δικός μας ο ΑΔΜΙΕ, ετοιμάζονται να αντιμετωπίσουν μια απότομη αλλά προσωρινή πτώση της φωτοβολταϊκής παραγωγής. Οι αρμόδιοι φορείς λαμβάνουν μέτρα εξισορρόπησης, όπως η ενεργοποίηση υδροηλεκτρικών και θερμικών εφεδριών, καθώς και η διαχείριση της ζήτησης ηλεκτρικής και να διαχειριστούν κατάλληλα τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας από τα νοικοκυριά. Αυτή η προσωρινή μείωση της παραγωγής στα φωτοβολταϊκά θα είναι περίπου 9,7 γίγαβατ σε ευρωπαϊκό επίπεδο κατά την κορύφωση του φαινομένου.
2: Και είναι και περίοδος που τώρα με υψηλές θερμοκρασίες,
1: με τα κλιματιστικά,
2: υπάρχει μεγάλη κατανάλωση ρεύματος, οπότε ναι, φοβούνται μήπως αυτή η απότομη πτώση δημιουργήσει κάποιο άλλο είδος,
1: κάποιο είδος να χρειαστεί να χαμηλώσουν μείωση της τάσης ή ακόμα και διακοπές.
2: Ναι. Να μην προχωρήσουμε στις δοξασίες. Είπαμε για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει, ας πούμε, στη συμπεριφορά των ζώων, γιατί διαβάζω από το πρωί ότι
1: και ο άνθρωπος,
2: Κίνα...
1: και ο άνθρωπος θεωρείται ζώων. Σωστά. Κοινωνικό μένα, αλλά ζώων.
2: Ναι, ότι στην Κίνα πιστεύεται, οι δοξασίες λένε ότι ο δράκος τρώει ένας δράκος τον ήλιο, στην Αφρική ο ήλιος που παλεύει με το σκοτάδι. Υπάρχουν φαινόμενα τα οποία βεβαίως όλες αυτές οι εξηγήσεις είναι σε εποχές που προσπαθούσε και ο άνθρωπος να ερμηνεύσει κάποιους τα φαινόμενα.
1: Στις μαγικές εποχές.
2: Στις μαγικές, της μαγείας. Έχεις απόλυτο δίκιο. Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Θα επανέλθουμε στη συνέχεια με τα υπόλοιπα θέματα του Διεθνούς Δελτίου. Να ακούσουμε τον κύριο Ξυλούρη. Ο κύριος Ξυλούρης μίλησε στην ΕΡΤ. Είναι διευθυντής ερευνών, είναι διευθυντής του Ινστιτούτου Αστρονομίας και είπε για το φαινόμενο.
3: Ο ήλιος είναι εκείνος που τροφοδοτεί τα ηλιακά φωτοβολταϊκά και καταλαβαίνουμε ότι ειδικά στις περιοχές που θα υπάρχει ολική έκλειψη για εκείνα τα λεπτά που διαρκεί δεν θα υπάρχει ο τροφοδότης ήλιος. Αλλά φαντάζομαι κάποια μέτρα θα έχουν ήδη ληφθεί για να μην υπάρχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα.
2: Να δούμε εξελίξεις τώρα από το αστυνομικό δελτίο. Προφυλακίστηκε μετά την απολογία της στον ανακριτή η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στην εμπριστική επίθεση, στη δολοφονική επίθεση μάλλον, στη Μαρφίν το 2010. Κρίθηκε προσωρινά κρατούμενη. Μετά από μια μαραθώνια απολογία, η ίδια δηλώνει αθώα. Τους συγκατηγορούμενούς μου, γιατί έχουν ήδη προφυλακιστεί ακόμη δύο άτομα, δύο άντρες. Λέει, τους ισχυρίστηκε ότι τους συγκατηγορούμενους της δεν τους γνώριζε μόνο εξόψιος και υποστήριξε την αθωότητά της. Περισσότερα από την Κάτια Νιάκαρη. Γεια σου Κάτια, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Και βάσει του σκεπτικού για την προφυλάκησή της, χαρακτηρίζεται ιδιαίτερως επικίνδυνη και προσιλωμένη στο σχέδιο δράσης της ομάδας που προχώρησε και στην φωνική εμπριστική επίθεση στην Μαρσίνη τον Μάιο του 2010. Αυτό, όπως είπα, ήταν το σκεπτικό της απόφασης ανακρίτριας και εισαγγελέα, που οδήγησε μετά την απολογία της την 46χρονη και στην φυλακή. Παρέδωσε στην ανακρίτρια δια του συνηγόρου της ένα πολυθέλιδο απολογητικό υπόμνημα, στο οποίο εξέθεσε τους υπερασπιστικούς της ισχυρισμούς και στη συνέχεια απάντησε στις ερωτήσεις της δικαστικής λειτουργού. Αρνήθηκε επί της ουσίας τις κατηγορίες που της αποδίδονται, δεν έπεισε όμως με τους ισχυρισμούς της. Φαίνεται λοιπόν να υποστήριξε ότι είναι αθώα, ότι συμμετείχε στη διαδήλωση, αλλά δεν είχε σχέση με τα επεισόδια και ότι τους συγκατηγορούμενους της τους γνώριζε εξόψεως από τον αναρχικό χώρο.
1: Ναι.
4: Με συγχωρείτε. Όπως ανέφερε η ίδια σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπάρχει ταυτοποίησή της στην έκθεση της αστυνομίας και οι ίδιες οι φωτογραφίες είχαν εξεταστεί και το 2020 και η έρευνα τότε είχε αρχειοθετηθεί. Ωστόσο, στην ΟΚΟΔ, η δικογραφία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συσχετίζεται με την ύποπτη 7, καθώς εντοπίζονται ομοιότητες στο πρόσωπο, τα μαλλιά με τη χαρακτηριστική ξανθιά πιεξούδα, αλλά και τον σωματότυπό της. Να σας πω επίσης ότι ως μάρτυρας υπεράσπισής της κατέθεσε και η αδελφή της, υποστηρίζοντας ότι ήταν μαζί στη διαδήλωση του 2010 και πέρασαν μαζί από το κτίριο της Μαρσίνη περίπου μισή ώρα πριν τα επεισόδια. Ο συνήγορός της επίσης, να σας πω ότι προανήγγειλε και την προσφυγή κατά της προσωρινής κράτησης της εντολέως του, χαρακτηρίζοντας μάλιστα άδικη την προσωρινή της κράτηση, η οποία όπως χαρακτηριστικά ανέφερε καταστρέφει μια αθώα κατηγορούμενη και θέτει σε ισχυρή δοκιμασία και το 5χρονο παιδί της.
2: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κάτια. Η Κάτια Ανιάκαρη, η αστυνομική μας συντάκτρια, και ο κύριος Κώστας Παπαδάκης, τώρα ο δικηγόρος της 46χρονης.
5: Είναι μια άδικη προφυλάκηση η οποία καταστρέφει μια αθώα κατηγορούμενη και θέτει σε ισχυρή δοκιμασία το 5χρονο παιδί της. Η υπερασπιστική θέση δεν κάμπτεται από το γεγονός ότι αυτό το κατηγορητήριο μπορεί να μην έχει καταρρεύσει ακόμα τυπικά, αλλά έχει καταρρεύσει ουσιαστικά κάτω από το βάρος του ότι ακόμα και με τα στοιχεία της αστυνομίας δεν υπάρχει ταυτοποίηση προσώπου και του ότι υπάρχει δεδικασμένο απαλλακτικό από τα προηγούμενα χρόνια.
2: Δώστε λίγο προσοχή τώρα, γιατί μπορεί να λάβετε κι εσείς κάποιο SMS email. Εδώ μιλάμε για SMS από απατεώνες που θα προσπαθήσουν έτσι να σας ξεγελάσουν, να αποκτήσουν πρόσβαση στους λογαριασμούς σας. Με ποιο τρόπο γίνεται αυτό? Βαγγέλης Κοκολάκος μας περιμένει. Γεια σου, Βαγγέλη.
6: Και αρκετά εξελιγμένη, όπως φαίνεται από τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η ελληνική αστυνομία. Φέρεται να στείλουν παγίδα αυτή τη φορά με πρόσχημα τα τροχιά πρόστιμα. Οι επιτίδεις θέλουν SMS δηλαδή που μοιάζουν απολύτως αληθινά και οδηγούν τον πολίτη σε πλαστή ιστοσελίδα όπου εμφανίζονται μέχρι και ταχύτητα όριο ταχύτητας, ημερομηνία παράβασης, βαθμή ποινής και το υποτιθέμενο πρόστιμο. Μάλιστα, Σπύρο, για να κάνουν την απάτη ακόμα πιο πιεστική, προσφέρουν έκπτωση 50% να το πρόστιμο πληρωθεί άμεσα. Είναι το τέχνασμα της πίεσης
1: όπως
6: φέρουν από την ελληνική αστυνομία και με αυτόν τον τρόπο προσπαθούν να πείσουν τα υποψήφια θύματα να πληρώσουν άμεσα το πρόστιμο μέσω αυτού του συνδέσμου που στέλνουν με SMS, προκειμένου να λάβουν και τα κέρδη αυτοί οι απατεώνες. Η ελληνική αστυνομία τονίζει φυσικά ότι δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση να στείλει ένα SMS σε οποιοδήποτε οδηγό για το πρόστιμο και να του ζητά να πληρώσει αυτό το πρόστιμο μέσω ενός συνδέσμου που θα του έρθει μέσω SMS. Γίνεται με την πάγια διαδικασία, όπως όλοι γνωρίζουμε, και καλεί όλους τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε τέτοιες είδους απάτες όπως τις χαρακτηρίζει phishing.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βαγγέλη. Ο Βαγγέλης Κοκολάκος για τη νέα μορφή απάτης. Ξέρετε, οι απατεώνες τώρα προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τη συγκυρία και από τη στιγμή που υπάρχει αυτός ο θόρυβος για την αποστολή προστίμων με βάση τις κάμερες και όλα αυτά, βρήκαν την ευκαιρία να εφαρμόσουν και εκείνη το σχέδιό τους. Την ίδια στιγμή, έχουμε όμως και από την άλλη πλευρά συλλήψεις για αυτού του είδους απάτες. Έχει συλληφθεί ένας 18χρονος και ένας 20χρονος στη Ρόδο. Κατηγορούνται ότι εξαπάτησαν μια 47χρονη γυναίκα με τον γνωστό τρόπο, προσποιούμενοι τους υπαλλήλους του ΔΔΕ και ότι έπρεπε να λάβουν μέτρα για λόγους ασφαλείας. Την κατάφεραν να την ξεγελάσουν και να της αποσπάσουν χρήματα και κοσμήματα. Θα συνεχίσουμε στο αστυνομικό δελτίο, αλλά στο πεδίο των εμπρισμών. Έχουμε φέτος ειδικά, έχουμε πάρα πολλές συλλήψεις για πυρκαγιές που εκδηλώνονται. Περισσότερες βεβαίως είναι συλλήψεις ανθρώπων που εξ αμελίας ενώ απαγορεύεται κάθε δραστηριότητα, ειδικά όταν οι συνθήκες είναι πάρα δύσκολες, συλλαμβάνονται από αυτό φόρο. Ο Μιχάλης Θεζάρης μας περιμένει. Γεια σου, Μιχάλη. Καλό μας
7: ημέρα. Καλό μας ημέρα, Σπύρο. Πράγματι, χειροπέδες και υψηλά πρόστιμα σε ακόμα 4 άτομα που επέδειξαν πλημελή συμπεριφορά σήμερα με τις αρχές εν μέσω αντιεμπειρικής περίοδου από στελέχη πυροσβεστικής. Στη Σταμάτα, λοιπόν, Αττικής, ελήφθη ένας 33χρονος, καθώς είχε βάλει ψυσταριά σε αυλή μονοκατοικία σε περιοχή μεικτής ζώνης με δασική βλάστηση. Σήμερα, μάλιστα, τα οποία ο δείκτης επικινδυνότητας για εκδήλωση πυρκαγιάς ήταν κατηγορίας 4. Το επιβλήθηκε πρόστιμο 3.000 ευρώ. Στη Λέσβο, 63χρονος εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης σε δασική έκταση, επίσης 3.000 ευρώ. Στο Μαναφιά Ζακίνθους ελήφθησαν ένας 50χρονος και ένας 40χρονος που προκάλεσαν φωτιά από αμέλεια. Να σημειώσουμε εδώ πως από την 1η Ιανουαρίου ως και τις 11 Αυγούστου έχουν επιβληθεί συνολικά 692 διοικητικά πρόστιμα που ξεπερνούν το 1.100.000 ευρώ. Ενώ έχουν γίνει 281 συλλήψεις στο πλαίσιο αυτόπλης διαδικασίας, από τις οποίες οι 252 είναι για πυρκαγιά, για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια και 29 για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη. Ο Μιχάλης Θεζάρης για τις συλλήψεις. Για τις συλλήψεις από αμέλεια, είπα, από ανθρώπους που προβαίνουν σε κάποιες πράξεις ηλθιώδεις, δηλαδή το να βάλεις ψυσταριά δίπλα σε ένα δάσος με κίνδυνο κατηγορίας 4 ή 5 δεν μπορεί να εξηγηθεί αλλιώς. Απ' την άλλη όμως υπάρχουν και περιπτώσεις που δεν δείχνουν αμέλεια, το ακριβώς αντίθετο. Ο Χρήστος Νικολαίδης, γεια σου Χρήστο, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι από Θεσσαλονίκη. Πράγματι αυτή η ιστορία με τον 59χρονο στη Σύνδο νομίζω ότι είναι μια ακραία περίπτωση πυρομανίας. Ναι. Τουλάχιστον αυτό δείχνουν τα έργα του.
2: Σωστά.
8: Μιλάμε για 6 φωτιές. Ο άνθρωπος αυτός έβαλε 6 φωτιές την τελευταία χθες, και λόγω και της οποίας συνελήφθη, και τις άλλες 4 στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Όλες στην περιοχή της Σύνδου. Υπάρχει ένα βίντεο ντοκουμέντο από κάμερα ασφαλείας, βάσει του οποίου συνελήφθη ο συγκεκριμένος 59χρονος, που δείχνει πραγματικά ότι ο άνθρωπος αυτός συμπεριφέρεται σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Με όλη την άνεσή του, παρκάρει το αυτοκίνητο δίπλα στη δασωμένη έκταση, χωρίς να πάρει κανένα προστατευτικό μέτρο, χωρίς να το κρύψει σε κοινή θέα, κατεβαίνει μαζί με τα σύνεργά του από το μικρό του όχημα, βάζει τη φωτιά, παραμένει στο εσωτερικό του μέχρι να φουντώσουν οι φλόγες, και όταν είναι πλέον σίγουρος ότι έχει επιτελέσει αυτό το έργο του Νέρονα, μπαίνει μέσα στο αυτοκίνητό του και αναχωρεί σαν να μην έχει συμβεί το παραμικρό. Και επειδή ακριβώς τον έπιασε μια κάμερα ασφαλείας, έγινε εξαιρετικά εύκολη η σύλληψή του, ο εντοπισμός του. Πριν από λίγο προσήχθη ενώπιον του ανακριτή και του εισαγγελέα, αντιμετωπίζει πλέον κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος για την πρόκληση πυρκαγιάς με ενδεχόμενο κίνδυνο για μεγάλες καταστροφές στο περιβάλλον και σε περιουσίες, ενώ πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή. Βγαίνοντας από το δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης και βλέποντας μπροστά του αρκετούς δημοσιογράφους, αρκέστηκε μόνο να ψελίσει συγγνώμη.
2: Ναι. Καταλαβαίνω. Τώρα να ψάχνουμε να βρούμε εξήγηση. Χρήστο, φαντάζομαι θα δυσκολευτούμε το γιατί γινόταν όλα αυτά.
8: Νομίζω ότι πρέπει να αναλάβουν οι ειδικοί επιστήμονες.
2: Αυτό θέλω να πω. Ναι. Αντιλαμβάνομαι. Σε ευχαριστώ, Χρήστο. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
8: Καλή συνέχεια.
2: Ο Χρήστος Νικολαίδης από Θεσσαλονίκη, τι να πεις. Εν τω μεταξύ, πριν πάμε στην Άντζη Κούκη, να σας ενημερώσω. Υπάρχει μία πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση κοντά στο Λουτρόπυργο. Ο Λουτρόπυργος είναι, πηγαίνοντας λίγο πριν φτάσουμε στο Μεγάλο Πεύκο, στη Νέα Πέραμο. Εκδηλώθηκε γύρω στις 2, λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι. Έχει πέσει μεγάλη δύναμη πυροσβεστών. Κάνουν ρήψεις και αεροσκάφη και ελικόπτερα. Και ένα 112 έχει βγει για απομάκρυση όσων βρίσκονται.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Αυτές τις περιοχές. Με κατεύθυνση στη Νέα Πέραμο. Όσοι βρίσκονται σε Λουτρόπυργο, Τόλκα και Νεράκι, να κατευθυνθούν προς Νέα Πέραμο. Είναι στη Λουτρόπυργο η εκδήλωση της πυρκαγιάς και οι αρχές καλούν την απομάκρυνση των κατοίκων. Τώρα θα πάμε στην Αντζικούκη, γιατί το λέγαμε και πριν, κατά μεσής του Αυγούστου, και ενώ θα έλεγε κανείς ότι δεν υπάρχουν, είναι μια περίοδος και πολιτικής ηρεμίας, το αντίθετο συμβαίνει, κανένας δεν αφήσει τίποτα να πέσει κάτω, είμαστε στην τελευταία στροφή πριν τις εκλογές, είμαστε λίγες ημέρες πριν από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, οπότε Η αντιπαράθεση καλά κρατεί με αφορμή αυτή τη φορά και τη συνέντευξη, την τελευταία συνέντευξη στο NGR του Αλέξη Τσίπρα. Γεια σου Άντζη, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Η αλήθεια είναι ότι φούντος η πολιτική αντιπαράθεση λόγω του τρίτου αποσπάσματος της συνέντευξης του Αλέξη Τσίπρα, όπου εκεί παρουσίασε το οικονομικό και φορολογικό πρόγραμμα της ελληνικής αριστερής συμπαράστασης. Είπε πως θα φορολογήσουν τον πλούτο τους επιχειρηματίες, όμως όχι, ότι πρέπει να μειωθεί η φορολογία στους μεσαίους και τους μισθωτούς. Κάτι το οποίο προκάλεσε αντιδράσεις από Μέγαρο Μαξίμου και Χαριλάου Τρικούπη, οι οποίοι χρέωσαν στον Αλέξη Τσίπρα αξιοπιστία και συραφή υφιστάμενων προτάσεων, όπως ακούσαμε και από την κυρία Διαμαντοπούλου που μίλησε στον Sky το πρωί, ότι θα πρέπει να συγκρίνουμε τις προτάσεις. Ο κύριος Τσίπρας ό,τι είχε πει μέχρι τώρα είναι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ που έχουν ακουστεί από το ΠΑΣΟΚ ή από τη Νέα Δημοκρατία. Παράλληλα, η αναφορά του Αλέξη Τσίπρα στον ΔΔΕ που αναφέρθηκε σε 700 εκατομμύρια που είχαν μείνει στον ΔΔΕ το 2019 και αναρωτιέται πού πηγαίνουν αυτά τα λεφτά, προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Υπουργού Επικρατείας, του Άκη Σκέτζου, ο οποίος με μια ανάρτησή του στο Facebook σημείωσε πως έχουν τετραπλασιαστεί οι επενδύσεις στην αναβάθμιση των δικτύων του ΔΔΕ και οκταπλασιαστεί οι υπογειοποιήσεις του δικτύου, λέγοντας, μάλιστα χαρακτηρίζοντας πως είναι αδιόρθωτος ο κύριος Τσίπρας, ενώ όπως είπες και εσύ, με το βλέμμα στραμμένο στις επόμενες κάλπες, αλλά και στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, έχουμε και την κριτική που ασκούν και τα υπόλοιπα κόμματα σε όλους τους τομείς. Δεν είναι ήρεμη σίγουρα αυτή η περίοδος όπως θα περιμέναμε τα μέσα του Αυγούστου.
2: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Σε ευχαριστώ. Δεν το περιμέναμε. Σε ευχαριστώ, Άντζη, να είσαι καλά, η Άντζη Πούκη. Να ακούσουμε έτσι πώς εκδηλώνεται αυτή η αντιπαράθεση, πώς διατυπώνεται. Η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Ζδούκου, ήταν στο Sky. Θα ακούσουμε τον κύριο Παπαθεοδόρου, επίσης στο Sky, το βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, και από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, η κυρία Λαλιώτου.
10: Αποκαλύπτεται ο πολιτικός πόθος του κυρίου Τσίπρα, που είναι ο κύριος Τσίπρας όπως τον θυμόμαστε το 2010, το 2012 και το 2015. Θέλει προφανώς μία περίοδο ακυβερνησίας, αναταραχής και αβεβαιότητας, μπας και μέσα από ένα τέτοιο σκηνικό μπορεί να γίνει μια μεγάλη ανατροπή. Η δική μας σταθερότητα είναι ανάπτυξη, να μεγαλώνει ο πλούτος, η πίτα στη χώρα. Η δική σας σταθερότητα ήταν τα capital controls. Το κόμμα του κυρίου Τσίπρα διαφέρει πάρα πολύ από τη σταθερότητα της κυβέρνησης.
11: Να μας προβληματίζει το γεγονός ότι όλος ο ελληνικός λαός βλέπει αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει ένα κόμμα το οποίο διαμορφώθηκε πάνω σε μια επικοινωνιακή ατζέντα και του οποίου η οικονομική πόρη είναι άδειλη μέχρι σήμερα. Δεν μας προβληματίζει. Τέτοιου είδους πειράματα στο παρελθόν έχουν κοστίσει στη χώρα με τους ίδιους ανθρώπους. Ούτε η πολιτική του κύριου Τσίπρα άλλαξε, αλλά ούτε η πολιτική πρόταση άλλαξε.
12: Εμείς είμαστε υπέρ της σταθερότητας. Μόνο από τη σταθερότητα τη συνδέουμε με το βίωμα το κοινωνικό, δηλαδή το βίωμα των συμπολιτών μας. Και ξέρετε, οι συμπολίτες μας δεν αισθάνονται ιδιαίτερη σταθερότητα στην καθημερινή τους ζωή. Δεν είναι σταθερότητα να μειώνεται το διαθέσιμο εισόδημά μας περισσότερο από όλες τις χώρες.
10: Σταθερότητα.
12: Γνωρίζουμε από ποια είδους σκάνδαλα υπέφερε η χώρα τα τελευταία χρόνια.
2: Ήταν κατά σειρά η κυρία Σδούκο, η εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Παπαθεοδόρου από το ΠΑΣΟΚ και η κυρία Λαλιώτου από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, την ΕΛΑΣ, του κόμματο Άλεξη Τσίπρα. Επιστρέφουμε στον Γιώργο Φελίδη να δούμε τα νεότερα από την Κολομβία μετά τον ισχυρό σεισμό που έχει πλήξει τη χώρα και τις αγωνιώδεις προσπάθειες που γίνονται από διασώστες να φτάσουν σε εγκλωβισμένους, Γιώργο.
1: Ναι, λίγες ελπίδες πλέον και πολλές μακάβριες ανακαλύψεις σωρών μέσα στα ερείπια, καθώς μάχη με τον χρόνο δίνει ο μάζας διάσωσης. Στην πόλη Κάλλη οι διασώστες κατάφεραν 30 ώρες μετά το σεισμό να ανασύρουν ζωντανή από τα συντρίμια μια γυναίκα 31 ετών που ζούσε σε δεύτερο όροφο 5 ώρες πολυκατοικίας και παγιδεύτηκε όταν το κτίριο κατέρευσε. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, εκτιμάται ότι στο συγκεκριμένο κτίριο βρίσκονται παγιδευμένοι άλλοι 24 άνθρωποι. Δύο εκ των οποίων είναι γνωστό, τους έχουν ακούσει πως είναι ακόμα ζωντανοί. Το πρακτορείο Reuters και το CNN λένε πως οι νεκροί ανέρχονται πλέον στους 254, πάνω από 1000 είναι οι τραυματίες. Τα Ηνωμένα Έθνη υπολογίζουν σε 8.000 τα σπίτια που έχουν υποστεί ζημιές, ενώ δεκάδες κτίρια, πολυόροφα κυρίως, έχουν καταρρεύσει και εκατοντάδες κατοικίες έχουν καταστραφεί. Αυτά. Οι αγνοούμενοι, με βάση ανεπίσημο απολογισμό, μια πλατφόρμα στο διαδίκτυο του, όπου ο κόσμος πάει και αναφέρει δικούς τους ανθρώπους που δεν έχει σημεία ζωής, ανέρχονται στους 4.000.
13: Τώρα να πάμε και λίγο στη Μέση Ανατολή, Γιώργο, να μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι γίνεται εκεί. Αντικρουόμενες απόψεις, αντιφατικά τα μηνύματα, με έναν Τραμπ, να είναι ο γνωστός Τραμπ με τις θέσεις που παίρνει.
1: Αντικρουόμενες απόψεις, μπραντεφέρ δηλώσεων μεταξύ Προέδρου του Τραμπ, μεταξύ του Συμβούλου, του Επικεφαλής του
13: Ιράν,
1: του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν. Ναι, αντικρουόμενες απόψεις, αλλά υπάρχει και η... Συγγνώμη, κατά το δημοσιογραφικό λεγόμενο, η βρώμα, η πληροφορία που διακινείται, ότι ΗΠΑ και Ιράν συζητούν πλέον παράταση της προθεσμίας 60 ημερών κατάπαυσης του πυρός. Οπότε, από τη μία, ο πρόεδρος Τραμπ λέει ότι σε συνέντευξή του σε αμερικανικό δίκτυο κατηγορεί το Ιράν ότι είναι πανούργοι διαπραγματευτές, και περιγράφοντας τις επιλογές του για τον πόλεμο αυτό, λέει είτε μπορώ να αφήσω τα πράγματα να κυλήσουν όπως είναι και να αφήσω την Τεχεράν να καταρρεύσει οικονομικά ή να τους χτυπήσω πολύ πολύ σκληρά. Μιλώντας μετά σε δημοσιογράφους μετά την επίσκεψη που προγραμματίζει στο Οχάιο, δηλώνει: δεν εμπιστεύομαι το Ιράν, μου έχουν πει ψέματα συνεχώς, ελέγχουμε πλήρως το στένο του Ορμούζ, κανείς άλλος δεν το ελέγχει, μόνο εμείς. Απ' την άλλη, ο εκπρόσωπος του Ιράν, ο κύριος Ρεζαΐ, λέει ότι το στενό του Ορμούζ θα παραμείνει κλειστό όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αλλάζουν τη συμπεριφορά τους και δεν αποδέχονται τους όρους του Ιράν, που είναι να τερματιστεί ο πόλεμος, να αποδεσμευθούν τα ιρανικά χρήματα στο εξωτερικό και άλλοι όροι που έχουμε διαβιβάσει στις Ηνωμένες Πολιτείες με μεσολαβητές.
13: Γιώργο, επίτρεψε μου, έχουμε μια φωτιά στο Λουτρόπυργο. Ο κύριος Βόρδος τον βρήκε τώρα η Τζέσι Απτουλάη, είναι αντιδήμαρχος Μεγάρων. Κύριε Αντιδήμαρχε, καλό μεσημέρι.
14: Ναι, γεια σας.
13: Μπορείτε να μας πείτε τι ακριβώς έχει συμβεί στο Λουτρόπυργο?
14: Υπήρξε μια έναρξη πυρκαγιάς στα όρια των Δήμων Ελευσίνας και Μεγάρων. Λόγω του βορειοανατολικού ισχυρού ανέμου κινήθηκε νότιο-δυτικά και έχει φτάσει στα όρια τώρα του οικισμού. Υπάρχει εκεί η οδός Αχιλλέα Τόλκα, η οποία είναι το όριο, ας πούμε, με το δασικό κομμάτι, και πλησιάζει προς αυτά τα όρια. Γίνονται αυτή τη στιγμή συνεχείς ρήψεις από 5 τουλάχιστον ένα αέρια, από όσο μπορώ να δω. Υπάρχουν ισχυρές δυνάμεις, αλλά έχει και αρκετό αέρα. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια να μην περάσει στα σπίτια. Να πω ότι αυτό το κομμάτι εδώ πέρα πέρσι είχε καθαριστεί τόσο στα πλαίσια του Αντινέρου όσο και στα πλαίσια των δεκάμετρων από το Δήμο και το Αντινέρου από το Δασαρχείο, και εκεί πέρα φαίνεται να ανακόπτεται η φωτιά. Θέλουμε να ελπίζουμε ότι θα έχει ένα άσιο τέλος. Όμως είναι αρνητικός παράγοντας ο ισχυρός άνεμος. Έχει 6 μποφόρ, ίσως και 7 σίγουρα.
13: Προς τα πού τεινωθεί, δηλαδή με βάση το που φυσάει, πηγαίνει προς, επειδή πολλοί ακροατές μας γνωρίζουν τις περιοχές, προς νερά και προς Λουτρόπυργο, προς
14: από,
13: την νέα...
14: Από Ελευσίνα, μπράβο, ναι, από Ελευσίνα προς νερά και Λουτρόπυργο είναι η κατεύθυνσή της.
13: Μα, αλλά όμως, δεν έχει φτάσει Λουτρόπυργο η φωτιά.
14: Όχι, είναι βέβαια κοντά, εντάξει, είναι περίπου στα 200 μέτρα. Γίνονται συνεχείς ρήψεις, υπάρχουν και πήγες δυνάμεις και σκοπός είναι να ανακοπεί πριν να μπει στο...
13: Πόση απόσταση έχει από το Λουτρόπυργο, δηλαδή, γιατί δόθηκε και κένωση, νομίζω.
14: Δόθηκε κένωση προληπτική, οργανωμένη απομάκρυνση. Δεν μπορούμε να αφήσουμε να έρθει φωτιά μέσα για να διώξουμε τον κόσμο. Πρέπει ο κόσμος να απομακρυνθεί για να μπορούν και οι δυνάμεις να ενεργούν, να υπάρχουν άδειοι δρόμοι, να υπάρχει η ευκαιρία να ενεργούν αυτοί που πρέπει.
13: Όχι, δεν το είπα ότι ως αντίρρηση. Πώς να σας το πω, λέω πιο πολύ για να πληροφορηθεί ο κόσμος ότι από το Λουτρόπυργο πρέπει να απομακρυνθούν, να πάνε προς την πλευρά του Μεγάλου Πεύκου, προς τα εκεί.
14: Μπράβο, ναι, προς την πλευρά Νέα Σπεράμου Μεγάρων να κατευθυνθεί ο κόσμος.
13: Μάλιστα.
14: Έχει κλείσει ούτως ή άλλως η παλιά εθνική στο όριο της εισόδου στο νεράκι.
13: Μάλιστα, μάλιστα. Ευχαριστώ. Καλή δύναμη, κύριε
14: Αντιδήμαρχε. Πιστεύω θα έχουμε αίσιο τέλος, γιατί γίνονται συνεχείς ρήξεις και νομίζω ότι εδώ πέρα θα περιοριστεί εδώ στην είσοδο πριν να μπει στους οικισμούς.
13: Αυτό είναι το στοίχημα και για τους πυροσβέστες και για εσάς την πολιτική προστασία. Αυτό είναι το στοίχημα, μην μπει μέσα. Αυτό. Μακάρι, μακάρι. Καλή δύναμη, εύχομαι. Καλή δύναμη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Βόρδος ήταν αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας των Μεγάρων. Αντιλαμβάνεστε, τώρα γίνεται μια μάχη εκεί, γιατί πηγαίνει φωτιά προς το Λουτρόπυργο, κατεβαίνει προς τα κάτω, να την κρατήσουν μακριά. Σε κάθε περίπτωση το 112 εννοείται ότι πρέπει να το υπακούσουμε. Όσοι μένουν εκεί, Λουτρόπυργο, Νεράκι, να κατευθύνουν προς τη Νέα Πέραμο. Τώρα τι να πούμε. Είναι ο Θανάσης Κρητικός, γιατί πρέπει να δούμε και τα υπόλοιπα. Είχαμε ποδόσφαιρα.
15: Ναι, είχαμε χθες την πρόκριση του Παναθηναϊκού επί της ΤΣΣΚΑ 1948. Επικράτησε ο Παναθηναϊκός 2-1 στην παράταση με τα γκολ των Λιβάη Γκαρσία και Ντέσσερς. Πέρασε στα play-off του Conference League. Εκεί θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο του ζευγαριού Χράντετς Κράλοβ Μπεσίκτας. Αντιθέτως, ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να βρεθεί στα play-off του, του Champions League. Συγγνώμη. Ιτήθηκε από την Αϊμέγγεν 2-1 στην παράταση. Και είναι πλέον απευθείας στη League Phase του Europa League.
13: Μάλιστα, ευχαριστούμε.
15: Να πω κάτι τελευταίο. Απόψε στις 8, ζωντανά από τον Sky, βέβαια. Super Bet Super Cup μεταξύ ΑΕΚ και Όφη.
13: Κάτσε, μισό λεπτό. Από την τηλεόραση του Sky, ζωντανά οι τηλεθεατές του Sky θα δουν στις 8 τον αγώνα με
15: ΑΕΚ
13: Όφη που γίνεται
15: στο Παγκρίτιο.
13: Στην Κρήτη. Μπράβο, είναι το Super Cup. Είναι ο θεσμός του Super Cup.
15: Ο πρωταθλητής εναντίον του Κυπελλούχου.
13: Με τον Κυπελλούχου. Και γι' αυτό το δελτίο ειδήσεων του Sky, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Κριστίνα Βίδου, έρχεται νωρίτερα, είναι στις 6 παρατέταρτο σήμερα το δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΣ.
15: Πάρα πολύ σωστά. Καλή συνέχεια. Θανάση.
16: Επόμενος.
17: Ναι.
16: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
17: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
16: Τώρα προκαλείς, λέγε.
17: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
16: Τι δελτίο, τον 12.
17: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
16: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
17: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
16: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
18: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Με την πυρκαγιά στο Λουτρόπυργο να είναι σε εξέλιξη, ούτως ή άλλως θα αναζητούσαμε τη μετεωρολόγο μας, την Ηλιάνα Κουτσούπη, και είναι στο στούντιο μαζί μας. Οπότε να αρχίσουμε λίγο με αυτό, γιατί
19: φυσικά
13: ο άνεμος θα παίξει πολύ μεγάλο κρίσιμο ρόλο στην εξέλιξη αυτής της πυρκαγιάς, Ηλιάνα.
19: Σωστά, και ήδη έχουμε ξεκινήσει με ισχυρές ρηπές από σήμερα και κυρίως από αύριο. Περιμένουμε περαιτέρω ενίσχυση στο Μελτέμι.
13: Βόρεια τώρα είναι εκεί.
19: Είναι βόρειο-ανατολική άνεμη εκεί στα Μέγαρα και γενικά στη Δυτική Αττική και στα βόρεια και τα ανατολικά του νομού. Οι ρηπές αυτή τη στιγμή αγγίζουν τα 70 χιλιόμετρα ανά ώρα, δηλαδή είμαστε στα 7 με 8 μποφόρ τοπικά.
13: Δύσκολη κατάσταση.
19: Αύριο που περιμένουμε και περαιτέρω ενίσχυση θα αγγίζουμε και τα 9 μποφόρ.
20: Η ώρα στον Ερμή είναι 3.
21: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: στους 40. Το ραδιόφωνο στους 91,8. Ερμής.
1: Ερμής.
0: 91,8. Η δροσιά μέσα σου και αυτό το καλοκαίρι.
2: Ερμής. 91,8 στα FM.

Ήρθε.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 3:30.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Η ζέστη σε ρίχνει. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 4. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
3: Το θερμόμετρο στους 40. Το ραδιόφωνο στους 91,8. Ερμής.
4: Ερμής
3: 91,8. Η δροσιά μέσα σου και αυτό το καλοκαίρι.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής 91,8. Ακούς καλοκαίρι.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Ερμής 91,8 στα FM.

0: τώρα τι θέλεις να σου πω. Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα, τι ζητάς. Έτσι με βρήκες, τι μιλάς.
1: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογία καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε, μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-324515 και 26950-55137.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
3: Το θερμόμετρο στους 40. Το ραδιόφωνο στους 91,8. Ερμής.
4: Ερμής.
3: 91,8. Η δροσιά μέσα σου και αυτό το καλοκαίρι.
5: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
6: Sky 100,3.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσει του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Η χώρα εισέρχεται σε ένα νέο κύκλο ιδιαίτερα δύσκολων συνθήκων. Με θυελλώδεις ανέμους, τόνισε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, με αφορμή τον αυριανό χάρτη της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, που θέτει σε κατηγορία 5 ακραίου κινδύνου για εκδήλωση πυρκαγιάς την Αττική, τα Κύθυρα, τη Βιωτία, την Κεντρική και Νότια Εύβοια, τη Λέσβο, την Αργολίδα και την Κορινθία. Ο Υπουργός, κατά τη συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας το μεσημέρι, ζήτησε μέγιστη ετοιμότητα και έγκαιρη ανάπτυξη των δυνάμεων στο πεδίο, με στόχο τη μείωση του χρόνου αντίδρασης, καθώς και αυξημένη ετοιμότητα μηχανημάτων έργου και υδροφόρων σε κομβικά σημεία. Παράλληλα, τόνισε τη σημασία της ενίσχυσης των επίγειων και αερίων περιπολιών και της στενής συνεργασίας του πυροσβεστικού σώματος με την ελληνική αστυνομία, τις ένοπλες δυνάμεις, την τοπική αυτοδιοίκηση και τις εθελοντικές ομάδες. Ο κ. Τουρνάς σημείωσε ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού. Ο κρατικός μηχανισμός, είπε, βρίσκεται σε πλήρη κινητοποίηση και όλες οι δυνάμεις είναι σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Παράλληλα, απευθύνε ξανά ισχυρή έκκληση προς τους πολίτες, υπογραμμίζοντας ότι η αυριανή ημέρα αλλά και οι επόμενες απαιτούν από όλους τη μέγιστη δυνατή προσοχή. Στο μεταξύ, περιορίζεται το μέτωπο της πυρκαγιάς που ξέσπασε λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στα Σήμαντρα, πολύ γύρω στη Χαλκιδική. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά κοντά στον οικισμό Λουτρόπυργο στην Αττική. Σε κατηγορία ακραίου κινδύνου εκδήλωση πυρκαγιάς κατηγορία 5 βρίσκονται, υπενθυμίζουμε, αύριο η Αττική μαζί με τα Κύθυρα, τη Βιωτία, την Κεντρική και Νότια Εύβοια, την Αργολίδα, την Κορινθία και τη Λέσβο. Σε αυξημένη επιφυλακή θα είναι αύριο υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Κλείνει ο λόφος του Λυκαβητού από απόψε τα μεσάνυχτα, ενώ κλειστός παραμένει ο λόφος Φινόπουλου. Παράλληλα, κινητοποιούνται drones με θερμικές κάμερες για την κατόπευση των μεγάλων χώρων πρασίνων στο κέντρο της πόλης. Οι πολιτές καλούνται να απέχουν από εργασίες σε εξωτερικούς χώρους που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά. Πίνικη δίωξη κακουργηματικού χαρακτήρα ασκήθηκε σε βάρος του 59χρονου που συνελήφθη στη Σύνδο της Θεσσαλονίκης για εμπρισμό από πρόθεση και κατά εξακολούθηση. Κατηγορείται ότι μέσα σε 4 ημέρες έβαλε συνολικά 6 εστίες πυρκαγιάς σε ξερά χόρτα, καλαμιές και αγροτικές εκτάσεις. Ο συλληφθής οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα, πήρε προθεσμία να απολογηθεί την Παρασκευή. Τουλάχιστον 92 εκατομμύρια κάτοικοι διαφορών περιοχών της Ευρώπης, ιδίως στη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία, αναμένεται να αντιμετωπίσουν κάποια στιγμή σήμερα θερμοκρασίες που θα υπερβαίνουν τους 35 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Γαλλικού Πρακτορείου. Το κύμα ζέστης επεκτείνεται και προς τα Βαλκάνια, κυρίως στην Ελλάδα και την ακτή της Αδριατικής. Τουρκικό μαχητικό αεροσκάφος F-16 συνετρίβει στην επαρχία Γιάλοβα στη βορειοδυτική Τουρκία κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης, σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας. Ο πιλότος του μαχητικού επιβίωσε τη συντριβή. Αντιμέτωπη με ένα συνασπισμό πολιτιακών γενικών εισαγγελέων θα βρεθεί σήμερα η ΜΕΤΑ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η πολιτιακή γενική εισαγγελής της Καλιφόρνιας, του Κολοράντο, του Κεντάκη και του Νιου Τζέρσι είναι αποφασισμένη να αποδείξουν ενώπιον της Ομοσπονδιακής Δικαιοσύνης ότι το Instagram και το Facebook έχουν σκοπίμως γίνει εθιστικά για τους ανήλικους. Ζητούν την επιβολή περιορισμών στη λειτουργία του Instagram και του Facebook για τους ανήλικους, αλλά και την επιβολή προστίμων ύψους 1,4-3 εκατομμυρίων δολαρίων, ποσό που πλησιάζει τη χρηματιστηριακή κεφαλαιοποίηση της ΜΕΤΑ. Τρεις τηλεφωνικές απάτες στην ευρύτερη περιοχή της Εορδαίας εξιχνιάστηκαν ύστερα από συντονισμένη επιχείρηση της αστυνομίας. Συνέληθη 36χρονος που είχε το ρόλο του εισπράκτορα. Δύο ακόμα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης αναζητούνται από την αστυνομία. Οι επιτηδοί προσποιούμενοι, είτε συγγενικά πρόσωπα των θυμάτων, είτε υπαλλήλους του ΟΔΔΕ, τηλεφωνούσαν σε πολίτες και ζητούσαν χρηματικά ποσά ή τη μαλφή.

0: Ρώνει μετρολόγος στο Sky, Λιάννα Κουτσούπη.
1: Αύριο Πέμπτη στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειάδες έως 8 μποφόρ με ρηπές 9 στα δυτικά, βόρεια και ανατολικά του νομού. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός θα είναι αίθριος με βροχή και μπόρες το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς και νοτιάδες έως 4 μποφόρ. Γενικότερα αύριο Πέμπτη προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες βροχοπτώσεις στα βόρεια και δυτικά μετά το μεσημέρι. Στο Αιγαίο θα ενισχυθούν οι βοριάδες 7 με 9 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο έως 6. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τις μεσημβρινές ώρες στους 39 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, ενώ στα Ανατολικά και τα νησιά θα σημειώσει πτώση, αγγίζοντας τους 35 με 37 βαθμούς. Την Παρασκευή θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι στη Μακεδονία, την Ήπειρο, τη Θεσσαλία, τη Δυτική Στερεά και τα Επτάνησα. Το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν στη Δυτική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο και τα ανατολικά ηπειρωτικά, ενώ ο υδράργυρος θα σημειώσει περαιτέρω πτώση και δεν θα ξεπεράσει τους 35 βαθμούς σε ολόκληρη την χώρα το μεσημέρι. Το Σάββατο και την Κυριακή ο καιρός θα είναι αίθριος. Το Μελτέμι θα πνέει ισχυρό έως 9 μποφόρ με αποτέλεσμα το θερμόμετρο να αγγίξει τους 24 βαθμούς στα δυτικά και τους 33 στα ανατολικά και τα νησιά. Από τη Δευτέρα το Μελτέμι θα εξασθενήσει και ο υδράργυρος θα επανέλθει σε φυσιολογικές τιμές. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και πάλι μαζί σας ο Δημήτρης Γιαχτζόγλου.

Λοιπόν, μπορείς να το ξαναβάλεις, γιατί ήταν μικρό. Έτσι. Λίγο να το σκεφτούμε. Μισό λεπτάκι, μισό. Εγώ έχω κάτι να πω γι' αυτό. Όσοι είστε εκεί γύρω στα 50 κάτι, σας θυμίζει κάτι, σας παρακαλώ πολύ, στείλτε μου αμέσως στο www.skyradio.gr, πέσει πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Δήμητρα, θα το ξανακούσουμε. Ξαναλέω, τι ήταν αυτό που ακούσαμε? www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Η Δήμητρα έχει ξεκαρδιστεί. Γιατί σκέφτεται ότι τρέχει στα λιβάδια. Έλα, βοήθησα,

Δεν υπήρχε και μια σκηνή που κάποιος έτρωγε μια σαβούρδα. Έπεφτε κάτω. Νομίζω η μικρή αδελφή της οικογένειας, το κοριτσάκι, το μελαχρινό. Πρέπει κάποια στιγμή μέσα στο τρέξιμο στο λιβάδι, κάποια στιγμή να έπεφτε κάτω. Δεν ξέρω τι. 52 χρόνια μετά λοιπόν. 52 χρόνια μετά. Ωχ, Θεέ μου. Το μικρό σπίτι στο λιβάδι επιστρέφει με μια νέα παραγωγή στο Netflix. Μου λένε τώρα εδώ διάφορα ότι υπάρχει όλο το σετ των επεισοδίων στο Amazon σε DVD κτλ. Επιστρέφει λοιπόν. Γιατί όμως μια ιστορία με τους πρωτοπόρους της Αμερικανικής Δύσης εξακολουθεί να συγκινεί και να... τι αποκαλύπτει για την ανάγκη μας? Τι, να δραπετεύσουμε από το παρόν? Είναι μια λαγνία προς το παρελθόν? Έτσι αναρωτιέμαι, γιατί βλέπω ότι γίνεται ένας πανικός με αυτή την ιστορία. Το ότι ξαναβγαίνει στο Netflix το μικρό σπίτι στο λιβάδι. Μήπως η επιστροφή της σειράς χρησιμεύει στο να χτυπήσει ένα καμπανάκι για την αυξανόμενη αυτή ανάγκη

0: μιας λαγνίας στο παρελθόν που μπορεί και να αποχαυνώνει. Το φόρτισα πολύ. Τώρα θα αρχίσω να... εγώ επίτηδες τα λέω. Να βάζω φιτιλιές. Εντάξει. Τι. Γιατί δηλαδή θέλουμε, έχουμε ανάγκη να τρέξουμε στο παρελθόν με αυτόν τον τρόπο. Και τελικά μήπως αυτό αποχαυνώνει. Αναρωτιέμαι. Εγώ βάζω ερωτήματα. www.skyradio.gr. Πες επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί λοιπόν μου σημειώνετε ό,τι θέλετε. Με πάρα πολύ χαρά θα το διαβάσουμε. Να πω την καλησπέρα μου στην Αργυρή. Η Αργυρή είναι η Καλονή της Λευκάδας. Έτσι. Πάει η Λευκάδα και μας ακούει. Να είσαι καλά και μου είπε να ρωτήσω κάτι και το Χάρη Χριστόπουλο, τώρα που θα τον έχουμε κοντά μας. Έχω πάρα πολλά μηνύματα. www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Καλά βέβαια, μου λέει, παιδιά συγκίνηση, το μικρό σπίτι στο λιβάδι, πείτε στο Sky να το βάλει, πω και τέτοια. Μη σου πω, τι άλλο θες, να το βάλουμε και DVD στην Καθημερινή, τι θες, πες με να το κάνουμε. Και άλλα μηνύματα τα οποία θα τα πούμε στην συνέχεια. Δήμητρα Σταματίου, αλλαγή φρουρά στην ρύθμιση του ήχου. Ήρθε το κορίτσι μας. Μου έχει φτιάξει την εβδομάδα. Δεν μου είχε πει ότι η τελευταία εβδομάδα που θα δουλεύεις πριν πάρεις άδεια σε έχουμε εδώ πέρα. Έτσι, αυτό δεν ήθελα. Όσο δεν ήρθες όλο το χρόνο, ήρθες μαζεμένο στο τέλος. Και μετά πάλι στο μουρούτι θα επιστρέψεις. Λοιπόν, πάμε στο Χάρη Χριστόπουλο και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για να μην του κλέβω χρόνο. Είναι στη Λευκάδα. Μου έχουν έρθει μηνύματα από τη φίλη μου την Αργυρή που μου λέει: ρώτα τον αγαπημένο μου Χάρη για το παραμότορ που κάνει στη Λευκάδα και τις φωτογραφίες που βγάζει από αέρα. Φιλιά, πολλά από την Αργυρή. Και έχω και άλλα μηνύματα. Τι κάνεις, Χάρη μου?
1: Η Αργυρούλα μου. Ευτυχία.
0: Ευτυχία.
1: Αυτή είναι η λέξη.
0: Ευτυχία. Ναι. Ωραία. Γιατί ευτυχία? Πες μας γιατί ευτυχία.
1: Ευτυχία γιατί. Καταρχάς, ευκαιρία στοθήσεις, μιλάμε ξανά,
0: ναι.
1: Ούτε στη ΡΙΕΛΤΑ είμαστε, του Sky, τέλος πάντων, από το Σάββατο που σ' άκουγα,
0: ναι.
1: Ότι λόγω της εποχής, παιδιά σας παρακαλώ, μιλάω στο ραδιόφωνο, σεβαστείτε με λίγο σέβας.
0: Ας τα παιδιά είναι παιδιά.
1: Μα τι είναι στη νέα γενιά, Θεέ μου.
0: Τα λοιπόν, παιδιά είναι παιδιά, άστα.
1: Λόγω διακοπών, ναι. Και έτσι, επειδή... Okay, δεν θέλω να το πω εγώ, αλλά ταξιδεύω πάρα πολύ στη ζωή μου και λόγω της δουλειάς μου, 35 χρόνια σε φωτογράφος, είχα την τύχη να είμαι accidental tourist, λέγεται στα αγγλικά, δηλαδή τυχαίος ταξιδιώτης, λόγω δουλειάς δηλαδή, και να γυρίσω τα ωραιότερα μέρη του πλανήτη και φυσικά την Ελλάδα την οποία την ξέρω σαν την τσέπη μου, στην κυριολεξία, και εκεί μάλλον θέλω να ξεκινήσω,
0: ναι.
1: Ακούγοντας όλους αυτούς τη νέα γενιά που... γνωστίζεται στα καράβια και πάει στις παραλίες και να έχει και μπαράκια και φίλους. Ήθελα να πω, βρε παιδιά, βρε Έλληνες, είναι τέτοια μεγάλη ευκαιρία όταν διακόπτεις τη ρουτίνα της ζωής σου και έχεις 15-20 μέρες, συνήθως οι άνθρωποι, καταλαβαίνεις τι είναι οι διακοπές καλοκαιρινές, είναι οι πιο μεγάλες ουσιαστικά.
0: Ναι.
1: Οπότε σου δίνει την ευκαιρία να κάνεις κάτι διαφορετικό, να μάθεις, να δεις, και φυσικά αυτό λειτουργεί σαν αυτογνωσία, αυτό που έχουμε όλοι μας ανάγκη.
0: Ναι, δηλαδή, το έχουμε ανάγκη, αλλά νομίζω ότι μας πονάει μερικές φορές και γι' αυτό δεν το προσεγγίζουμε έτσι.
1: Δεν νομίζω ότι το κάνουν έτσι. Νομίζω ότι δεν φτάνει το μυαλό τους εκεί. Συνήθως η νέα γενιά, οι νέοι άνθρωποι. Δεν λέω κι εγώ, αλλά δεν ήμουν ποτέ πάρτι άνεμα. Δεν ξέρω εσύ αν υπήρξες.
0: Όχι, δεν το είχα ποτέ.
1: Ναι, βλέπεις λοιπόν, είναι στον άνθρωπο. Και εγώ πάντα έκανα παρέα με μεγαλύτερους ανθρώπους και τα καλοκαίρια μου ταξόδευα με καλλιτέχνες, σπουδαίους, ανθρώπους του πνεύματος. Δηλαδή ήταν κάπου και πήγαινα κι εγώ στο σπίτι του. Ήμουνα στην παρέα τους. Οπότε συνέχεια μάθαινα. Ήμουν δίψαγα για μάθηση και για γαλήνη ουσιαστικά. Αυτό είναι το ζητούμενο. Γιατί όταν ακούς κάτι που σου αρέσει ή μαθαίνεις, σου ανοίγει ένας καινούριος μικρός κόσμος. Και όλοι μαζί αυτοί οι μικροί κόσμοι αρχίζουν και χτίζουν εσένα, τον δικό σου, τον μοναδικό.
0: Και αυτό το έκανες πάντα, Χάρη?
1: Πάντα.
0: Πάντα.
1: Κατάγομαι από μουσική οικογένεια. Και όχι, αυτό έπαιξε ρόλο. Ο πατέρας μου ήταν πραγματικός καλλιτέχνης, ενώ στη ζωή.
0: Ναι.
1: Παξιντευτής, ζούσε στη φύση, φυσιολάτρης. Είχε γυρίσει και αυτός σχεδόν το μισό πλανήτη λόγω της δουλειάς του. Και δεν του κάνανε ποτέ εντύπωση τα χρυσά πόμολα και μοκέτες, κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Οπότε ήθελε να κοιμάται σε μια κουρελού και να πίνει νερό που κοιπούν τα σκυλιά, πως και εγώ.
0: Ναι. Μίλα μου για τη δική σου Λευκάδα λοιπόν. Γιατί μας ακούει και η Αργυρία, οπότε ναι, τώρα να...
1: Η Αργυρούλα μου, η αγάπη μου, για το παραμότορ. Νέος έπρεπε γύρω στα 27.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
3: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής 91,8. Ακούς καλοκαίρι.
1: Το αλπινισμός λέγεται αυτό το σπορ στην Ελλάδα, το οποίο είναι σπάνιο, το κάνουν ελάχιστοι άνθρωποι. Στην Ευρώπη είναι λίγο πιο διαδεδομένο. Mm-hmm. Είναι κάτι πολύ μικρές μοτοσυκλέτες, αθόρυβες, οι οποίες ανεβαίνουν όλα τα μονοπάτια των βουνών και τα απάτητα. Μετά ήθελα να κατακτήσω το νερό. Να πηγαίνω στις ωραιότερες σπηλιές και στις πιο έρημες παραλίες. Οπότε προμηθεύτηκα ένα πολύ μικρό φουσκωτό με μια μικρή μηχανή και πήγαινα κόστα-κόστα σε όλα τα νησιά και του Αιγαίου και του Ιωνίου πρόσφατα, τα τελευταία 20 χρόνια, 25. Οπότε εξερευνούσα ό,τι κοχύλι και σπηλιά και γλάρος υπήρχε και μύτη και σούδα και γκρέμια και τι να σου πω.
0: Σοβαρά,
1: βέβαια. Και το τελευταίο όνειρο ήταν να γίνω πουλί. Φαντάζομαι αυτό είναι το όνειρο του κάθε ανθρώπου, τα γενετής απαρχής. Και τα κατάφερα. Γύρω στα 32 ήμουνα κάπου στην Αγγλία, στον Brighton, και βλέπω έναν άνθρωπο να πετάει με μια μικρή συσκευή στην πλάτη που είχε αναρτήσει. Αυτό ήτανε. Μόλις κατέβηκε, του λέω, συγγνώμη, που το πουλάνε, που το αγοράσεις, μου λέει, και στο χωριό. Και σε 2 ώρες μέσα το είχα αγοράσει. Από τότε δεν σταμάτησα.
0: Είναι αυτό με τον Έλικα από πίσω, αυτό εννοείς?
1: Ναι. Αλεξίπτερο μηχανοκίνητο λέγεται στα ελληνικά. Είναι μια απλή συσκευή, αλλά είναι η πιο μικρή επτάμενη συσκευή που μπορεί να πετάξει ένας άνθρωπος και η πιο ασφαλής. Οπότε έβλεπα ένα βουνό, μια κορυφή, έλεγα τώρα θα πάω εκεί να δω, να μπω μες στα σύννεφα και να δω πώς είναι αυτή η κορυφή, η οποία δεν υπάρχει ούτε μονοπάτι ούτε δρόμος. Να την δω από πάνω με τα μάτια ενός γερακιού. Κατάλαβες, μετά κατεβάζεις στην παραλία, έπαιρνα τη βάρκα μου που εξερευνούσα, γιατί για μένα η βάρκα είναι εξερεύνηση και η θάλασσα.
0: Ναι.
1: Δεν τρελαίνομαι να κολυμπάω. Δηλαδή να κάνω
0: είναι όλο το υπόλοιπο, έτσι. Είναι όλο το υπόλοιπο,
1: ναι, που είναι, ξεκινήσει, είναι, ναι. Πάνω και γύρω από το υγρό στοιχείο και φυσικά να χαζεύω όλες αυτές τις χαραμάδες, όλα αυτά τα γλυπτά που έχουν δημιουργήσει εκατομμύρια χρόνια τα κύματα, το να βλέπω αυτά τα μπλε, τα βαθιά μέσα και τα, το φοβερό αυτό που σου πιάνει δέος και φόβος ταυτόχρονα με το βυθό. Και φυσικά όπου είναι και κρύσταλλο, να βρέχεις το κορμί σου και να τελειώνει εκεί και να λέω σε ευχαριστώ Θεέ μου.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες. Με ένα παρεό το οποίο κάποια στιγμή το σπάς από τα λάτια.
0: Κόκαλο.
1: Έτσι. Γιατί κόκαλο. Αυτό.
0: Βρε Χάρη, να σε ρωτήσω το εξής. Είσαι ένας άνθρωπος που, αν έβαζε ο Παμπινιώτης Χάρης Χριστόπουλος άνω και κάτω τελεία, θα έλεγε ένας Bob Iver, ένας ιδιαίτερος καλέσθητος άνθρωπος κτλ. Αυτή την ισορροπία, αυτού που μας περιγράφεις με την απλότητα και όλο το υπόλοιπο, το Bon Iver, πώς ισορροπεί αυτό το πράγμα?
1: Φαντάζομαι ότι Bon Iver το έτυχε να μην...
0: Κοίταξε. Είσαι πάντα καλοντημένος με το μαντιλάκι σου, δηλαδή είσαι πολύ... έλεγα πριν, πρόσεξε να δεις, γιατί έλεγα για την αισθητική σου. Και θυμόμουνα ότι όταν εκεί στη δεκαετία του 90 άνοιξες τη βιτρίνα, θυμάμαι ότι τι μου είχε κάνει εντύπωση από αυτό το μαγαζί, από την αισθητική του, ότι είχατε φέρει νομίζω από τη Σέριβο κάτι κλαδιά.
1: Ακριβώς.
0: Τα είχατε κάνει φωτιστικά.
1: Ναι.
0: Αυτό το πράγμα τη δεκαετία του 90, λέω Θεέ μου πώς το σκέφτηκε, το έχω ακόμα σπίτι ένα παρόμοιο. Γιατί...
1: Εγώ τα έχω σπίτι μου, λοιπόν, ακόμα. Έχω ωραία. Ένα τεράστιο... 5 μέτρα περίπου διάμεσα.
0: Δηλαδή ένα πράγμα σύλληπτο για την εποχή εκεί.
1: Ναι.
0: Που ήταν κάτι απλό από τη φύση, ήταν έτσι.
1: Η βιτρίνα, γιατί είχε βάλει το χέρι της η Πολίνα Σαρή, σπουδαία αυτή η γυναίκα και διακοσμήτρια και αρχιτέκτονας, ήταν ότι ήταν φτιαγμένο όλο αυτό το μπιστρό, το εστιατόριο, από υλικά μόνο του ψηρή. Να πούμε ότι ήταν το πρώτο εστιατόριο του ψηρή,
0: ναι,
1: 1992,
0: ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Μετά ακολούθησαν εκατοντάδες.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Και όπως κάναμε και με τα μοντέρνο steakhouse, ας πούμε, με τα μοντέρνα ταβέρνα ουσιαστικά το 98, το πρώτο στον Γκάζι.
0: Ναι.
1: Και μετά άνοιξαν τα υπόλοιπα, ο Μαμάκας κλπ. Οπότε.
0: Πώς ισορροπεί λοιπόν όλη αυτή η αισθητική με αυτή την απλότητα που μου περιγράφεις?
1: Υπάρχει ένα ρητό που αιώνιο, το οποίο λέει less is more. Εντάξει, το τίποτα είναι το περισσότερο, αλλά βέβαια πρέπει να γνωρίσεις το more για να πας το λες.
0: Ναι.
1: Το back to the basics επίσης, και αυτό η επιστροφή στα βασικά. Γιατί, Δημήτρη, όλα βασικά είναι στη ζωή. Το πιο βασικό πράγμα είναι ο άνθρωπος. Τι θέλει ο άνθρωπος? Αγκαλιά, γέλιο, ένα ποτήρι νερό και να ξαπλώσει κάτω να κοιμηθεί. Αυτά δεν θα αλλάξουν ποτέ σε κανένα πλάτος και μήκος της σφαίρας. Mm-hmm. Όλοι οι άνθρωποι, πίστεψέ με, είχα την τύχη σου να γυρίσω πολλές φορές στον κόσμο, δεν αλλάζει. Ο άνθρωπος είναι ίδιος παντού και χρειάζεται αυτά τα τέσσερα πράγματα. Τα υπόλοιπα είναι more, τα οποία είναι και μάτια. Άλλωστε το λέει και το ρητό. Σήμερα λέμε πολλά ρητά. Ματαιότης, ματαιωτή ήταν παιδί μου.
0: Ναι. Ναι.
1: Αλλά οι νέοι άνθρωποι φυσικά πρέπει να γνωρίζουν το περισσότερο για να πάνε στο λιγότερο. Είναι μονόδρομος αυτό.
0: Να έχουν όμως την εμπειρία, έτσι. Και τη διάθεση για την εμπειρία. Αυτό είναι το θέμα.
1: Έτσι, και την εμπειρία και τα μάτια και τα αυτιά.
0: Ναι, ναι, ναι. Γιατί αλλιώς μετά τα χάνεις.
1: Έτσι. Και όλα ξεκινάνε, όπως λέμε, τα βασικά. Δηλαδή η λογοτεχνία, η ποίηση, η μουσική, η σωστή. Όλα αυτά σου δίνουν αυτογνωσία. Και το να ακούς, να διαβάζεις, αν δεν μπορείς να ακούς, ανθρώπους οι οποίοι το έζησαν το έργο και έβγαλαν το ζουμί. Ναι. Οπότε εσύ είσαι τυχερός, ζεις το 26, πάρ' το ζουμί ρε παιδάκι μου. Εκεί που είσαι στην παραλία, στην Κουφονήσια με το κινητό, μην βλέπεις, ας πούμε, ή δες και λίγα πόδια, δες και τα τελευταία μαγιό που φοράνε οι influencers, αλλά πήγαινε και διάβασε λίγο, Παπαδιαμάντη, διάβασε λίγο.
0: Αλλά το θέμα είναι ότι δεν έχεις ζήσει τα Κουφονήσια ως παράδεισο που δεν φορούσαν μαγιό. Αυτό είναι το θέμα.
1: Δεν το έχουν ζήσει.
0: Δεν το έχουν ζήσει. Γιατί,
1: εσύ, ναι. Εγώ το ζήσα, γιατί έζησα το 78-80, ναι. Δύο χρόνια μόνιμα στην Αμοργό.
0: Όπως σοβαρά.
1: Βέβαια, μόνιμα. Είχα μόλις τελειώσει το Λύκειο και δούλευα και με το Σκοπελίτη στα ψάρια το χειμώνα, όχι στις μεταφορές.
0: Σοβαρά.
1: Και πηγαίναμε και μέναμε τρεις μέρες στα Κουφονήσια, στη Σχοινούσα, στη Δονούσα τώρα. 78-80, έτσι.
0: Παράδεισος.
1: Ο Γιάννης, ο συγχωρεμένος.
0: Συγχωρεμένος, ο καπετάνιος.
1: Ήτανε, ναι. Ναι, είχαμε τίποτα. Διαφορά ένα χρόνο σχεδόν δύο. Και ήταν παιδάκι τότε. Και μαζεύαμε τα δίχτυα μαζί. Γιατί ο μπάς του, ο καπετάν Δημήτρης, είχε μεγάλο γρηγρή, ας πούμε, και πολλές βάρκες. Και θυμάμαι να είμαι τώρα 3 ώρα το πρωί, φαντάσου. Με πυροφάνεια να μένω στο πέλαγος, με ένα σκηνή βέβαια, πίσω από το γρίδι, και να περιμένουμε σε έναν κύκλο όλοι και να ξέρω ότι ο Γιάννης είναι στο άλλο, με 500 μέτρα μακριά, και να είναι λάδι. Και αστέρια επάνω.
0: Κάτσε όμως, βρεχάρι μου, ένα παιδί που μόλις έχει τελειώσει το Λύκειο,
1: 18-19,
0: πρόσεξε, ναι, και να πει, θα πάω τώρα 2 χρόνια στην Αμοργό, εκείνη την εποχή.
1: Πήγα για καλοκαίρι να δουλέψω όπως έκανα τα 14.
0: Αλλά έμεινε.
1: Αλλά έμεινε, λέω στη μαμά μου, Μανούλα, θα κάτσω εδώ, δεν θα γυρίσω. Γιατί δούλευα και σε ένα κτήμα και δούλευα και στα ψάρια και ζωγράφιζα παράλληλα. Έφτιαχνα διάφορες ζωγραφίες σε ξύλα, σε πέτες, τα οποία τα διέθετα το καλοκαίρι. Ήτανε, φαντάζομαι ότι το 1978 είχε πολύ νέφος η Αθήνα και υπήρχε μια μεγάλη τάση για να φύγεις από την πόλη. Ναι. Δεν αντέχαμε το άγχος τότε. Σου λέει κάτι αυτό?
0: Ναι. Τέλος πάντων. Ωραία, τελευταία ερώτηση. Αν κάναμε την κουβέντα αυτή τώρα στη Λευκάδα, πού θα την κάναμε?
1: Λευκάδα, λοιπόν.
0: Ναι.
1: Θα σου πω, είναι δεκάδες οι γωνίες που έχω, αλλά εμένα, η αγαπημένη μου, η οποία επισκέπτομαι κάθε 2 μέρες, είναι βέβαια προσβάσιμη μόνο από θάλασσα, αλλά είναι πολύ κοντά στον Αγιάννη. Πηγαίνω στον Κόκκινο Βράχο. Mm-hmm. Τώρα που το είπα, βέβαια, φαντάζομαι αύριο το πρωί θα έχει συντασκάφη. Αλλά επειδή είναι μια μικρή παραλία γύρω στα 100 μέτρα με μια κάρτα σπρεά μου. Μιλάμε τα νερά μέσα με μεγάλα βότσαλα και άμμο. Ρίχνεις νόμισμα στα 15 μέτρα και βλέπεις αν είναι κορώνα ή γράμματα. Κρύσταλλο. Και έχει και εσοχές. Έχει εσοχές αυτές που μας αρέσουν. Άμμο κάτω και μικρές πηγές που απλά κρεμάς ένα σεντόνι. Και μπορείς να ζήσεις μέσα για μέρες αν έχεις.
0: Για σκία.
1: Λίγα ξηρά τροφία. Ναι, έχει πάντα σκία εκεί.
0: Και έτσι μεγαλώνουν και οι απογονοί.
1: Έτσι μεγαλώνουν και οι απογονοί. Τους παίρνουμε το βαρκάκι, πηγαίνουμε εκεί, κοιμηθήκαμε και ένα βράδυ.
0: Ναι.
1: Και οι τρεις, αλλά συνήθως πηγαίνουμε αυθημερώνει. Πηγαίνουμε το πρωί και γυρίζουμε το μεσημέρι. Λοιπόν. Γιατί θέλουν και τα ποδήλατά τους, τα θέλουν και τα νέα γενιά, παιδί.
0: Χάρηκα πάρα πολύ, ειλικρινά, για την κουβέντα. Ειλικρινά χάρηκα.
1: Καλή σεζόν, καλό καλοκαίρι, καλή υπομονή.
0: Με υγεία. Να είσαι γερός δυνατός.
1: Σε όλους.
0: Για χαρά. Για χαρά.
1: Για χαρά.
0: Λοιπόν, αυτά από τον Χάρη Χριστόπουλο. Έχουμε και μηνύματα τα οποία θα. Για χαρά στον Γιάννη Γιαννόπουλο. Μας ακούει από τα τρόλε η γραμμή 2. Κυψέλη και Σαργανή, σήμερα μου είσαι πτέσμα. Δεν είχες αυτό το σιδηρόδρομο που είχες χθες. Γιώργος, το είδα το καινούριο σπίτι στο Λιβάδι και θέλω να δηλώσω ότι είναι μπόμπα. Πολύ καλογυρισμένο, μου λέει, και όχι, δεν αποχαυνώνει, τουλάχιστον όχι περισσότερο από το να ακούς τον κάθε άσχετο στο ραδιόφωνο. Κάτσε ρε φίλε, εσύ είσαι μόνιμος εδώ. Πες μου ξεκάθαρα τι θες να πεις. Το Netflix λέει έχει ποντάρει εδώ και καιρό στη νοσταλγία ημών των millennials. Ναι, το είπα. Για σειρές και ταινίες από τα νιάτα μας, τις οποίες συχνά καταφέρνει να αναστήσει με επιτυχία. Θυμίζω το καινούριο Karate Kid πριν από 3-4 χρόνια. Αλέξανδρος, το μικρό σπίτι στο Λιβάδι. Τι λες, λέει, είμαι 56 και άκουσα τη μουσική και θυμήθηκα καλοκαιρινά μεσημέρια μετά από μπάνιο στη θάλασσα και μεσημεριανό γεύμα μπροστά στην τηλεόραση. Το έχουμε λίγο να το αφιερώσουμε, επειδή του θύμισα το καλοκαίρι τώρα και τα παιδικά μπάνια. Η καινούργια σειρά, λέει, είναι πολύ πιο κοντά στο βιβλίο και δείχνει περισσότερα τα προβλήματα με τους Ινδιάνους. Δες το, δεν θα χάσεις. Βλέπετε ευχάριστα. Με τις χριστιανές θεάσεις. Μου λέει ο Λευθέρης, δεν το έβλεπα ποτέ αυτό. Δεν ξέρω γιατί, όμως άλλες μουσικές όπως Mandy Mandy, Sport Billy, Don Quixote, Miss Holgerson, το θυμάστε αυτό εδώ. Θα το αναγνώριζα, λέει, με την πρώτη νότα. Λευθέρης 51, καλησπέρα. Ευγενία, βέβαια, παιδική συγκίνηση στο μικρό σπίτι στο Λιβάδι. Πείτε στο Sky να το βάλει. Είναι, μάλιστα, εσύ που μου στείλες το μήνυμα νωρίτερα. Σχεδόν 40, το μικρό σπίτι στο Λιβάδι με την πρώτη νότα. Πώς μας πετσόκοψες έτσι. Καλά, ηρέμησε, ρε Χριστίνα μου, σε πετσόκοψα κιόλας. Ειρήνη, το μικρό σπίτι στο Λιβάδι, ήμουν έτοιμη να πάω στην τηλεόραση. Η Κάρη έπεφτε, μπράβο. Εκεί που έπεφτε και έτρωγε το πέσιμο η Κάρη, η μικρή πρέπει να ήταν. Η μικρή κόρη πρέπει να ήταν, η μελαχρινούλα. Έτρωγε ένα πέσιμο εκεί στο μικρό σπίτι στο Λιβάδι. Νικ, επίσης, Σάββας από Σέρες, Έφη, τι έχει γίνει ρε παιδιά, πολύ χαίρομαι. Γεια σου Γιώργο μου, από Λαγονίση. Κώστα, στο μικρό σπίτι στο Λιβάδι, ο Ψάχνος. Ψάχος, συγγνώμη, Ψάχος, Στέφανος, χαιρετισμούς από Φλόριντα, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Γεια σου Βασίλη, επίσης.
2: Ερμής, 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
3: Ερμής, 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
4: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
5: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής, μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
2: Ερμής, 91,8 στα FM.
6: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
7: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
8: πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα. Ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
9: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Η χώρα εισέρχεται σε ένα νέο κύκλο ιδιαίτερα δύσκολων συνθήκων με θυελλώδεις ανέμους, τόνισε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς μετά από σύσκεψη του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας. Ζήτησε μέγιστη ετοιμότητα και έγκαιρη ανάπτυξη των δυνάμεων στο πεδίο, ενώ απίθυνε ξανά ισχυρή έκκληση προς τους πολίτες, υπογραμμίζοντας ότι η αυριανή μέρα και οι επόμενες απαιτούν από όλους τη μέγιστη δυνατή προσοχή. Αύριο στην κατηγορία 5 ακραίου κινδύνου για εκδήλωση πυρκαγιάς θα βρίσκονται Αττική, Κύθυρα, Βιωτία, Κεντρική και Νότια Εύβοια, Λέσβος, Αργολίδα και Κορινθία. Στην Αττική, για προληπτικούς λόγους, κλείνει ο λόφος Λυκαβητού. Από σήμερα τα μεσάνυχτα, ενώ κλειστός παραμένει ο λόφος Φινόπουλου. Περιορίζεται το μέτωπο της πυρκαγιάς που ξέσπασε το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στα Σήμαντρα, πολύ γύρω στη Χαλκιδική. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί σε χαμηλή βλάστηση κοντά στον οικισμό Λουτρόπυργο στην Αττική. Ποινική δίωξη κακουργηματικού χαρακτήρα ασκήθηκε σε βάρος του 59χρονου που συνελήφθη στη Σύνδο της Θεσσαλονίκης για εμπρισμό από πρόθεση και κατά εξακολούθηση. Κατηγορείται ότι μέσα σε 4 ημέρες έβαλε συνολικά 6 πυρκαγιές. Πήρε προθεσμία από τον εισαγγελέα να απολογηθεί την Παρασκευή. Στον εντοπισμό και τη διάσωση συνολικά 147 λοδαπών σε 3 διαφορετικά περιστατικά νύχτα των καλών λιμενών στην Κρήτη προχώρησαν σήμερα οι λιμενικές αρχές. Υπερεξουσίες στις μυστικές υπηρεσίες λόγω υβριδικών απειλών δίνει το Γερμανικό Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο ανέκρινε σχετικό νέο νομοσχέδιο. Για πρώτη φορά οι γερμανικές μυστικές υπηρεσίες θα μπορούν να προχωρούν ακόμα και σε σαποντάζ σε ξένες ψηφιακές υποδομές κατά τη διάρκεια επιθέσεων κατά της Γερμανίας. Και ο καιρός θα είναι γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.

Λοιπόν, επειδή έχω κέφια και έχω μπροστά μου και 2,5 ώρες. Να πω την καλησπέρα στο Χάρη από Βρυξέλλες, το μικρό σπίτι στο Λιβάδι, κορυφή και το καινούριο πολύ δυνατό, το τραγούδι που παίζει τώρα και τα λοιπά. Προτιμών μου λέει το αυθεντικό, Animals και ας μην της εποχής μας και τα λοιπά. Κατερίνα, δεν θα πω επίθετο, μου λέει, της αρέσει, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Τρώω, μου λέει, δρακουλίνια γιατί ακόμη δεν με έχει πληρώσει το αυθεντικό. Και ακούω, να σου πω κάτι, δεν τρώμε δρακουλίνια. Φάει ένα γιαούρτι καλύτερα στην ηλικία μας. Δρακουλίνια. Ίδια ηλικία με σένα, που μας πήγε σήμερα. Σας έχω το καλύτερο. Επειδή ένας μου στείλε μήνυμα πριν από λίγο και μου λέει, εγώ δεν έβλεπα μικρό σπίτι στο Λιβάδι, έβλεπα άλλα. Έβλεπε το θαυμαστό ταξίδι του Νίλς Χόλγκερσον.

0: Λοιπόν, τι άλλο θα κάνω για εσάς? Πείτε μου τώρα, αυτό ποιοι το βλέπατε? Εμένα αυτό δεν μα. Εσύ το έβλεπες αυτό? Και να τα αποτελέσματα.
1: Εγώ το έβλεπα. Εγώ το έβλεπα. Έχω δει και το τελευταίο επεισόδιο που ξαναγίνεται άνθρωπο, σε πάση περιπτώσει, και του ξαναμιλάνε τα ζώα και δεν τα καταλαβαίνει.
0: Ναι.
1: Γιατί θυμάσαι, γιατί κακομεταχειριζόταν τα ζώα.
0: Και αυτό έγινε. Σταμάτα, κλαίμε. Όχι.
1: Έχω δει το τελευταίο επεισόδιο τη Κάντι Κάντι. Θα σέβεστε.
0: Αλήθεια.
1: Βέβαια.
0: Τι έγινε αυτό, Κάντι Κάντι.
1: Ναι. Τι έγινε στο τελευταίο επεισόδιο τη Κάντι Κάντι.
0: Ναι.
1: Αυτό ο θείο Μάικλ, πώς το λέγανε, που ήταν, που την πρόσεχε, εν πάση περιπτώσει, εμφανίστηκε, ναι, και ήταν ένας από αυτούς που ήταν στην παρέα την ευρύτερη.
0: Ωραία.
1: Ναι, και ήταν νέος. Και λέει, μα εσύ αυτό, ναι, λέει, εγώ είμαι εξωγητή.
0: Ωραία, πρόσεχε.
1: Λέει, από εδώ και στο εξή, όλα θα ήταν καλύτερα.
0: Σου έχω.
1: Αυτά.
0: Αύριο θα μου έχει τα σήματα από Sport Billy.
1: Είσαι ήρωας απαλό πλανήτη.
0: Ωραία, ναι, εντάξει, θα μου έχεις το σήμα Κάντι Κάντι. Κάντι Κάντι.
1: Κάντι Κάντι, ναι.
0: Αστυνόμος Σαΐνης.
1: Αστυνόμος Σαΐνης, το πρώτο. Ο Σαΐνης, αυτό που δεν ξέρω, είχε δύο σήματα.
0: Όχι, θέλουμε το καλό. Το καλό, το ορθόδοξο, το γνήσιο.
1: Είναι αυτό που λέει Inspector Gadget το πρώτο.
0: Ωραία, πρόσεξε.
1: Και γιατί λέει, το πρώτο έλεγε.
0: Κάτσε να τα γράψω.
1: Και στην ευθύνη πλέον αστυνόμου Σαΐνη. Το πρώτο είχε και άλλου τύπου. Λέει κίνδυνο στη φωτιά, πω σβήνει αστυνόμο Σαΐνη, και έχει διάφορα τέτοια.
0: Ωραία.
1: Μάλιστα. Εσύ αρχηγέ, που είπε ότι είσαι αρχηγέ.
0: Ο Στέφανο, σταμάτα, δεν αντέχουμε άλλο. Παιδιά, γιατί? Γιατί? Τρέλα, ναι, μα βάλε, λέει, Thundercats. Τρέλα, ναι, μα τώρα.
1: Δεν μ' άρεσε ιδιαίτερα.
0: Έβλεπα, λέει, την οικογένεια Walton.
1: Ναι, η Walton.
0: Και το πλοίο τη αγάπη.
1: The love boat.
0: Λοιπόν, πρόσεξε. Ωραία, να σου πω, είσαι και παράφωνο, παιδί μου.
1: Τι να κάνω, παιδί μου. Προσοχή, κάντε τα αυτοκίνητα στην άκρη.
0: Τον επόμενο καλεσμένο, πρόσεξε. Εγώ θα σου γράψω μια λίστα τώρα με σήματα που θα τα βάλουμε αύριο.
1: Ό,τι θέλει, παιδί μου.
0: Εντάξει, τέλεια. Και ό,τι σκεφτεί εσύ.
1: Βέβαια, εγώ το συζητάω.
0: Ωραία, γίναμε.
1: Good old boys του Dwayne Jenkins.
0: Θυμάμαι, λέει. Α, το μυστήριο του χρυσού πιθήκου.
1: Ναι, αυτό το κλασικό.
0: Με το υδροπλάνο, παιδιά.
1: Με το υδροπλάνο, το κλασικό.
0: Φοβερό.
1: Ναι.
0: Ναταλή, φοβερό. Με ο Τζακ Κισάρα και το σκυλί καλυμμένο με το ένα μάτι.
1: Μπράβο, κάτι.
0: Το θυμάστε. Μάλιστα.
1: Το μυστήριο. Μα θυμάμαι τότε όταν βλέπαμε την πρώτη φορά Καναντέρ, λέγανε όλοι το πιστήριο.
0: Σε παρακολουθώ, μου λέει, από την εποχή με τη Μαρία Νικόλτσκι, νομίζω στο Sky. Εγώ με την Νικόλτσκι δεν έκανα ποτέ εκπομπή. Με τη Χριστίνα Βίδου, ναι.
1: Με την Νικόλτσκι, όχι, με την Νικόλτσκι έκανε.
0: Νικόλτσκι ήταν ρεπόρτερ.
1: Ναι, όχι, εδώ. Έκανε μια εκπομπή στην τηλεόραση του Sky με τον Αργυρό.
0: Ναι, δεν ήμουν εγώ. Εγώ τηλεόραση είχα πολύ συγκεκριμένα βήματα και μεγάλη επιτυχία.
1: Εγώ τον Παρικάρι. Είμαστε νέοι, τότε είχαμε όνειρα, τέλος πάντων, προχωρά.
0: Λοιπόν, έλα.
1: Έλα, να πάμε να το καλεσμένο.
0: Και θα κάνω εγώ τη λίστα, παιδιά. Τι άλλο θέλετε να ακούσετε αύριο, από ποια έτσι σας αρέσουν πάρα πολύ?
1: Μάγια η Μέλισσα.
0: Χάιντι, μου λένε.
1: Χάιντι, Μάγια η Μέλισσα.
0: Ωραία, περίμενε. Βάλε ένα τραγούδι.
1: Ό,τι βρούμε.

0: Να πω την καλησπέρα μου στη Μαρία από το Χαλάνδρι. Μιας λέει και το πιάσαμε. Μπόλεκ Λόλεκ. Α, αυτό παιδιά ήταν φοβερό γιατί ήταν το αντίπαλο δέος. Έβλεπες τα κινούμενα σχέδια από το Ανατολικό Μπλοκ. Με αυτή την έννοια. Μπόλεκ Λόλεκ, έτσι δεν είναι? Ήταν το Ανατολικό Μπλοκ τότε της Λόλεκ. Μπόλεκ, Λόλεκ. Τα λουκούμια του παππού χθες, αγαπητέ Δημήτρη, χθες με τα λουκούμια του καζινό στο Λουτράκι, σήμερα με το μικρό σπίτι στο Λιβάδι, η βιτρίνα της οποίας ήμουν τακτική θαμώνας. Ρε Μαρία, δεν ήταν εκπληκτικό μαγαζί? Μόλις είχε πρωτοανοίξει το πρώτο εστιατόριο τότε στην περιοχή Ψηρή. Τη Μαργαρίτα με τη Λινέου, της οποίας ήμουν τακτική ακροάτρια, όπως είμαι και του Σκάι και της εποχής του Κακαουνάκη, Τράγκα, Πορτοσάλτε κτλ. Ο Άρης έχει μείνει. Τότε λέει που έκανε εκπομπή στις 6 το πρωί και με τελείωσες, λέει, γελάω και νοσταλγώ συνέχεια. Μετά από αυτά ανασκευάζω την πρόταση για την ώρα των εκπομπών σου, εκτός από 4 μεσημέρι μέχρι μεσάνυχτα, κάνε ένα διωράκι το πρωί. Τίποτα άλλο θες? Μήπως έχεις και τίποτα να έρθω να καθαρίσω σπίτι? Έτσι, κάτι ξεσκόνισμα κάνω, καλό σφουγγάρισμα, τέλειο. Δηλαδή το καλύτερο. Λοιπόν, πολύ χαίρομαι παιδιά, μου έχετε φτιάξει τον Αύγουστο. Ειλικρινά σας λέω, μου έχετε φτιάξει τον Αύγουστο. Δεν το περίμενα. Εγώ νόμιζα ότι, κρίνοντας και από τον περσινό Αύγουστο, ότι θα είναι πιο χαλαρά τα πράγματα. Ειλικρινά, αυτή η εβδομάδα ήταν για μένα αποκάλυψη και το χαίρομαι πάρα πολύ, κυρίως για την επικοινωνία που έχετε και εσείς ανάγκη, την έχουμε και εμείς. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Πριν από λίγο είχαμε έναν ραδιοφωνατζή, έναν παραγωγό μουσικού ραδιοφώνου που έγινε γευσηγνώστης. Τώρα έχουμε έναν ηχολήπτη που ήταν αυστηρός, ήταν βλοσιρός. Δεν ήταν ότι και ότι ο Μάριος. Ήταν δηλαδή, δεν είχε μαγκές. Οπα, πα, πα, πα, δηλαδή, χρόνια να έχεις ραδιόφωνο. Σγοβόντουσαν τα πόδια με το Μάριο. Δεν είχε μαγκές. Και ο Μάριος τα παράτησε όλα και έγινε κεραμοποιός.
1: Αυστηρός με τον εαυτό μου.
0: Αυστηρός με τον εαυτό μου. Είδες, με έβαλε πάλι στη θέση μου. Πρόσεξε. Και ρωτάω Μάριε μου τη Δήμητρα Σταματίου. Μάριος Καγής, φοβερός ηχολήπτης. Ρωτάω τη Δήμητρα Σταματίου. Λέω, εσύ τι θα ήθελες να γίνεις πέρα από μοντέλο, γιατί είναι κούκλα. Εντάξει, είναι αυτιασίδωτη, ότι δεν έχει πειραχτεί καθόλου με τις ρητιδούλες της τα πάντα. Έτσι, είναι μιας ηλικίας.
1: Αμάν με αυτήν την ηλικία, όλα τις ταμπέλες βάζει.
0: Και μου λέει, θα ήθελα να γίνω αρωματοποιός.
1: Ορίστε.
0: Να το κάνει. Να
1: το
0: κάνεις. Τώρα που θα πάρεις σύνταξη, τι θα κάνεις?
1: Τώρα που θα πάρεις.
0: Το εφάπαξ να το κάνεις αρωματοποιία.
1: Εντάξει. Θα έπρεπε να ντρέπεσαι, μου μιλάς έτσι για τους συνεργάτες σου.
0: Έτσι. Τι κάνεις ρε Μάριε, καλά
1: είμαι
0: είσαι?
1: Είμαι καλά, είμαι καλά. Έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Πάντα.
1: Είμαι πολύ χαρούμενος που σου ακούω.
0: Πάντα.
1: Οφείλω να πω ότι επειδή άκουσα έτσι λίγο από πριν που σου λέγαν διάφορα για τις ώρες, για τα ωράρια εκεί πέρα που μπορείς να κάνεις κλπ. Εγώ θα πω ότι από αυτό που εισέπραξα σαν συνεργάτης, ότι είσαι ένα πολυεργαλείο. Νομίζω ότι σε οποιαδήποτε
0: έχω
1: ζώνη.
0: Το σταυρό του ελβετικού σουγιά.
1: Ναι, ξέρεις τι όμως, αυτό είναι μεγάλο προσόν. Τεράστιο προσόν. Και δεν είναι ότι το κάνεις επιτευγμένα, ρε παιδί μου, σου βγαίνει. Αυτό είναι το φοβερό με σένα.
0: Τέλος πάντων, δεν σε πήρα να μιλήσουμε για μένα. Θέλω να μιλήσουμε για σένα.
1: Τώρα έτυχε να το πω.
0: Λοιπόν, πρόσεξε. Πρώτα απ' όλα, πού είσαι εδώ, Αθηνά?
1: Ναι, εννοείται.
0: Ωραία. Εσύ λοιπόν τρως μια πετριά κάποια στιγμή στην ζωή σου.
1: Και
0: σε έβλεπα κάποια βράδια που κάναμε τότε, ειδικά με COVID και ήμασταν στο σταθμό. Μου έφερνες κάτι ωραία πιάτα τα οποία ήταν τα ζωγράφιζες, τα άφηγες. Και λέω, τι κάνεις ρε Μάριε? Μου λέει, μαθαίνω κεραμική.
1: Ναι, αυτό ήταν ένα κομμάτι που έβλεπες. Προφανώς η κεραμική εμπεριέχει πολύ περισσότερα από το να ζωγραφίσεις πάνω σε ένα κεραμικό αντικείμενο, αλλά ναι, ήταν το μικρόβιο που είχε αρχίσει να μπαίνει, ρε παιδί μου.
0: Μάλιστα. Ωραία. Και πώς σου ήρθε κάποια στιγμή να πεις, θα αφήσω την ηχοληψία και θα ασχοληθώ με αυτό επαγγελματικά?
1: Ξέρεις τι, επειδή έχουμε ξανασυζητήσει στον αέρα και μου την έχεις ξανακάνει αυτή την ερώτηση.
0: Θα την κάνω μόνιμα.
1: Το ξέρω και όχι, αυτό ήθελα να σου πω, ότι είναι πολύ ωραίο, γιατί κάθε φορά που κλείνουμε το τηλέφωνο εγώ πάντα λέω, μα γιατί δεν του είπα κι αυτό όταν με ρώτησε ρε παιδί μου, γιατί το... Και κάθε φορά τελικά συνειδητοποιώ ότι δεν ήταν ένας και δύο οι λόγοι, ήταν πάρα πολύ τελικά. Mm-hmm. Οπότε σήμερα θα σου πω ένα καινούριο λόγο με το παρελθόν. Ναι. Εν μέρη εμπεριέχει και λίγο ότι ήθελα να μοιάσω στον πατέρα μου. Όχι ότι είχε καμία σχέση με την κεραμική, καμία σχέση. Mm-hmm. Απλά ρε παιδί μου, ο άνθρωπος ήταν, είχε μια βιοτεχνία. Mm-hmm. Έτσι θέλω να αποκαλώ και εγώ το εργαστήριο που έχουμε με την Γαριφαλιά. Mm-hmm. Και θέλω να του μοιάσω, ρε εσύ.
0: Αλήθεια.
1: Δηλαδή έχω φτάσει τώρα και σε αυτό το σημείο ότι θέλω να μοιάσω τον πατέρα μου.
2: Το θερμόμετρο στο 40. Το ραδιόφωνο στους 91,8. Ερμής 91,8. Η δροσιά μέσα σου και αυτό το καλοκαίρι.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Ξέρεις, μπαίνει στη λογική να το αγαπήσεις και να εκτιμήσεις αυτά που μπορεί να σου προσφέρει. Γιατί να πάρεις πολλά πίσω. Mm-hmm. Είναι εύκολο. Δύσκολο είναι το να μπορέσεις σε μια ηλικία σαν τη δική μου να πάρεις αποφάσεις να το κάνεις, να μπεις στη διαδικασία ότι ξέρεις τι πρέπει να ξαναδιαβάσω, γιατί περιέχει πολύ θεωρία από πίσω.
0: Η ελεύθερη αγορά, το ότι είσαι αφεντικό του εαυτού σου, είναι πολλά στη μέση.
1: Ναι, και αυτά παίζουν τον ρόλο τους, εννοείται. Προφανώς περιέχει σε όλο αυτό άγχος, έτσι. Δηλαδή, από τη μία λες ότι να φύγω, ξέρω εγώ, από καταστάσεις στην επαγγελματική μου ζωή που μου δημιουργούν άγχος, αλλά κάνοντας μια επιχείρηση δικιά σου πάλι σε ένα άλλο είδους άγχος, έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά οκ, μέσα στο πρόγραμμα.
0: Και τώρα, σε τι σημείο βρίσκεται αυτή? Πρώτα απ' όλα, που είσαι, πού σε βρίσκουμε?
1: Είμαστε στο νέο κόσμο. Είμαστε τα 300 μέτρα από το σταθμό του Αγίου Ιωάννη. Είμαστε δηλαδή επί της Πιθέου, στα 600 μέτρα από το σταθμό του νέου κόσμου. Εκεί, εξακολουθεί να είναι η βάση μας εκεί.
0: Και πώς λέγεστε, να τα πούμε όλα.
1: Ένα Αργύλο.
0: Ένα Αργύλο. Mm. Πρόσεξε, κάνετε και μαθήματα, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, κάνουμε.
0: Ωραία.
1: Και μαθήματα.
0: Τι σημαίνει το κάνω μαθήματα και σε ποιους, ποιοι έρχονται?
1: Σημαίνει ότι θέλεις να... Δεν ξέρω, εντάξει, σίγουρα προσπαθεί να μεταλαμπαδεύσεις κάποια πράγματα που έχεις μάθει, αλλά δεν το κάνουμε με τη λογική των μαθημάτων ότι πας ένα τμήμα και ακολουθείς μια συγκεκριμένη μέθοδο κλπ. Το κάνουμε λίγο με τη σκέψη ότι εμείς όταν δουλεύαμε στις προηγούμενες μας δουλειές, μας έλειπε η δημιουργία, μας έλειπε η ηρεμία, μας έλειπαν διάφορα τέτοια πράγματα και αυτό θέλουμε να κάνουμε και μέσα από τα μαθήματα. Δηλαδή θέλουμε ο κάθε άνθρωπος που έρχεται να δημιουργεί το δικό του αντικείμενο. Δεν μπαίνουμε στη διαδικασία λοιπόν να πούμε μάλλον ότι παιδιά σήμερα θα φτιάξουμε κούπες. Όχι, θέλουμε ο καθένας να έρχεται με το δικό του σκεπτικό, με τη δική του ανάγκη και να δημιουργεί το δικό του αντικείμενο όπως το θέλει και εμείς να είμαστε εκεί από πάνω να μπορέσουμε να του δείξουμε το σωστό δρόμο για να το δημιουργήσει και να το φτάσει στο τελικό του σημείο. Mm-hmm. Οπότε το έχουμε πιο πολύ, θα σου έλεγα, σαν δημιουργική απασχόληση να το πω. Νομίζω ότι είναι πιο καλά. Καλή ορολογία.
0: Μαρία μου, έρχονται κάποιοι άνθρωποι, έτσι. Τι ηλικίες είναι αυτοί που έρχονται και τι ανάγκη έχουν στο να έρθουν να πούν ότι θέλω να μάθω κεραμική, ας πούμε?
1: Οι ηλικίες είναι ποικίλουν. Δηλαδή είναι από 14 έως 70, θα σου πω.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι η μεγαλύτερη τους ανάγκη είναι να δημιουργήσουν και να 2 ώρες ή 2,5 που θα βρίσκονται μέσα στο εργαστήριό μας, μέσα στο χώρο μας, να ξεχαστούν. Δηλαδή να μην σκέφτονται τίποτα άλλο πέρα από αυτή τη δημιουργία εκείνη τη στιγμή. Mm-hmm. Και τη σύνδεση με τον πυλό. Μία επιστροφή στην παιδικότητα, μπορώ να την πω. Εγώ έτσι την έλεγα. Δηλαδή, γιατί κατά βάση πιάνεις χώμα και νερό, άρα λάσπη, έτσι. Άρα αυτό από μόνο του. Τουλάχιστον για εμάς μεγαλύτερος, εσύ και εσύ το ξέρεις δηλαδή.
0: Ναι.
1: Έχουμε παίξει, για εμάς που έχουμε παίξει το παιδί μου
0: στις
1: αλάνες, στις γειτονιές, δεν υπήρχε περίπτωση να μην παίξουμε με χώμα και νερό όταν ήσουν ένα πτυρικάκι. Ναι. Άρα ξέρεις, είναι και μνήμες που
0: σου επανέρχονται
1: και ναι, σου δημιουργούν έτσι αυτή την αίσθηση της ανεμελιάς, της γαλήνης, της παιδικότητας.
0: Σκέφτηκες κάποια στιγμή, τι πάω να κάνω τώρα? Δηλαδή, είχα ένα μισθό. Αυτό είναι μια. Ξέρεις.
1: Προφανώς και το έχω σκεφτεί και να σου πω την αλήθεια, είναι και στιγμές που ακόμα το σκέφτομαι, γιατί η τσέπη δεν είναι ίδια. Το ομολογώ αυτό. Αλλά έχω κερδίσει τόσα άλλα περισσότερα που δεν μπορώ να το βάλω σε ζύγι, ρε παιδί μου. Είναι, okay, σίγουρα το βιοποριστικό κομμάτι είναι τεράστιο, έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά απ' την άλλη, εγώ είμαι και τυχερός, γιατί δεν είχα να σκεφτώ και κάτι άλλο. Δηλαδή, τι εννοώ, δεν είχα μια οικογένεια, δεν έχω κάποιον άλλον άνθρωπο. Ναι. Παρέα μου.
0: Να πεις ότι θα πρέπει, αυτό θα μπει στη ζυγαριά και θα μετρήσει με κάποιο τρόπο.
1: Μπράβο, ναι, ναι, ναι. Άρα για μένα ήταν πολύ πιο εύκολο. Δηλαδή θέλω να πω ότι πολλοί, με πολλοί κόσμο που το κουβεντιάζω, λένε: Ω, ρε φίλε, μπράβο, τρομερό αυτό που έκανες. Και όχι, δεν είναι καθόλου σπουδαίο. Δεν είναι σπουδαίο. Δηλαδή δεν είχα από πίσω μου να σκεφτώ άλλα πιο σημαντικά πράγματα. Δηλαδή θέλω να πω ότι καλός ή κακός, μόνος μου, ένα πιάτο φαγητό θα το φάω, εσύ.
0: Ναι, καταλαβαίνω απόλυτα τι λες και με ποια έννοια το λες.
1: Ναι, δεν είναι και το σπουδαίο τελικά. Απλά είναι μια απόφαση που
0: πήρα
1: και ξέρεις, και είμαι πολύ χαρούμενο γι' αυτό.
0: Ετοίμασέ του ένα μπιπ, γιατί θα τον ρωτήσω τώρα κάτι που μπορεί να βρήσει. Περίμενε.
1: Όχι, έχω μαζευτεί, έχω ηρεμήσει πάρα πολύ.
0: Μάλλον ο πυλός είναι και ψυχοθεραπεία, έτσι.
1: Ναι, εννοείται. Μα κυρίως, πρόσεξε.
0: Θέλω την άποψή σου. Επειδή έκανες χρόνια με δημοσιογράφους, έτσι. Ο συγχωλήτης σε ραδιόφωνο και τα λοιπά. Την άποψή σου για το συνάφη μας. Όσο και αν έχει αλλάξει.
1: Κοίτα, όχι, δεν θα βρίσω. Σίγουρα, όχι, δεν θα βρίσω. Σίγουρα, επίσης, μπορώ να σου πω ότι το τσουβάλιασμα δεν έχει θέση σε όλο αυτό. Δηλαδή, θέλω να πω, ρε παιδί μου, καλοί και κακοί υπάρχουν παντού.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ωραίο να τσουβαλιάζεις. Είναι φασίζουσα νοοτροπία αυτό. Έτσι.
0: Ωραία, ωραία.
1: Οπότε δεν θα μπορούσα να το κάνω αυτό. Θα σου πω όμως σίγουρα ότι υπάρχουν καλοί και κακοί. Αλλά ξαναλέω, αυτό συμβαίνει παντού.
0: Παντού.
1: Δηλαδή ακόμα και σε οποιοδήποτε, οποιαδήποτε δουλειά δεν υπάρχει.
0: Δεν είσαι ο Μάριος που συνάντησα. Δεν
1: όχι,
0: είσαι ο
1: Μάριος. Έχω αλλάξει. Φαντάζομαι ότι έχω κόψει και το τσιγάρο. Δηλαδή.
0: Ναι, δεν μου λες. Εσύ συνήθως πηγαίνεις στην Ανάφη διακοπές, αν θυμάμαι καλά.
1: Έχω πάει 3-4 φορές, ναι, έχω πάει.
0: Ωραία. Τώρα φέτος τι έχει, δεν έχει τίποτα.
1: Φέτος πήγα τέλη Ιούλη στον Όλυμπο.
0: Πού πήγες?
1: Στον Όλυμπο.
0: Στον Όλυμπο. Πού?
1: Ναι.
0: Εμένες Λιτόχωρο και ανέβηκες επάνω, τι έκανες?
1: Έμεινα Λιτόχωρο, λίγο έξω το Λιτόχωρο, σε ένα πολύ ωραίο κτήμα. Ποιο κτήμα? Να σου πω την αλήθεια, δεν θυμάμαι τώρα πώς το λένε, αλλά έχει άλογα μέσα.
0: Βρες το να τους βγάλουμε στην εκπομπή, στείλε μου μήνυμα.
1: Ναι, πολύ πολύ ευχαριστώ.
0: Ωραία, ευχαριστώ. Τέλεια. Άρα πήγε σε βουνό, τέλεια.
1: Βουνό φέτος, ναι. Βουνό.
0: Ωραία επιλογή.
1: Είχα τρομερή ανάγκη, δεν ξέρω, λίγο να... Αχ, να επιστρέψω μέσα σε βουνά, σε δάση, σε πράσινο, σε καταράχτες, σε ποτάμια. Δηλαδή αυτή ήταν η μεγάλη μου ανάγκη.
0: Βούτυξε στο ανέβασμα προς Πριόνια, βούτυξε κανονικά.
1: Όχι, δεν βούτυξα, δεν το έκανα. Το είχα κάνει πιο παλιά. Όχι, δεν έχασα καθόλου. Θα σου πω γιατί τα νερά είναι πάρα πολύ κρύα.
0: Ναι.
1: Πάντα ήτανε. Απλά τώρα στην ηλικία που είμαι, δεν το τολμώ. Καταλάβεις, δηλαδή δεν είμαι σίγουρος γιατί ότι μπορεί να συμβεί μετά. Επομένως είμαι μαζεμένος.
0: Και λες, άσε μην είμαστε και πάνω στο ανέβασμα προς Πριόνια και δεν μας βγήκε κανείς.
1: Ναι.
0: Όχι, εντάξει. Έτσι, λοιπόν, πρόσεξε.
1: Ταυτόχρονα, ρε παιδί μου, είναι ότι το έχω κάνει στο παρελθόν. Επομένως, δεν με καίει κιόλας να το ξανακάνω.
0: Η Δήμητρα Σταματίου είναι μια φοβερή, την ξέρω από το 92. Και τώρα κοντεύει να βγει στη σύνταξη και η Δήμητρα.
1: Άντε πάλι.
0: Είναι η ροή των γεγονότων. Τι θα πει? Άντε πάλι. Λοιπόν, θέλει να γίνει αρωματοποιός. Θα τις πρότεινες εσύ, έχοντας αλλάξει τη ζωή σου, έχοντας αλλάξει, φεύγοντας από το χώρο της συγχοληψίας και κάνοντας το δικό σου, θα μας ξαναπείς και πού σε βρίσκουμε και τα λοιπά, με τα κεραμικά σου. Λοιπόν, τι θα έλεγες στη Δήμητρα ως μια ωραία φιλική συμβουλή?
1: Λοιπόν, ας μην το πούμε σαν συμβουλή, θα της απαντήσω με έναν στίχο του Θανάση Παπακοσταντίνου,
0: ναι,
1: που λέει: Άνθρωπέ μου, τι ξεφτύλα, να σου χαλάνε το όνειρο και εσύ να τους αφήνεις. Προφή για σκέψη.
0: Κουνάει το κεφάλι της. Το σκέφτεται. Λοιπόν, πρόσεξε. Ξαναπες μας που σε βρίσκουμε.
1: Λοιπόν, Ενάργυλο.
0: Ναι.
1: Πιθαίου 80 στο Νέο Κόσμο, είναι στα 300 μέτρα από το σταθμό του μετρό στον Άι Γιάννη. Είμαστε εκεί.
0: Εγώ θα σε ρωτάω και θα σε ξαναρωτάω όσα χρόνια και αν περάσουν, γιατί πήρες αυτή την απόφαση. Οπότε εσύ κάθε φορά θα βρίσκεις κάτι άλλο.
1: Μπράβο.
0: Εντάξει. Χάρηκα πολύ, Μαρία, ειλικρινά.
1: Εγώ χάρηκα. Και,
0: ειλικρινά,
1: και
0: ειλικρινά.
1: Γενικά χαίρομαι πάντα να σ' ακούω, ρε παιδί μου. Δηλαδή και την εκπομπή και εκτός εκπομπής. Και
0: σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλά είσαι εκεί πέρα. Και,
0: να πω και εγώ κάτι για τους σχολήπτες. Να πω κάτι και εγώ για τους σχολήπτες.
1: Εννοείται, δεν ανήκω εκεί. Εγώ τώρα είμαι σχολήπτης.
0: Πρόσεξε, θέλω να πω το εξής. Ότι συνήθως οι δημοσιογράφοι, εμείς που καθόμαστε εδώ στα μικρόφωνα, δεν ξέρω γιατί, εγώ πάντα διαφωνούσα με αυτό, τους συγκολύπτες δεν τους υπολογίζαμε. Όχι εγώ. Πρόσεξε να δεις. Είναι οι πρώτοι, είναι αυτοί που δέχονται πρώτα απ' όλα αυτό που λέμε, και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ όταν βλέπω αντίδραση απέναντι από τον άνθρωπο που έχω εδώ απέναντί μου για το αν άρεσε ή δεν άρεσε αυτό που θα πω κτλ.
1: Θα σου πω, δεν το συμμερίζομαι αυτό που λες.
0: Εγώ το δέχομαι. Εγώ έτσι λειτουργώ.
1: Θεωρώ ότι όλοι οι άνθρωποι, όλοι οι δημοσιογράφοι, ασχέτως αν είναι καλοί στο επάγγελμά τους ή όχι, ασχέτως το τι άποψη έχουν. Εγώ τουλάχιστον αυτό που έχω βιώσει σαν, που βίωσα σαν ηχολήπτης για, ξέρω εγώ, στο ραδιόφωνο για 15 χρόνια, ήταν ακριβώς το αντίθετο. Εισέπραξα από όλους σεβασμό.
0: Κάτσε. Εσύ μπορούσες να τον επιβάλλεις. Μισό λεπτάκι.
1: Μισό λεπτάκι. Παρ' όλα αυτά, ο καθένας έχει τον τρόπο του, παιδί μου.
0: Εντάξει, εντάξει.
1: Εγώ πάντως δεν το συμμερίζομαι αυτό που λες. Δηλαδή, νομίζω ότι όλοι.
0: Εγώ το βλέπω από τη δική μας τη μεριά, βλέποντας και βάζοντας τις φωνές σε πάρα πολλούς συναδέλφους, όταν βλέπω ότι φέρονται με κάποιο τρόπο. Όταν σου πει ο άλλος ότι η ώρα είναι συγκεκριμένη, δεν μπορείς να τον εγγράφεις και θα πεις θα δώσω και τρία.
1: Συμφωνώ,
0: δεν γίνεται.
1: Συμφωνώ, αλλά και αυτό θέλει λίγο το χρόνο του, ρε παιδί.
0: Όχι, δηλαδή, να τον βρίσκει.
1: Λοιπόν. Έχουμε αλλάξει ρόλους.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ, Μαρία. Χάρηκα.
1: Σε ευχαριστώ, Δημήτρη. Να είσαι καλά. Πολλά φιλιά κι εγώ.
0: Ειλικρινά. Μα δεν μπορεί να σου λέει ο ηχολήπτης, τελειώσαμε και εσύ να λες, όχι, είναι πολύ σημαντικό αυτό που έχω να πω. Το ραδιόφωνο δεν είναι έτσι. Μην ξεχάσουμε και την αλφαβήτα. Πες τα. Τα λέω.

Θα πάμε σε λιγάκι σε δελτίο ειδήσεων. Μπερδεύομαι καμιά φορά πάνω από τίτλους, αλλά κοιτάω τώρα την ώρα. Τι ώρα είναι, 6? Έχουμε 2 ώρες. Έχω πολλά μηνύματα τα οποία θα διαβάσω στη συνέχεια. Κωνσταντίνε μου, την καλησπέρα μου, την καλησπέρα και στον Αλέξανδρο. Θα το πω αυτό για το Αγρίνιο μετά. Γεια σου, Στέλλα. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, κάναμε λίστα με το τι θα ακούσουμε αύριο. Σήματα εκπομπών παλιών. Μάγια Μέλισσα, μου ζητήσατε. Μου ζητήσατε Χάιντι. Χάιντι, Χάιντι. Διούξ, μου ζητήσατε. Ένα άλλο, δαιμονισμένη, διάσημη, διάσημη. Έχω γράψει κάτι που δεν το έχω καταλάβει εδώ. Θα ρωτήσω τον Θανάση Καραγιάννη. Το πλοίο της αγάπης θέλατε. Θέλατε κάντι κάτι, Σπορτ Μπίλι, ο Παραμυθάς, Μπόλεκ Λόλεκ, υποβρύχιο Στρινγκ Ρέι. Αυτό νομίζω, παιδιά, το θυμάμαι. Πρέπει να ήταν κάτι πολύ ωραίο. Και μου ζήτησαν και τη βιονική γυναίκα. Βιονική γυναίκα. Και ένα άλλο τώρα. Star Trek. Να το γράψουμε γι' αυτό. Και κάτι άλλο που μου λέει εδώ πέρα. Εντάξει, θα τα βρούμε όλα. Παιδιά, αν σκεφτείτε κάτι που το θέλετε, να φτιάξουμε αύριο το απόγευμά μας ωραία κατάσταση, να μου το πείτε.

0: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Πάμε σε γραμμή, ναι.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
1: Πολλά γκολ.
2: Γκολ στο βόλεϊ.
1: Ποιο βόλεϊ?
2: Ποιο ματς?
1: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
2: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί.
0: Η ώρα στον Ερμή είναι 6. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια. Είναι δικαίωμα. Στην ΕΚΟΜΑΤ γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
3: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
3: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιοκτήτα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697 32 45 15 και 2695 0 55 137.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες. Παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
2: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: όταν πας για δουλειά. Όταν φεύγεις weekend για βουτιά. Λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά. Τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής. 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: θα σου θυμίζω πως... Και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
1: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 2695-055-137.
2: Τα μάτια, λένε, είναι ο καθρέφτης της ψυχής. Στα μάτια φαίνεται η χαρά μας, στα μάτια ο θυμός, ο πόνος, στα μάτια το μίσος, στα μάτια η αγάπη, στα μάτια η κακία, η καλοσύνη, στα μάτια ο έρωτας, στα μάτια ακόμη και η υγεία. Eyesight οπτικά. Σας προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 MHz.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, El Clásico. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Στη Ζάκυνθο η καθαριότητα δεν είναι απλώς ανάγκη, είναι ευθύνη. Η περιβαλλοντική Παναγιώτης Ξενόφος είναι η επιλογή που εμπιστεύονται επαγγελματίες και νοικοκυριά. Διαθέτουμε λύσεις για επαγγελματική αλλά και οικιακή χρήση, χημικά επεξεργασίας νερού, απορρυπαντικά και χαρτικά κορυφαίας ποιότητας. Προσφέρουμε εξειδικευμένα και πιστοποιημένα προϊόντα για τον καθαρισμό και την απολύμανση ελαιοτριβίων, ώστε κάθε εγκατάσταση να πληρεί τις αυστηρότερες προδιαγραφές υγιεινής. Με εμπειρία, αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση, η περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης φροντίζει για ένα καθαρό, ασφαλές και υπεύθυνο περιβάλλον για όλους. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στο τηλέφωνο 26950-51422. Περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης, χημικός μηχανικός. Καθαριότητα με υπευθυνότητα.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Η ζέστη σε ρίχνει. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής 91,8. Ακούς καλοκαίρι.

Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr. Τα κορδεύω.
3: Η ώρα είναι 8.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στο μικρόφωνο η Πέρσα Μπόλια, στη ρύθμιση του ήχου η Δήμητρα Σταματίου και στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 210-48-00-170-4 είναι η Αργυρό Γεμελιάρη. Ας δούμε τις ειδήσεις πώς έχουν διαμορφωθεί μέχρι αυτή την ώρα. Νέα τεράστια επιτυχία για την ελληνική κολύμβηση, καθώς ο Απόστολος Σίσκος τερμάτισε στη δεύτερη θέση στον τελικό των 200 μέτρων ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο. Η χώρα εισέρχεται σε ένα νέο κύκλο ιδιαίτερα δύσκολων συνθήκων με θυελλώδεις ανέμους, τόνισε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, με αφορμή τις αυριανές προβλέψεις για ακραίο κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σε Αττική και Κύθυρα, Βιωτία, Κεντρική και Νότια Εύβοια, Λέσβο, Αργολίδα και Κορινθία. Ο κύριος Τουρνάς, κατά τη συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου πολιτικής προστασίας το μεσημέρι, ζήτησε μέγιστη ετοιμότητα και έγκαιρη ανάπτυξη των δυνάμεων στο πεδίο με στόχο τη μείωση του χρόνου αντίδρασης, καθώς και αυξημένη ετοιμότητα μηχανημάτων έργου και υδροφόρων σε κομβικά σημεία. Παράλληλα, τόνισε τη σημασία της ενίσχυσης των επίγειων και εναέριων περιπολιών και της στενής συνεργασίας του πυροσβεστικού σώματος με την ελληνική αστυνομία, τις ένοπλες δυνάμεις, την τοπική αυτοδιοίκηση και τις εθελοντικές ομάδες. Ο κύριος Τουρνάς σημείωσε ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού και απίφθινε ξανά ισχυρή έκκληση προς τους πολίτες, υπογραμμίζοντας ότι η αυριανή μέρα αλλά και οι επόμενες απαιτούν από όλους τη μέγιστη δυνατή προσοχή. Σε αυξημένη επιφυλακή θα είναι αύριο οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων για τον κίνδυνο πυρκαγιών λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων. Κλείνει ο λόφος Λυκαβητού από απόψε τα μεσάνυχτα, ενώ κλειστός παραμένει ο λόφος Φινόπουλου. Ποινική δίωξη κακουργηματικού χαρακτήρα ασκήθηκε σε βάρος του 59χρονου που συνελήφθη στη Λίνδο Θεσσαλονίκης για εμπρισμό από πρόθεση κατά εξακολούθηση. Κατηγορείται ότι μέσα σε 4 ημέρες έβαλε συνολικά 6 εστίες πυρκαγιά σε ξερά χόρτα, καλαμιές και αγροτικές εκτάσεις. Ο συλληφθής πήρε προθεσμία να απολογηθεί την Παρασκευή. Άλλες 3 συλλήψεις έγιναν σε Αργολίδα, Πέραμα και Ροδόπη για πυρκαγιές που προκλήθηκαν από αμέλεια μετά από αγροτικές εργασίες με τροχό κοπής και καύση χαρτί. Σε Βαρέλη. Οι ΗΠΑ έχουν τον πλήρη έλεγχο των στενών του Ορμούζ και θα τον κρατήσουν, επανέλαβε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δείχνει να τηρεί περισσότερο στάση αναμονής απέναντι στο Ιράν. Ο ναυτικός μας αποκλεισμός αποκαλείται από όλους ένα τείχος από ατσάλι και δεν υπάρχει τίποτα που να μπορεί να κάνει το Ιράν γι' αυτό, έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Truth Social. Πρόσθεσε επίσης πως οι Ιρανοί δεν έχουν ναυτικό, δεν έχουν αεροπορία και οι εναπομείναντες στρατιώτες τους είναι απλήρωτοι. Η χώρα τους είναι καταδικασμένη, αναφέροντας ότι ο πληθωρισμός είναι στο 300% στο Ιράν. Τηλεφωνική επικοινωνία είχε σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο. Κατά τη συζήτηση επισημάνθηκε το βάθος των στρατηγικών σχέσεων ΗΠΑ-Ελλάδας και ο ρόλος της Αθήνας ως περιφερειακού πυλώνα ειρήνης και σταθερότητας. Οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών συζήτησαν επίσης διμερή και περιφερειακά ζητήματα με έμφαση στον επερχόμενο έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου και στις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τη Μέση Ανατολή, το Ιράν και την Ουκρανία. Υπερεξουσίες στις μυστικές υπηρεσίες λόγω υβριδικών απειλών δίνει το Γερμανικό Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο ενέκρινε το σχετικό νομοσχέδιο. Πρόκειται για πρωτοφανείς εξουσίες στις μυστικές υπηρεσίες απέναντι σε κυβερνοεπιθέσεις, κατασκοπία και εκστρατείες παραπληροφόρησης. Για πρώτη φορά, οι γερμανικές μυστικές υπηρεσίες θα μπορούν να προχωρούν σε ενεργητικά μέτρα άμυνας, ακόμα και σε παρεμβάσεις σε ξένες ψηφιακές υποδομές κατά τη διάρκεια επιθέσεων κατά της Γερμανίας. Την επέκταση σε όλη τη χώρα από την 1η Ιανουαρίου του 2027 του προσωπικού βοηθού ως μόνιμου θεσμού ανακοίνωσε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου. Η μηνιαία αξία φτάνει τα 1.939 ευρώ. Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν άτομα ηλικίας από 16 έως 67 ετών με κινητική, νοητική, αναπτυξιακή, αισθητηριακή ή ψυχική αναπηρία. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δήλωσε ότι

Σε ειδική ενεργειακή κινητοποίηση βρίσκεται η Ευρώπη εν ώψη της σημερινής ολικής έκλειψης ηλίου, καθώς οι διαχειριστές των ηλεκτρικών δικτύων ετοιμάζονται να αντιμετωπίσουν μια απότομη αλλά προσωρινή πτώση της φωτοβολταϊκής παραγωγής. Η έκλειψη, που αναμένεται να ξεκινήσει πάνω από την Αρκτική αυτή την ώρα, θα είναι ολική σε τμήματα της Γροιλανδίας, της Ισλανδίας και της Βόρειας Ισπανίας, καθώς και σε μια μικρή περιοχή της Βορειοανατολικής Πορτογαλίας. Στο μεγαλύτερο μέρος της υπόλοιπης Ευρώπης ο ήλιος θα καλυφθεί μερικώς. Στη χώρα μας η έκλειψη δεν θα είναι ορατή, ούτε και μερική, καθώς ο ήλιος θα έχει ήδη δύσει ή θα βρίσκεται στο στάδιο της δύσης αυτή την ώρα. Σε κλίμα βαθιάς οδύνης, συγγενείς και φίλοι είπαν σήμερα το τελευταίο αντίο στο Στέλιο Ράμφο, το συγγραφέα και στοχαστή που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών, αφήνοντας πίσω του πλούσιο πνευματικό και συγγραφικό έργο. Στη μνήμη του αείμνηστου Στέλιου Ράμφου θα μεταδοθεί απόψε στις 10 από το αρχείο του ΣΚΑΕ 100,3 η συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στην Κωνσταντίνα Βαρσάμι το Μάιο του 2025 στην εκπομπή «Μία Κυριακή από τη ζωή σου». Στην υπόλοιπη αθλητική ενημέρωση, η πρωταθλήτρια ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τον κυπελούχο Όφη στο Παγκρίτιο με φόντο τον πρώτο τίτλο της σεζόν. Ο τελικός του Superbet Super Cup αρχίζει αυτή την ώρα και μεταδίδεται ζωντανά από την τηλεόραση του Sky. Και ο καιρός, γενικά έθριος θα είναι αύριο Πέμπτη στην Αττική με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις και τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 5 με 6 και στα ανατολικά 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 25 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Από το μεσημέρι στη Μακεδονία και την Ήπειρο θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική στα δυτικά 5 με 6, στα ανατολικά 6 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά. Θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας στους 34 με 36 και στη δυτική στερεά τοπικά έως και τους 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Η ώρα είναι 8 και 9 πρώτα λεπτά. Πάμε να δούμε τις ειδήσεις αναλυτικά.

0: 6 εστίες φωτιάς μέσα σε 3 ημέρες φέρεται να έβαλε ο 59χρονος. Ο 59χρονος που συνελήφθη στη Σύνδο με βίντεο ντοκουμέντο να καταγράφει τις κινήσεις του. Σε βάρος του ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη για εμπρισμό από πρόθεση και κατ' εξακολούθηση. Και όλα αυτά ενώ η χώρα βρίσκεται σε κόκκινο συναγερμό. Είχαμε ήδη μέτωπα νωρίτερα σε Λουτρόπυργο, Χαλκιδική και Ροδόπη που ευτυχώς αντιμετωπίστηκαν άμεσα, ενώ σε ύψιστη επιφυλακή μπαίνουν από αύριο η Αττική και άλλες περιοχές. Θα δούμε την κατάσταση που διαμορφώνεται με το ρεπορτάζ που ακολουθεί της Κάτια Νιάκαρη.
1: Πρωταθλητής Ευρώπης στο Άλμες Μήκος για τέταρτη φορά ο Μίλτος Τεντόγλου εδρώνει τη θέση του στους κορυφαίους όλων των εποχών.
2: Γιατί καμπάζατε φωτιές?
3: Το έχετε μετανιώσει?
4: Γιατί σας παρακαλώ πολύ.
5: Κρύβοντας το πρόσωπό του, 59χρονος που συνελήφθη για 6 διαδοχικές πυρκαγιές στην περιοχή της Σύνδου στη Θεσσαλονίκη, μέσα σε 4 ημέρες αποχωρεί από τα δικαστήρια. Σε ένα από τα βίντεο ντοκουμέντα που οδήγησαν στη σύλληψή του, έχει καταγραφεί να μετακινείται με το μπλε όχημά του, να κατεβαίνει από αυτό και να προσεγγίζει ξερά χόρτα. Μόλις λίγα δευτερόλεπτα μετά, επιβιβάζεται εκ νέου στο αυτοκίνητό του, ενώ την ίδια στιγμή διακρίνονται οι πρώτοι καπνοί και φλόγες με τον ίδιο να απομακρύνεται. Αυτός ήταν και ο τρόπος δράσης του.
6: Ευτυχώς, τις φλόγες αντιλήφθηκαν διερχόμενοι, οι οποίοι κάλεσαν το προσωπικό από ένα βενζινάδικο που βρίσκεται πολύ κοντά. Το προσωπικό του βενζινάδικου κατάφερε με τα δικά τους συστήματα πυρόσβεση

0: να περιορίσουν τις φλόγες μέχρι ότου καταφτάσει στο σημείο η πυροσβεστική δύναμη.
1: Για τα λάστιχα που έχουμε δώσει βρίσκεται να πλέουν τα τζάμια φορτηγατζίδες. Πήγα τα ένωσα εκεί στις βάνες, ανοίξαμε και τις πυροσβεστικές φωλιές και ξεκινήσαμε να ρίχνουμε νερό ό,τι μπορούσαμε να κάνουμε.
2: Από την έρευνα των αρχών προέκυψε ότι ο 59χρονος το Σάββατο 8 Αυγούστου προκάλεσε πυρκαγιά από την οποία κάηκαν περίπου 20 στρέμματα. Την επόμενη μέρα προκάλεσε δεύτερη πυρκαγιά που έκανε στάχτη 15 στρέμματα, ενώ δύο ημέρες μετά, την 3η 11 Αυγούστου, προκάλεσε ακόμα 4 εστίες στην ίδια περιοχή.
3: Λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι της Τετάρτης, ο 59χρονος, συνοδευόμενος από στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, έφτασε εδώ στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης για να οδηγηθεί ενώπιον εισαγγελέα.
2: Του ασκήθηκε ποινική δίωξη για εμπρισμό από πρόθεση κατ' εξακολούθηση, από τον οποίο θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο και για πράγματα.
4: Ο μεγάλος συναγερμός αφορά πλέον την αυριανή μέρα, με την Αττική και άλλες 6 περιοχές της χώρας να βρίσκονται στην κατηγορία ακραίου κινδύνου 5. Να δούμε τι δήλωσε νωρίτερα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς για την αυριανή μέρα.
5: Απευθύνω ξανά ισχυρή έκκληση προς τους πολίτες. Η αυριανή ημέρα αλλά και οι επόμενες απαιτούν από όλους μας τη μέγιστη δυνατή προσοχή. Ακόμη και η παραμικρή αμέλεια υπό αυτές τις συνθήκες μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά και μέσα σε ελάχιστο χρόνο να οδηγήσει σε μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση. Οφείλουμε όλοι να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να περιορίσουμε κάθε πιθανό κίνδυνο. Χρειάζεται υπευθυνότητα, εγρήγορση και απόλυτη προσοχή από όλους μας. Προτεραιότητά μας είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας των πολιτών και του φυσικού μας περιβάλλοντος.
4: Αυτή την ώρα το βάρος πέφτει στην πρόληψη. Πυροφυλάκια και επίγειες δυνάμεις βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα. Πάμε σε ένα από τα πυροφυλάκια της Αττικής, που βρίσκεται ο συνάδελφος ο Μάριος Γιαννόπουλος. Ποια είναι η εικόνα εκεί και τι αλλάζει από αύριο που θα τεθούν σε ισχύ τα έκτακτα μέτρα? Πριν από λίγο ο Μάριος Γιαννόπουλος στο δελτίο ειδήσεων του Sky.
6: Βρίσκονται σε ύψιστο συναγερμό πράγματι τα στελέχη εδώ πέρα στο πυροφυλάκιο της Χεσαριανής, όπου και βρισκόμαστε, στο αισθητικό δάσος το οποίο έχει κλείσει από πυροσβεστική και αστυνομικές δυνάμεις. Ενώ ειδικότερα για αύριο τα μέτρα τα οποία προβλέπονται είναι τα εξής από άλλους δήμους οι οποίοι και αυτοί βρίσκονται σε ύψιστη επιφυλακή. Συγκεκριμένα κλειστός είναι ο λόφος Φίλο Πάπου και Φινοπούλου, από απόψε τα μεσάνυχτα θα κλείσει και μέχρι νεοτέρας. Ενώ τα στελέχη της Δημοτικής Αστυνομίας θα βρίσκονται επιποδώς, καθώς πραγματοποιούν τακτικά περιπολίες. Επιπλέον υπάρχουν ντρόουν με θερμικές κάμερες που θα ανοιχνεύουν μεταβολές θερμοκρασίας, αλλά και την εποπτεία των χώρων πρασίνου. Σε ετοιμότητα βρίσκονται και οι υδροφόρες των Δήμων, ενώ απευθύνεται ισχυρή στάση στους πολίτες να αποφεύγουν ενέργειες που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά.
4: Καθοριστικός παράγοντας βέβαια είναι ο άνεμος. Αν σήμερα καταγράφηκαν ισχυρές ρηπές, τι πρέπει να περιμένουμε αύριο και πού είναι και η πιο κρίσιμη, μέρα? Πώς θα εξελιχθούν?
7: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Σκάι Λιάννα Κουτσούπη στην ενημέρωση.
8: Πράγματι, σήμερα καταγράφηκαν αρκετά ισχυρές ρηπές ανέμων. Συγκεκριμένα, οι μέγιστες ρηπές άγγιξαν τα 100 χιλιόμετρα ανά ώρα στην Εύβοια, στην περιοχή της Καρίστου, και στο Λαύριο έως 85 χιλιόμετρα ανά ώρα. Και στη Σαμοθράκη, αλλά και στην Κόρινθο, οι ρηπές κυμάνθηκαν από 64, βλέπουμε, μέχρι και 64 χιλιόμετρα ανά ώρα. Φυσικά, προχωρώντας και στην Τίνο, αλλά και στην Μυτιλίνη, είχαμε 90 και 63 χιλιόμετρα ανά ώρα εκεί οι ρηπές. Αλλά και στην Κρήτη, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι άγγιξαν τα 76 και τα 61 χιλιόμετρα ανά ώρα. Και στην περιοχή της Λακωνίας είχαμε αρκετά ισχυρές ρηπές έως 60 χιλιόμετρα ανά ώρα. Γενικά είχαμε ρηπές δηλαδή μέχρι και τα 9 μποφόρ σε πολλές περιοχές. Μάλιστα. Τα ξεπερνούσαν. Τώρα αύριο φαίνεται ότι η ένταση των ανέμων ενισχύεται περαιτέρω. Βλέπουμε μέχρι και 9 μποφόρ στα ανατολικά, ηπειρωτικά και το Αιγαίο. Μάλιστα, οι ρηπές ενδεχομένως να ξεπεράσουν και τα 9 μποφόρ στις περιοχές όπου έχουμε και συναγερμό κατηγορίας 5. Έτσι φαίνεται ότι θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες, και την Παρασκευή βλέπουμε ότι έχουμε μέχρι και 9 μποφόρ και πάλι στο Αιγαίο, και στο Μυρτό Πέλαγος αλλά και στο Βόρειο Αιγαίο μέχρι 8 μποφόρ. Σε επιφυλακή θα πρέπει να είναι το Ανατολικό Αιγαίο, η Θράκη, τα Ανατολικά Ηπειρωτικά, οι Κυκλάδες, η Κρήτη και το Καρπάθιο Πέλαγος. Και ανήμερα φυσικά του 15 Αυγούστου και πάλι περιμένουμε ενισχυμένες ρηπές μέχρι τα 9 μποφόρ. Φαίνεται λοιπόν ότι αυτή η εικόνα θα διατηρηθεί μέχρι και το Σάββατο ανήμερα του 15 Αυγούστου.
4: Από ατόφιο χρυσάφι ο Μίλτος Τεντόγλου με άλμα στα 8 και 44 μέτρα πέταξε ξανά στην κορυφή της Ευρώπης, κατακτώντας το Birmingham τον 4ο συνεχόμενο ευρωπαϊκό τίτλο του, γράφοντας έτσι για ακόμα μια φορά μια χρυσή σελίδα στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού. Το ρεπορτάζ είναι του Νίκου Παγκάκη.

0: μεγάλη απάντηση από τον χρυσό πρωταθλητή.
1: Μίλτος Τεντόγλου από Ατόφιο Χρυσάφι. Η κορυφή όχι μόνο δεν ζαλίζει τον Έλληνα πρωταθλητή, αλλά αντίθετα το μαγνητίζει. Μετά το Βερολίνο, το Μόναχο και τη Ρώμη, ο Τεντόγλου καρφώνει τέταρτη φορά την ελληνική σημαία στην κορυφή του Έβερεστ στο Άλμα Ισμίκος.
0: Έφυγε ο Μίλτος Τεντόγλου για την τέταρτη του προσπάθεια και θέλει ένα άλμα στα 8,5 μέτρα. Δούμε θα το καταφέρει. Είναι σίγουρα μεγάλο. Να δει και η αντίδραση του Γιώργου Πομάσκη, γιατί αυτή είναι μια πολύ μεγάλη απάντηση από τον χρυσό πρωταθλητή του μήκους. Και θα γράψει 8.44 με κόντρα άνεμο 1 μέτρο και 10 εκατοστά. Απίστευτο, οι ελληνικές σημαίες στις κερκίδες. Θα χειροκροτήσει υποτικά ο Ζήμον Χάμερ για αυτή την προσπάθεια.
2: Είναι φανταστική επίδοση. Πιστεύω ότι το άλμα μου είναι πάρα πολύ καλό να το δω. Δεν το έχω δει ακόμα. Πραγματικά τόσο δύσκολο να πηδήξει σήμερα εδώ πέρα. Από τους πιο δύσκολους τελικούς που έχω κάνει. Δεν γινόταν να βγάλει επίδοση. Και φάνηκε κιόλας και από τους άλλους αθλητές. Γιατί είμαστε όλοι τώρα, είμαστε όλοι να πηδήξουμε πάνω από 8.40-50, έτσι.
0: Οι ελληνικές σημαίες ψηλά, το πανηγυρίζει και ο ίδιος κατάλαβε ότι είναι μεγάλο άλμα. Είναι ένα σίγουρο άλμα κοντά στα 8.45.
1: Ο Έλληνας αθλητής είχε τον τίτλο του φαβορή να το συνοδεύει, με τον Σίμον Χάμερ από την Ελβετία να θέλει να τον εκθρονήσει.
0: Και έφυγε ο Μίλτος Τεντόγλου.
1: Με 8.27, 8.19 και 8.27 πιο πριν, ο Τεντόγλου πήγε με περισσή αυτοπεποίθηση στην τέταρτη προσπάθεια, χωρίς καν να πραγματοποιήσει τις άλλες δύο.
2: Ο Χάμερ, εντάξει, είναι πολύ δυνατό παιδί. Και μπήκε εκεί, θα μπορούσε και παραπάνω να κάνει ο Σίμον. Είναι πάρα πολύ δυνατός και δεν είχε τόσο πρόβλημα με την κόντρα. Εμείς οι άλτες, εγώ ζωρίστηκα πάρα πολύ.
1: Το πιο εντυπωσιακό στην περίπτωση του Μίλτου είναι ότι δεν μιλάμε για 4 χρυσά σε διαφορετικά αγωνίσματα, αλλά για 4 ευρωπαϊκούς τίτλους στο ίδιο αγώνισμα. Αυτό ακριβώς κάνει το επίτευγμά του τόσο ξεχωριστό.
3: Νομίζω ότι έχει πολύ άξιους πρωταθλητές.
1: Η χρυσή διαδρομή του Τεντόγλου προς το τέταρτο μετάλλιο και τη λίστα των θρύλων άρχισε πριν από 8 χρόνια. Το 2018 ήταν το Βερολίνο, το πρώτο ευρωπαϊκό χρυσό, στα 8 μέτρα και 25 εκατοστά. Ακολούθησε το Μόναχο, ένα νέο χρυσό, στα 8.52 το 2022. Τη σκυτάλη πήρε η Ρώμη, το 3 στα 3, με 8 και 65 μέτρα. Για να έρθει το Μπέρμιγχαμ, το καρέ μεταλλίων. Μπαράζει επιτυχιών για τον Τεντόγλου, με τη συνέπεια που δείχνει να είναι τεράστια. Τα μετάλλια να πηγαίνουν και να έρχονται, με τον καταπληκτικό Μίλτο να μην ξεχνάει να φέρει επιτυχίες για τη χώρα μας, ενίοτε όμως να ξεχνάει το μετάλλιό του.
4: Εκεί να πούμε μια κουβέντα με το μετάλλιο, να το δούμε κιόλας.
2: Εσάς... Πες ότι το έχω εδώ και πηγαίνετε σπίτι. Πες ότι το έχω εδώ. Ναι. Μα ό,τι ωραίο μετάλλιο.
4: Περιέργως εσάς δεν σας το έδωσαν το μετάλλιο.
2: Όχι, μου το έδωσαν. Ναι. Αλλά το παράτησα εκεί. Έκανα. Sorry. Παιδιά, το βγάλε και τάφησε εκεί.
4: Λοιπόν, πιστεύω πρέπει να το πάρεις αν δεν το βρει κανένας και πρέπει να καταλήξει και στην απονομή.
2: Πάνω στο πώς, όχι.
1: Η εικόνα στο ξενοδοχείο της ελληνικής αποστολής συνήθως και αποθεωτική για τον Μίλτο Τεντόγλου.
0: Το 2026, Μίλτος Τεντόγλου, 4 φορές πρωταθλητής.
1: Ο Έλληνας πρωταθλητής όχι μόνο διαθέτει αρκετή υπομονή, όχι μόνο δεν το βάζει κάτω στα δύσκολα, αλλά οραματίζεται ακόμη περισσότερα τρόπαια για το εγγύς μέλλον.
5: Πίσω από το σημερινό χρυσό του Μίλτου Τεντόγλου υπάρχει πλέον μια ολόκληρη διαδρομή γεμάτη κορυφές. 13 μετάλλια σε μεγάλες διοργανώσεις. Ο Νίκος Παγκάκης και πάλι στο ρεπορτάζ.
1: Ο Έλληνας πρωταθλητής συμπλήρωσε 4 διαδοχικούς τίτλους σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και σοφάρισε τη θρυλική ανατολικογερμανίδα Χάκε Ντρέξλερ, η οποία είχε δημιουργήσει τη δική της δυναστεία, τη θαυμάζει. Κιόλας είναι θαυμαστής της 12 ετών. Σε αυτό το δρόμο λοιπόν που χάραξε η Ντρέξλερ, σε Στουτγκάρδη, Σπλίτ, Ελσίνκι, Βουδαπέστη, ακολούθησε ο υπτάμενος Μίλτος σε Βερολίνο, Μόναχο, Παρίσι και Μπέρμιγχαμ αντίστοιχα. Ο χρυσός Ολυμπιονίκης του μήκους αποδεικνύει γιατί είναι ο καλύτερος Έλληνας αθλητής στην ιστορία, έχοντας πλέον 4 από τα 17 χρυσά μετάλλια που έχει κατακτήσει συνολικά η Ελλάδα στην ιστορία του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ανοιχτού Στίβου. Ο Τεντόγλου, μόλις 28 ετών, έχει κατακτήσει τα πάντα στην καριέρα του, σε Ολυμπιακούς αγώνες, σε παγκόσμια πρωταθλήματα, σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και επιβεβαιώνει ότι είναι μεγάλος πρωταγωνιστής όταν φτάνει η κατάλληλη στιγμή. Και όπως πολύ σωστά προανέφερες, έχει και 13 μετάλλια σε υψηλό επίπεδο, τα 12 είναι χρυσά.
5: Νέα πολιτική κόντρα πυροδοτεί η συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα και οι αιχμές του για τα έσοδα και τις επενδύσεις του ΔΔΕ. Στην αντεπίθεση πέρασε η κυβέρνηση με τον Άκη Σκέρτσο να τον κατηγορεί για ψέματα και ανακρίβειες. Σκληρή ήταν και η απάντηση του Πασόκ μέσω της Άννας Διαμαντοπούλου που μίλησε εδώ στο Sky.
6: Το οικονομικό πρόγραμμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης βάζουν στο στόχαστρο Μέγαρο Μαξίμου και Χαριλάου Τρικούπη, κρίνοντας τον Αλέξη Τσίπρα αναξιοπιστία και συραφή υφιστάμενων προτάσεων με φόντο τη φορολογική πολιτική που παρέθεσε σε συνέντευξή του.
7: Τον πλούτο θα το φορολογήσουμε τους επιχειρηματίες, γιατί δεν θα αυξήσουμε ούτε ένα ευρώ, ούτε ένα ευρώ το φόρο σε αυτό που ονομάζουμε επιχειρηματικότητα και μεσαία τάξη. Όχι μόνο δεν πρέπει να αυξηθεί η φορολογία στους μεσαίους και κυρίως στους μισθωτούς, πρέπει να μειωθεί στους μισθωτούς η φορολογία. Και οι μεσαίοι προφανώς δεν πρέπει να επιβαρεθούν άλλοι.
8: Ο κάθε σκεπτόμενος άνθρωπος, ο οποίος θέλει να βλέπει τη χώρα του να προοδεύει, να προκόβουμε, σε αυτό το δίλημα των πειραματισμών ή της σοβαρότητας και σταθερότητας, θεωρώ ότι θα επιλέξει τη Νέα Δημοκρατία.
9: Στον πάτο ξυρίζουν τον καμπρό. Σας θυμίζω ότι ο κύριος Τσίπρας, ό,τι έχει πει μέχρι τώρα, ή είναι πράγματα που έχει πει το Πασόκ και είναι πράγματα που έχει πει η Νέα Δημοκρατία.
6: Πολιτική σύγκρουση προκάλεσε και η καταγγελία του Αλέξη Τσίπρα για τον ΔΔΕ.
7: Όταν εμείς φύγαμε, ο ΔΔΕ εισέπρατε σε ετήσια βάση από τους λογαριασμούς, από τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, 700 εκατομμύρια περίπου, και σήμερα εισπράττει 1,2 δις. Πού πάνε αυτά τα λεφτά? Γιατί δεν εξυγχρονίζεται το δίκτυο?
10: Κανείς δεν φρόντισε να τον ενημερώσει ότι οι επενδύσεις στην αναβάθμιση δικτύων έχουν τετραπλασιαστεί από το 2019 και πλέον ξεπερνούν το 1,5 δισεκατομμύριο ετησίως από μόλις 400 εκατομμύρια ευρώ το 2019. Καθώς και ότι οι υπογειοποιήσεις έχουν οκταπλασιαστεί από το 2019 που υπογειοποιούνταν μόλις 200 χιλιόμετρα δικτύο ετησίως. Είτε ήξερε και απλά προτίμησε να πει ψέματα. Αδιόρθωτος.
6: Οι τόνοι ανεβαίνουν με το βλέμμα στις επόμενες κάλπες.
11: Ο κύριος Τσίπρας μπροστά στη βουλημία της εξουσίας και της καρέκλας έρχεται αγκαλιά με τα συμφέροντα που θέλουν έναν πολιτικό αρχηγό στα μέτρα τους. Η πολιτική αλλαγή απαιτεί ρήξεις και ευθυγράμμιση με όσα αποζητούν οι πολίτες για να αλλάξει η ζωή τους. Όχι σέρβι στα συμφέροντα της εγχώριας ολιγαρχίας.
12: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, το Πασόκ και το κόμμα Τσίπρα ταυτίζονται στα κρίσιμα ζητήματα της αντιλαϊκής πολιτικής και της εξυπηρέτησης των καπιταλιστικών κερδών.
13: Η χώρα μας δεν θέλει επικοινωνιακές κολόνες, χρειάζεται ένα προγραμματικό σαφές πλαίσιο.
6: Ο επόμενος γύρος πολιτικής αντιπαράθεσης αναμένεται στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονικής.
5: Και πάμε στο μεταναστευτικό, καθώς ένα νέο σχέδιο για όσους δεν δικαιούνται άσυλο βρίσκεται στα σκαριά. 5 ευρωπαϊκές χώρες, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, προωθούν τη δημιουργία δομής στην Ουγκάντα για τους παράτυπους μετανάστες. Ο Σταύρος Ιωαννίδης θα μας ενημερώσει για το τι ακριβώς προβλέπει το σχέδιο και πόσο κοντά βρίσκεται αυτή η συμφωνία.
14: Εντός του 2027 πρόκειται να λειτουργήσει η πρώτη δομή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία σχεδιάζεται σε αφρικανική χώρα. Η Ουγκάντα φαίνεται να προκρίνεται, όμως υπάρχουν σκέψεις να δημιουργηθεί αυτή η δομή και στη Ρουάντα, σε μία από τις δύο, δεν έχουν καταλήξει ακόμη οι υπουργοί μετανάστευσης των 5 χωρών, μεταξύ των οποίων βεβαίως η Γερμανία, η Αυστρία, η Δανία, η Ολλανδία και η Ελλάδα. Σύμφωνα λοιπόν με το σχέδιο, εκεί θα μεταφερθούν 5 έως 10.000 μετανάστες, οι αιτήσεις ασύλου των οποίων έχουν ήδη απορριφθεί. Πρόκειται για ανδρικό πληθυσμό, σε καμία περίπτωση παιδιά, διευκρινίζουν οι πηγές με τις οποίες επικοινωνήσαμε. Ενώ αυτό που μένει να διευκρινιστεί βεβαίως είναι πότε θα λειτουργήσει αυτή η δομή, με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως ενδέχεται να ξεκινήσει τον Ιούλιο του 2027. Τώρα, στις 4 Σεπτεμβρίου, Χριστίνα, οι Υπουργοί Μετανάστευσης των χωρών που συμμετέχουν σε αυτή την πρωτοβουλία πρόκειται να συναντηθούν στην Κοπενχάγη, προκειμένου να ολοκληρώσουν τις συζητήσεις τους, ενώ σύντομα μία ομάδα εμπειρογνωμόνων θα μεταβεί στην Αφρικανική χώρα προκειμένου να προωθηθεί αυτό το σχέδιο. Φυσικά η χώρα που θα επιλεγεί, είτε όπως είπαμε η Ουγκάντα ή η Ρουάντα, θα λαμβάνει οικονομικά ανταλλάγματα για την φιλοξενία αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι θα παραμένουν στη δομή μέχρι να επιστρέψουν στην χώρα τους. Είναι ένα σχέδιο στο οποίο έχει αναφερθεί και ο Θάνος Πλεύρης από την ελληνική πλευρά και, όπως είπαμε, μαζί με τους ομολόγους του από τη Γερμανία, την Αυστρία, την Ολλανδία και τη Δανία, πρόκειται να τελειοποιήσουν αυτό το σχέδιο στη συνάντηση που θα έχουν στις αρχές Σεπτεμβρίου.
5: Στο Στο πεδίο των ακινήτων τώρα, μεγάλο είναι το ενδιαφέρον για το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας, όμως τα κλειστά σπίτια δύσκολα επιστρέφουν στην αγορά. Παρά την παράταση στις αιτήσεις, περισσότερες εγκρίσεις αφορούν κατοικίες που βρίσκονται ήδη σε χρήση. Το ρεπορτάζ είναι του Χρυσόστομου Τσούφη.
8: Είναι ένα πρόγραμμα που έχουμε δει τεράστια ανταπόκριση από τον κόσμο. 325.000 Έλληνες μπήκαν στην πλατφόρμα.
15: Το ενδιαφέρον για το πρόγραμμα ανακαίνισης κατοικίας είναι πράγματι εντυπωσιακό. Αίσθηση όμως προκαλεί και το πόσο μονόπλευρα εμφανίζεται. Και αυτό γιατί μόνο μία στις 10 βεβαιώσεις επιλεξιμότητας αφορά κλειστό ακίνητο.
8: Το ανακαινίζω το σπίτι μου έχει μέχρι σήμερα σχεδόν 90.000 βεβαιώσεις. 89.000 για την ακρίβεια. 9.000 για κλειστά σπίτια.
15: Για να γύρει η ζυγαριά, το Υπουργείο Οικογένειας μείωσε το ελάχιστο ποσοστό κυριότητας ή επικαρπίας, αύξησε το όριο κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος πέρα από το οποίο ένα σπίτι δεν θεωρείται κλειστό και παρέτεινε τη διορία υποβολής αίτησης μόνο για τα κλειστά ακίνητα έως τις 31 Αυγούστου. Ούτε όμως το γεγονός ότι το Σεπτέμβριο, πρώτοι που θα πάρουν επιδότηση έως 36.000 ευρώ είναι οι ιδιοκτήτες κλειστών ακινήτων, έχει κουνήσει σημαντικά τη βελόνα.
16: Ο στόχος ποιος είναι, να ανοίξουμε κλειστά σπίτια.
8: Αυτό.
16: Έτσι. Άρα έχουμε, ναι, κοιτάξτε, 8.500 έμεινε ανοιχτό, διευρύναμε τα κριτήρια. Ναι. Και πιστεύουμε ότι θα κλείσουμε πάνω από 10.000
8: το ρεύμα, λογαριασμό.
15: Με τον Αύγουστο να αναδεικνύεται σε κομβικό μήνα, η Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων ζητά αλλαγές στο πρόγραμμα για την αύξηση της συμμετοχής κλειστών ακινήτων που θα βγουν στην αγορά και συγκεκριμένα μεταξύ άλλων μείωση της φορολογίας εισοδημάτων από ενίκεια, χρήση του πιστοποιητικού φερεγγιότητας και στις μισθώσεις ακινήτων, μείωση της γραφειοκρατίας και υπολογισμός του χρόνου των δικαιοπαρόχων.
17: Αυτή τη στιγμή έχουμε κύμα διαμαρτυριών από πολίτες οι οποίοι απέκτησαν το ακίνητο αυτό. Φέτος, πέρσι, και ενώ και οι προκάτοχοί τους, είτε ήταν αυτούς που κληρονόμησαν, οι γονείς τους, είτε ήταν αυτοί που τους το πούλησαν, έχουν τις προϋποθέσεις, εδώ σου λέει το πήρες τώρα, δεν μας ενδιαφέρει. Ας το είχες εσύ 3 χρόνια, ας πούμε, το σπίτι. Εμείς δεν θα κάτσουμε να ψάχνουμε να βρούμε προηγούμενος τι το έκανε.
18: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
19: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
18: Ερμής 91,8 στα FM.
20: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
21: Σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
22: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
23: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
24: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
5: Μυστήριο εξακολουθεί να καλύπτει τον θάνατο του αστυνομικού που εντοπίστηκε νεκρός στον Άγιο Δημήτριο. Οι αρχές αναζητούν απαντήσεις για τις τελευταίες ώρες της ζωής του, ενώ έχουν ήδη ληφθεί καταθέσεις από συναδέλφους και τη σύντροφό του. Ο αστυνομικός συντάκτης του Sky, Παναγιώτης Πυρόπουλος, θα μας πει τι δείχνουν οι έρευνες μέχρι αυτή την ώρα.
25: Τις τελευταίες επικοινωνίες, Χριστίνα, τα τελευταία μηνύματα, τη χαρτογράφηση της διαδρομής του μέσω των στιγμάτων του κινητού τηλεφώνου από το βράδυ της Κυριακής που έφυγε από το σπίτι, αναζητούν τα στελέχη της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών προκειμένου να εντοπίσουν τις αιτίες αυτής της μοιραίας φυγής κάτω από ένα καθεστώς συναισθηματικής φόρτισης. Οι αστυνομικοί έχουν συνδυαστικά συλλέξει και βιντεοληπτικό υλικό προκειμένου να εντοπίσουν τις κινήσεις και διαδρομές του 34χρονου αστυνομικού και αν είχε συνάντηση με άλλο άτομο. Επίσης έκαναν έρευνα στο σπίτι του, χωρίς να εντοπίσουν κάτι που θα βοηθούσε τις έρευνες. Έλαβαν καταθέσεις από συναδέρφους του στην υποδιεύση περιπολιών Αθηνών και τον αστυνομικό μάλιστα που ήταν τέρι μαζί στην υπηρεσία και δεν είχαν διακρίνει όλοι τους κάποιον προβληματισμό ή κάτι να τον απασχολεί. Η 38χρονη σύντροφός του, επίσης αστυνομικός, υποστηρίζει ότι δεν είχαν καμία προστριβή και ότι μάλιστα σχεδίαζαν να παντρευτούν. Ωστόσο, οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι υπήρξε κάτι που προκάλεσε αυτή την έντονη συναισθηματική φόρτιση στον 34χρονο και τον οδήγησε στη φυγή, στη στάθμη, στο αυτοκίνητο, σε απόμενο σημείο και την κατανάλωση μεγάλης ποσότητας αλκοόλ. Ο ιατροδικαστής επιμένει ότι η πιθανότερη αιτία θανάτου είναι το βαρύ πνευμονικό οίδημα, ωστόσο τα ακριβή αίτια αναμένεται να διαπιστωθούν μετά την νεκροτομή και κυρίως μετά από τις τοξικολογικές στολικές εξετάσεις.
5: Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε μετά την απολογία της η 46χρονη που κατηγορείται για τη φωνική επίθεση της Μαρφίν του 2010. Ανακρίτρια και εισαγγελέας την έκριναν ιδιαίτερως επικίνδυνη και προσιλωμένη στο σχέδιο δράσης της ομάδας, ενώ η ίδια αρνείται κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή. Το ρεπορτάζ το έχει η Κάτια Νιάκαρη.
0: Ιδιαίτερως επικίνδυνη και προσιλωμένη στο σχέδιο δράσης της ομάδας που προχώρησε στην φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν τον Μάιο του 2010. Αυτό ήταν το σκεπτικό της απόφασης εισαγγελέα και ανακρίτριας για την προφυλάκηση της 46χρονης κατηγορούμενης μετά την απολογία της.
1: Η κατηγορούμενη παρέδωσε στην ανακρίτρια δια του συνηγόρου της ένα πολυσέλιδο απολογητικό υπόμνημα στο οποίο εξέθεσε τους υπερασπιστικούς της ισχυρισμούς και στη συνέχεια απάντησε στις ερωτήσεις της δικαστικής λειτουργού.
0: Η 46χρονη αρνήθηκε τις κατηγορίες για ανθρωποκτονία από κοινού κατά συρροή. Δεν έπεισε όμως τους δικαστικούς λειτουργούς που της έδειξαν το δρόμο για τη φυλακή.
2: Είμαι αθώα. Συμμετείχα στη διαδήλωση, αλλά δεν έχω σχέση με τα επεισόδια. Τους συγκατηγορούμενούς μου τους γνωρίζω εξόψεως από τον αναρχικό χώρο.
0: Στην ογκώδη δικογραφία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, η 46χρονη συσχετίζεται με την ύποπτη 7, καθώς εντοπίζονται ομοιότητες στο πρόσωπο, τα μαλλιά με τη χαρακτηριστική ξανθιά πλεξούδα αλλά και τον σωματότυπο.
2: Δεν υπάρχει ταυτοποίησή μου στην έκθεση της αστυνομίας, ενώ οι ίδιες φωτογραφίες είχαν εξεταστεί και το 2022 και η έρευνα τότε είχε αρχιοθετηθεί.
0: Ως μάρτυρας υπεράσπισής της κατέθεσε και η αδερφή της, η οποία υποστήριξε ότι ήταν μαζί στη διαδήλωση του 2010 και πέρασαν μπροστά από το κτίριο της Μαρφίν περίπου μισή ώρα πριν τα επεισόδια. Ενώ ο συνήγορός της προανήγγειλε προσφυγή κατά της προσωρινής κράτησης της εντολέας του.
3: Είναι μια άδικη προφυλάκηση η οποία καταστρέφει μια αθώα κατηγορούμενη και θέτει σε ισχυρή δοκιμασία το 5χρονο παιδί της.
0: Βάσει της δικογραφίας, η συμμετοχή που της αποδίδεται στην εμπριστική επίθεση έχει να κάνει με την παρουσία της κοντά στον εκτελεστικό πυρήνα, αλλά και στην υποστήριξη της δράσης αυτού.
5: Για μια νέα ηλεκτρονική απάτη που φτάνει με SMS στα κινητά και αυτή τη φορά χρησιμοποιεί ως δόλωμα πρόστιμα της τροχέας, θα μας ενημερώσει ο Βαγγέλης Κοκολάκος.
4: Νέα παγίδα στείνουν οι επιτίδιοι αυτή τη φορά με πρόσχημα τα τροχονομικά πρόστιμα.
9: Βλέπεις και αυτό το link εδώ πέρα. Βλέπεις. Αν το δεις αυτό και δεν είναι π.χ. Ελλάδα, εκεί υποψιάζεσαι για μένα. Κατ' εμέ. Ή απλά ενημερώσεις και την αστυνομία και ρωτάς και βλέπεις μετά τι θα σου πούν και οι ίδιοι.
4: Με μια πρώτη ματιά όλα δείχνουν επίσημα. Υπάρχει αναφορά σε τροχαία παράβαση, σύνδεσμος για περισσότερες πληροφορίες και η προτροπή για άμεση πληρωμή.
26: Αναγνωρίζουν ποια τράπεζα έχεις και υπάρχουν μηνύματα που ακόμα χρησιμοποιούν μια κωδικοποιημένη μορφή ενός μηνύματος που σου λένε να βάλεις τα στοιχεία σου.
4: Στην πλαστή ιστοσελίδα εμφανίζονται μέχρι και λεπτομέρειες που κάνουν την απάτη να μοιάζει πραγματική. Η ταχύτητα του οχήματος, το επιτρεπόμενο όριο, η ημερομηνία της υποτιθέμενης παράβασης, η βαθμή ποινής και φυσικά η χρηματική καμπάνα.
27: Τα νέα SMS μοιάζουν απολύτως αληθινά και οδηγούν σε μια πλαστή ιστοσελίδα. Μάλιστα, για να γίνουν πιο πιστικά και πιο δελεαστικά για τα υποψήφια θύματα, προσφέρουν έκπτωση 50% αν το πρόστιμο πληρωθεί άμεσα.
4: Μέσα στον πανικό του, ο ανυποψίαστος πολίτης σκέφτεται ότι μπορεί να γλιτώσει τα μισά χρήματα. Φοβάται μήπως χάσει την ευκαιρία και προχωρά στην πληρωμή, χωρίς να ελέγξει από πού πραγματικά προέρχεται η ειδοποίηση. Γι' αυτό και η Ελλάς προειδοποιεί.
2: Το gov.gr δεν αποστέλλει συνδέσμους μέσω SMS για την πληρωμή τροχονομικών προστήμων. Οι πολίτες καλούνται να μην ακολουθούν συνδέσμους που περιλαμβάνονται σε τέτοιου είδους μηνύματα, ακόμη και αν αυτά εμφανίζονται ως προερχόμενα από το gov.gr ή άλλη δημόσια υπηρεσία.
28: Μας έχουν κάνει γι' αυτό και μας έχουν πάρει και μας έχουν πει ότι είναι φοριακοί και ότι χρωστάμε λεφτά και διάφορα άλλα. Απλά θέλει προσοχή.
4: Και αν κάποιος έχει ήδη δώσει τραπεζικά στοιχεία, δεν περιμένει. Επικοινωνεί αμέσως με την τράπεζα του και ενημερώνει την αστυνομία.
5: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η ρωσική πόλη Νοβοροσίσκ μετά το ουκρανικό σφυροκόπημα που είχε στόχο ναυτική βάση του ρωσικού στόλου στη Μαύρη Θάλασσα. Ενώ ο Ρώσος πρόεδρος προειδοποιεί για αντίπεινα αν δυτικές χώρες καταλάβουν ρωσικά εμπορικά πλοία. Μας ενημερώνει η Βάνα Κουτρουλού.
6: Σύμφωνα με τον κυβερνήτη λοιπόν του Νοβοροσίσκ, μετά από αυτό το ουκρανικό σφυροκόπημα, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 24 τραυματίστηκαν. Βλέπουμε και το σχετικό βίντεο που έχει ανεβάσει και ο Ουκρανός πρόεδρος στο λογαριασμό του στο X. Σύμφωνα με το Reuters, δύο από τους μεγαλύτερους ρωσικούς τερματικούς σταθμούς εξαγωγής δημητριακών χρειάστηκε να διακόψουν τις επιχειρήσεις τους από την επίθεση, η οποία σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο είχε στόχο το τελευταίο σημαντικό οχυρό του ρωσικού στόλου στη Μαύρη Θάλασσα, που βρίσκεται, να θυμίσουμε, σε απόσταση άνω των 300 χιλιόμετρων μακριά από την πρώτη γραμμή του πολέμου. Χρησιμοποιήθηκαν, σύμφωνα με τον κύριο Ζελένσκι, μη επανδρωμένα αεροσκάφη, πύραυλοι κρούς και θαλάσσια μη επανδρωμένα επίσης ντρόουν. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν την ίδια ώρα επιθεωρούσε στρατιωτικά γυμνάσια στην Ίσο Σαχαλίνη, έστρεψε τα πυρά του κατά το ΝΑΤΟ, κατηγορώντας το ότι διεισδύει στην περιοχή Ασίας και Ειρηνικού και δημιουργεί εντάσεις στην Αρκτική. Προειδοποίησε ακόμη ο κύριος Πούτιν ότι η Μόσχα θα απαντήσει με τον ίδιο τρόπο αν δυτικές χώρες κατασχέσουν ή καταλάβουν ρωσικά εμπορικά πλοία. Οι απειλές, να θυμίσουμε, έρχονται μετά το δημοσίευμα των Financial Times πως ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance έχει πείσει την Ουκρανία να αναστείλει τις επιθέσεις της με ντρόουν εναντίον τάνκερ που χρησιμοποιούν ρωσικό λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα. Ο Vance φέρεται να είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ουκρανό πρόεδρο στις 31 Ιουλίου και σε αυτήν την ομιλία, την τηλεφωνική, του ζήτησε να σταματήσει τις επιθέσεις.
5: Να δούμε τώρα τα νεότερα από το πεδίο των ειρηνευτικών συνομιλιών Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν, εκ των βασικών μεσολαβητών για την επέτευξη του Μνημονίου Κατανόησης του Ιουνίου, βρίσκεται στην Τεχεράνη. Το μνημόνιο αναμένεται να λήξει στις 17 Αυγούστου και οι Ιρανικές πηγές λένε ότι δεν υπάρχει πρόοδος. Τα νεότερα θα μας δώσει και αυτή τη φορά η Βάνα Κουτρουλού.
6: Να υπενθυμίσουμε, Χριστίνα, ότι η συμφωνία αυτή ενδιάμεση όριζε περίοδο 60 ημερών με δυνατότητα παράτασης, στη διάρκεια της οποίας η Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμενόταν να καταλήξουν σε μια τελική συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν αλλά και για την άρση των Αμερικανικών κυρώσεων. Σύμφωνα τώρα με ιρανική πηγή που επικαλείται το Reuters, δεν υπάρχει πρόοδος στις συνομιλίες αυτές για να αναβιώσει δηλαδή η ενδιάμεση συμφωνία που είναι γνωστή ως μνημόνιο κατανόησης και να θυμίσουμε ότι είχε υπογραφεί στις 17 Ιουνίου στην Γενέβη, ούτε για να καθοριστεί κάποιο χρονοδιάγραμμα για την υλοποίησή της. Η ιρανική πηγή απέρριψε σήμερα και τις πληροφορίες του τουρκικού πρακτορείου ειδήσεων Ανατολού, το οποίο επικαλέστηκε πηγές της πακιστανικής κυβέρνησης, οι οποίες ανέφεραν ότι υπάρχει συμφωνία για να παραταθεί αυτή η περίοδος των 60 ημερών. Την ίδια ώρα, σε μια άλλη παράλληλη εξέλιξη, η Σαουδική Αραβία αντιτάχθηκε στην ένταξη της Αιγύπτου στη Συμφωνία Ασφαλείας της Μέκκας, που υπέγραψε την περασμένη εβδομάδα, να θυμίσουμε, με την Τουρκία και το Πακιστάν, παρά τις προσπάθειες της Άγκυρας να συμπεριληφθεί και το Κάιρο σε αυτή. Όπως δήλωσαν στο Middle East Eye, τρεις σαουδαραβικές πηγές με γνώση των σχετικών συζητήσεων.
5: Στην Τουρκία τώρα, μαχητικό F-16 συνετρίβει κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης με αποτέλεσμα να τυλιχθεί στις φλόγες. Ακούμε από τον Γιώργο Φελίδη τα νεότερα.
7: Θα δούμε τα τελευταία δραματικά δευτερόλεπτα πριν την συντριβή του μαχητικού που κατέγραψε ερασιτεχνική κάμερα. Το αεροσκάφος φαίνεται να πετάει χαμηλά πάνω από τα δέντρα και δευτερόλεπτα αργότερα εμφανίζεται πυκνός μαύρος καπνός, ενώ ένα δεύτερο αεροσκάφος του ζεύγου των μαχητικών υπερίπταται του σημείου της πτώσης. Σε άλλο βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο καταγράφεται φωτιά και μια πυκνή στήλη μαύρου καπνού, όπως και μια δεύτερη εστία σε κοντινή απόσταση, κάτι που προκαλεί εντύπωση. Σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας, ο πιλότος του F-16 εκτινάχθηκε εγκαίρως και διασώθη. Το ατύχημα συνέβη στην περιοχή Γιάλοβα στη βορειοδυτική Τουρκία στη διάρκεια προγραμματισμένης εκπαιδευτικής πτήσης, με την ασύρματη επαφή να χάνεται σύμφωνα με πληροφορίες λίγο μετά την απογείωση των αεροσκαφών. Οι αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος, ενώ οι πληροφορίες από τουρκικά μέσα κάνουν λόγο για μηχανική βλάβη του αεροσκάφους. Ομάδες έκτακτης ανάγκης έσφευσαν στο σημείο, ενώ ο αυτοκινητόδρομος μεταξύ Κωνσταντινούπολης και Σμύρνης έκλεισε προσωρινά.
5: Και από την Τουρκία στην Ισπανία, με δασικές πυρκαγιές που εξακολουθούν να καίνε, μετατρέποντας σε στάχτη δεκάδες χιλιάδες στρέμματα και απειλούν κομοπόλεις και οικισμούς. Το ρεπορτάζ είναι και πάλι του Γιώργου Φελίδη.
7: Οι πυροσβέστες βρίσκονται αντιμέτωποι με τις φλόγες στις επαρχίες Ουέσκα και Ουέλβα της νότιας Ισπανίας. Η πόλη Πένας ντε Ρίγλος στην Ουέσκα απειλείται και οι αρχές αναγκάζουν να απομακρύνουν εκατοντάδες κατοίκους και επισκέπτες. Οι αρχές της Ανδαλουσίας τώρα λένε ότι η κατάσβεση της πυρκαγιάς στα νοτιοδυτικά της χώρας γύρω από τη μεσαιωνική πόλη Νιέμπλα μοιάζει με μάχη με τεμποδίων μεγάλων αποστάσεων και αναμένεται να διαρκέσει αρκετές ημέρες. Πάνω από 600 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από την περιοχή, ενώ εξετάζονται και άλλα προληπτικά μέτρα, καθώς το μέτωπο έχει ήδη κάψει έκταση σχεδόν 250.000 στρεμμάτων. Με τα διαδοχικά κύματα καύσων να αναπλήττουν μεγάλο μέρος της Ιβρικής Χερσονήσου, η Ισπανία βλέπει σχεδόν 2,5 εκατομμύρια στρέμματα της υπαίθρου της να έχουν καεί από 400 πυρκαγιές μέχρι φέτος.
5: Με ταχύτατους ρυθμούς προχωρά ο σχεδιασμός για την προστασία και αποκατάσταση των περιοχών της Δυτικής Αττικής που επλήγησαν από την πυρκαγιά της 31ης Ιουλίου. Η Μαρία Δουρουδή έχει τις πληροφορίες.
8: Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τα αντιδιοβρωτικά και τα πρώτα αντιπλημμυρικά έργα συνολικού προϋπολογισμού 1,5 εκατομμυρίου ευρώ θα ξεκινήσουν πριν από τις 15 Σεπτεμβρίου, ώστε οι πρώτες αναγκαίες παρεμβάσεις να έχουν δρομολογηθεί πριν από την έναρξη της περίοδου των έντονων βροχοπτώσεων, με στόχο να ολοκληρωθούν έως το τέλος του έτους. Σε αυτά περιλαμβάνονται κορμοδέματα, κορμοφράγματα, κλαδοπλέγματα και σανιδότυχοι όπου απαιτούνται. Όπως έγινε γνωστό, οι παρεμβάσεις θα επικεντρωθούν στις κρίσιμες θέσεις που θα προσδιοριστούν από τη μελέτη, με στόχο τη κράτηση των εδαφών και των φερτών υλικών και τον περιορισμό κινδύνου πλημμυρικών φαινομένων στις πληγήσεις περιοχές.
5: Για ελλειπή μέτρα πυροπροστασίας μιλούν οι κάτοικοι των περιοχών που χτυπήθηκαν από τη φωτιά στη Δυτική Αττική. Καταγγέλουν ότι δεν υπήρχαν οι απαραίτητες αντιπυρικές ζώνες και αρκετοί κρουνοί. Δήμος και Διεύθυνση Δασών δίνουν τις δικές τους απαντήσεις στο ρεπορτάζ του Νίκου Μαλιαράκη.
10: Δεν υπήρχε κάποια αντιπυρική ζώνη. Ούτε κρουνούς δεν είχαν από ό,τι γνωρίζω.
11: Με φόντο τις στάχτες και μετρώντας ακόμη πληγές, οι πυρόπληκτοι στη Δυτική Αττική μιλούν για μια προδιαγεγραμμένη καταστροφή που γιγαντώθηκε λόγω των ελλειπών ζωνών προστασίας περιμετρικά των οικισμών.
12: Δεν υπήρχαν αντιπυρικές ζώνες όπως θα έπρεπε κανονικά, ειδικά τέτοια εποχή, γιατί φοβόμασταν, ξυπνάγαμε με αυτό το φόβο.
11: Κάτοικοι στο Πόρτο Γερμενό είδαν τους σκόπους μιας ολόκληρης ζωής να γίνονται στάχτη. Απογοητευμένοι μιλούν στην κάμερα του Sky για ελλειπή μέτρα πυροπροστασίας. Όπως καταγγέλουν, η φωτιά δεν χρειάστηκε να υπερπηδήσει κάποιο εμπόδιο για να μπει στον οικισμό, αφού στην είσοδό του δεν είχε δημιουργηθεί κάποια αντιπυρική ζώνη.
10: Δημιουργήθηκαν μερικές αντιπυρικές ζώνες τελευταία στιγμή, οι οποίες δεν ήταν και επαρκείς, ήταν δηλαδή μικρές σε μήκος.
13: Με το πρόγραμμα Αντινέρο έχουν φτάσει και στο Δήμο μας και κάποιες ζώνες αντιπυρικής προστασίας. Εκ του αποτελέσματος και στο πεδίο όμως, αντιπυρικές ζώνες μέχρι τον οικισμό του Πόρτο Γερμενό δεν είχαν γίνει. Είναι ευθύνη και μελέτη της αρχής.
18: Ερμής 91,8 στα FM.
11: Στιγμή την ώρα που η πύρινη λέλαπα κινούνταν απειλητικά προς τον οικισμό του Αγίου Νεκταρίου. Πρώην αυτοδιοικητικοί της περιοχής μιλούν για ένα τείχος από το δασαρχείο σε προηγούμενες προσπάθειες παρέμβασης και λήψης μέτρων σε δασικές περιοχές.
14: Εγώ όταν ήμουν αυτά τα χρόνια είχα πολλές αντιπυρικές ζώνες. Κλείσαν όλες. Όταν ξεσπάει μια φωτιά, φέρνουν όσες μπολντόζες μπορείτε να φανταστείτε και τώρα θα έχουν φορτωμένες από εκεί και βάζει. Και άμα έρθεις μια άλλη μέρα, αύριο, και κόψεις αυτό το πεύκο, θα πας κατηγορούμενος από το δασαρχείο.
15: Πάντα μέναμε στα λόγια. Και γιατί μέναμε στα λόγια? Έπρεπε να κοπείς ζώνες. Δεν έγινε ποτέ. Γιατί? Γιατί το δασαρχείο δεν έδινε κρίσεις. Γιατί δεν συμφωνούσαμε.
11: Γενική Διεύθυνση Δασών απαντά με το χάρτη όλων των έργων που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στην περιοχή μέσω του προγράμματος Αντινέρο. Όπως τονίζουν πηγές της στον Sky, βόρεια του οικισμού Πόρτο Γερμενό, δεν μπορούσαν να δημιουργηθούν αντιπυρικές ζώνες λόγω της κλίσης του εδάφους.
16: Τα έργα πρόληψης Αντινέρου στην περιοχή περιλαμβάνουν και μεικτές στεγασμένες αντιπυρικές ζώνες και συντήρηση του δασικού οδικού δικτύου και υδατοδεξαμενές και καθαρισμούς πέρυσι. Το Πράσινο Ταμείο άνοιξε πρόγραμμα 30 εκατομμυρίων, ειδικά για τους Δήμους που είναι στις κρίσιμες περιοχές, που με μια απλή τεχνική έκθεση θα μπορούσαν να κάνουν δεκάμετρες αντιπυρικές ζώνες γύρω-γύρω από τους οικισμούς.
11: Ειδικοί θεωρούν αναγκαία τη μεγαλύτερη αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων των εμπλεκόμενων φορέων για την αντιπυρική προστασία της χώρας.
5: Νέο κύμα αδιούχων εγκαταλείπει την πρωτεύουσα, με το λιμάνι του Πειραιά να γεμίζει από νωρίς με ταξιδιώτες και τις αναχωρήσεις να κορυφώνονται. Η Μέρη Τούμπα ήταν εκεί και μας ενημερώνει.
1: Με χαμόγελα και καλή διάθεση εγκαταλείπουν την Αθήνα οι αδιούχοι του Αυγούστου. Εξάλλου είμαστε λίγες μέρες πριν από τον 15 Αύγουστο, μόλις 3. Και όσοι δεν έφυγαν το περασμένο Σαββατοκύριακο με τη μεγάλη έξοδο, αναχωρούν σιγά σιγά για τους αγαπημένους τους προορισμούς. Σήμερα να σου πω, Χριστίνα, πως είναι 22 δρομολόγια προγραμματισμένα από τον Πειραιά, 15 από τη Ραφίνα και 8 από το Λαύριο, ενώ προς τον Αργοσαρονικό είναι 22 συμβατικά πλοία και 33 δελφίνια για όσους δεν μπορούν να φύγουν για πολλές ημέρες ή επιλέγουν κάποιον πιο κοντινό προορισμό. Εσείς βλέπετε και όλα βέβαια με πολύ ψηλές πληρότητες να πούμε. Βλέπετε τώρα το πλοίο το οποίο αναχωρεί στις 7 παρατέταρτο για Αίγινα και Αγκίστρι, στο οποίο επιβιβάζονται οι ταξιδιώτες. Η κίνηση τέλος να σου πω, Χριστίνα, πως είναι αισθητά μειωμένη. Ακόμη και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά δεν έχει κίνηση αυτή τη στιγμή, ενώ μέσα στο επόμενο 48ωρο αναμένουμε να φύγουν και οι τελευταίοι αδιούχοι το 15 Αύγουστο.
5: Και βέβαια οι περισσότεροι δημοφιλείς προορισμοί γεμίζουν ασφυκτικά. Τίνος και Πάρος βρίσκονται στο επίκεντρο του 15 Αυγούστου με τις πληρότητες να χτυπούν κόκκινο. Πάμε να δούμε πού κατευθύνεται το μεγάλο κύμα των εκδρομέων και πόσο κοστίζουν φέτος οι τελευταίες διαθέσιμες επιλογές με τη βοήθεια της Μέρης Τούμπα.
17: Όπου φύγει οι Αθηναίοι λίγες μέρες πριν από το 15 Αυγούστο.
19: Σπέτσες πάω, πού να πάω.
17: Σπέτσες.
19: Ναι.
17: Για διακοπές, φαντάζομαι.
19: Διακοπές, τι άλλο να κάνω 15 Αυγούστου. Για δουλειά να πάω. Θάλασσα να ράξω, θα πιω τα ποτά μου. Αυτά. Yeah. Θα ξεφύγουμε λίγο, εντάξει. Τι να κάνουμε.
1: Σήμερα είναι προγραμματισμένα 22 δρομολόγια από το λιμάνι του Πειραιά, 15 από τη Ραφίνα και 8 από το Λαύριο και όλα τα πλοία να χωρούν με πολύ υψηλές πληρότητες.
20: Θα πάμε να ηρεμήσουμε, να χαλαρώσουμε. Μπορεί να πιούμε και κάνα ποτάκι, λίγο χαλαρά.
17: Στο επίκεντρο των εορτασμών, η Παναγία η Μεγαλόχαρη στην Τίνο, όπου επισκέπτες από όλη τη χώρα σειραίουν στο νησί.
21: Χιλιάδες άνθρωποι, αμέτρητες ελπίδες, σειραίουν στην Τίνο. Υπάρχει η ετοιμότητα για να υποδεχτούμε τους χιλιάδες προσκυνητές και όχι μόνο.
17: Για ένα δίκλινο δωμάτιο, οι τιμές στην Τίνο ξεκινούν από 70 ευρώ αναδιανυκτέρευση.
21: Η πληρότητά μας αγγίζει το 100%. Υπάρχουν όλες οι δυνατότητες και όλες οι επιλογές στο νησί.
17: Στην Πάρο, 15 Αύγουστο αποτελεί τη μεγαλύτερη γιορτή του χρόνου, με επίκεντρο την Παναγία Εκατονταπηλιανή στην Παρικιά.
22: Στην Πάρο, όπως και κάθε χρόνο, διανύουμε αυτή τη στιγμή την υψηλή περίοδο. Υπάρχουν πάρα πολλοί επισκέπτες και αναμένουμε ακόμα μεγαλύτερες αφήξεις τις επόμενες μέρες και την ημέρα του 15 Αύγουστου και από Έλληνες φυσικά, λόγω και της γιορτής της Εκκλησίας μας.
17: Οι τιμές στα καταλήμματα της Πάρου για ένα δίκλινο δωμάτιο ξεκινούν από 100 ευρώ. Την τιμητική τους δεν έχουν μόνο οι νησιωτικοί προορισμοί.
23: Οι δημοφιλείς επιλογές παραμένουν τα μεγάλα νησιά του Αιγαίου και του Ιωνίου, η Κρήτη, τα Δωδεκάνησα, Κυκλάδες, αλλά και περιοχές της Ηπειρωτικής Ελλάδας.
17: Το επόμενο 48ωρο αναμένεται να αναχωρήσει το τελευταίο κύμα των αδιούχων του 15 Αυγούστου.
5: Καμπανάκι για τη Λεψιδρία χτυπά στη Χαλκιδική στην καρδιά της τουριστικής περιόδου. Στη Σάρτη, μάλιστα, ζητήθηκε από επιχειρηματίες στις παραλίες και κατοίκους και επισκέπτες να περιορίσουν δραστικά την κατανάλωση νερού μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Το ρεπορτάζ είναι του Παναγιώτη Αχλατλή.
24: Τη διακοπή λειτουργίας των ντους από καταστήματα Beach Bar της περιοχής ζητά από τους ιδιοκτήτες η κοινότητα Σάρτης στη Συθονία Χαλκιδικής στο πλαίσιο εξοικονόμησης των υδάτινων πόρων.
25: Με τους υδάτινους πόρους, τα νερά μας, δηλαδή, όσο πάνε, κατεβαίνουν, δυσκολευόμαστε. Γιατί να μην το προστατεύσουν αυτό το κομμάτι. Μέχρι τώρα είχαν νερό αυτό. Εντάξει, τώρα είναι υπερτουρισμό, δηλαδή. Φτάσαμε στο 100%.
24: Με σχετική ανακοίνωσή της, η τοπική αρχή καλεί τους επαγγελματίες που διατηρούν beach bar να ανταποκριθούν άμεσα στο κάλεσμα λόγω της περιορισμένης επάρκειας νερού και της ανάγκης ορθολογικής διαχείρισης των διαθέσιμων αποθεμάτων. Όπως μπορείτε να δείτε, στο συγκεκριμένο beach bar στην παραλία της Σάρτης, οι ιδιοκτήτες ξύλωσαν την ντουζιέρα για να μην χρησιμοποιείται από τους τουρίστες στο πλαίσιο της εξοικονόμησης των αποθεμάτων του νερού.
25: Θέλουμε να προβλέψουμε ώστε να μην έχουμε πρόβλημα με το νερό, ώστε όλοι οι πελάτες να έχουν να κάνουν ένα ντουζ στα δωμάτια τους.
24: Τόσο οι επισκέπτες όσο και οι επιχειρηματίες της περιοχής αξιολογούν θετικά τη συγκεκριμένη κίνηση, χαρακτηρίζοντάς την ως μέτρο πρόληψης.
22: Δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα, αλλά δεν θέλουμε να υπάρξει και κάποιο πρόβλημα με το νερό.
25: Είναι κάτι το οποίο εδώ και πολλά χρόνια το πρόβλημα αυξάνεται, διότι κτίζονται πολλά ξενοδοχεία, υπάρχουν πάρα πολλές πισίνες.
24: Υπενθυμίζεται πως στις αρχές της εβδομάδας ο Δήμος Ιθωνίας είχε εκδώσει ανάλογη ανακοίνωση μέσω της οποίας καλεί ντόπιους και επισκέπτες για ορθολογική χρήση και εξοικονόμηση του νερού έως και τις 31 Αυγούστου.
29: Όχι υπερκατανάλωση νερού, ειδικά αυτές τις ζεστές μέρες και αυτά,
0: λίγη οικονομία.
24: Ο Δήμος ζητά από τους κατοίκους να αποφεύγουν το πόντισμα των κήπων, απαγορεύει το πλήσιμο εξωτερικών χώρων, την ανανέωση ή το γέμισμα νερού σε πισίνες, ενώ παράλληλα καλεί τους ιδιοκτήτες ακινήτων να ελέγξουν το δίκτυο για τυχόν εσωτερικές διαρροές.
5: Το τελευταίο αντίο είπαν σήμερα συγγενείς και φίλοι και άνθρωποι του δημοσίου βίου στο Στέλιο Ράμφο. Ο σπουδαίος συγγραφέας και στοχαστής έφυγε από τη ζωή στα 87 του χρόνια, αφήνοντας πίσω του ένα πλούσιο έργο και ένα βαθύ αποτύπωμα στη σύγχρονη ελληνική σκέψη. Το ρεπορτάζ είναι της Μαρίας Δουρουδή.
8: Σε κλίμα βαθιάς οδύνης, συγγενείς και φίλοι είπαν σήμερα το τελευταίο αντίο στον Στέλιο Ράμφο, τον συγγραφέα και στοχαστή, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών, αφήνοντας πίσω του πλούσιο πνευματικό και συγγραφικό έργο. Στην κηδεία που τελέστηκε δημοσία δαπάνη στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Χαλανδρίου, παρέστη πλήθος κόσμου που έσπευσε να αποχαιρετήσει τον σπουδαίο διανοητή.
2: Θυμάστε εκείνη τη φοβερή ταινία στη Φωλιά του Κούκου? Εκεί ακουγόταν μια φοβερή φράση. Αυτή είναι η φράση που ταιριάζει στο Ράμφο. Πέτρα που κυλάει δεν χορταριάζει.
8: Στη μνήμη του Στέλιο Ράμφου κατατέθηκαν πολλά στεφάνια, μεταξύ των οποίων του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του Προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μεντώνη, του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα και πολλών άλλων.
3: Η

0: τάξης του ύψους του Στέλιου Ράμφου. Ο Στέλιος Ράμφος μας άφησε ορφανούς από τις υπόλοιπες απαντήσεις που περιμέναμε από αυτόν.
1: Ο Στέλιος Ράμφος υπήρξε από τους σημαντικότερους σύγχρονους Έλληνες διανοούμενους. Η βαθιά γνώση της αρχαίας και νεότερης φιλοσοφίας, το ανήσυχο πνεύμα του, το πλούσιο και πρωτότυπο συγγραφικό του έργο, η σημαντική παρουσία του στη δημόσια ζωή και ο εξεντερικής λόγος του τον έχουν κατατάξει σε έναν από τους κορυφαίους στοχαστές της σύγχρονης Ελλάδας.
2: Σήμερα η Ελλάδα αποχαιρέτησε έναν ακόμη σπουδαίο άνθρωπο της τέχνης. Με χειροκροτήματα, τραγούδια και μεγάλη συγκίνηση, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι είπαν το τελευταίο αντίο στον Νίκο Καλογερόπουλο. Το ρεπορτάζ είναι της Ματίνας Πολυχρόνη.
3: Με ένα θερμό χειροκρότημα και το τραγούδι του Καραϊσκάκης, συγγενείς, φίλοι και πληθός κόσμο αποχαιρέτησαν σήμερα τον σπουδαίο ηθοποιό, σκηνοθέτη και τραγουδοποιό Νίκο Καλογερόπουλο. Ο καταξιωμένος καλλιτέχνης έφυγε από την ζωή την περασμένη Κυριακή σε ηλικία 75 ετών, αφήνοντας πίσω του μια σημαντική πορεία στο θέατρο και τον κινηματογράφο.
4: Για να δω.
3: Πλήθος συναδέλφων του έδωσαν το παρόν για να πούν το τελευταίο αντίο στον Μάιμο του Κάμπινγκ και τον Παπαδόπουλο της Λούφας και Παραλλαγής.
5: Ήταν ο καλύτερος ηθοποιός της γενιάς του, ίσως και συνολικότερα.
6: Ήταν συνεπής στα λόγια του και στα έργα του μέσα στη ζωή. Αυτό τον χαρακτήριζε.
7: Δυσαναπλήρωτο το κενό που αφήνει ο Νίκος. Ήταν ένας βαθιά σκεπτόμενος καλλιτέχνης, ένας μεγάλος Έλληνας.
3: Η σύζυγός του συντετριμένη σκύβει πάνω από το φέρετρο. Με δάκρυα στα μάτια οι δύο γιοι του τραγούδησαν για τον πατέρα τους, συνοδεύοντάς τον στην τελευταία του κατοικία. Ιδιαίτερα φορτισμένος και ο ηθοποιός Πάνος Βλάχος, ο οποίος ήταν ανάμεσα σε εκείνους που σήκωσαν το φέρετρο. Μετά το τέλος της πολιτικής κηδείας, η σωρός του Νίκου Καλογερόπουλου μεταφέρθηκε στη Ριτσόνα για να αποτεφρωθεί. Ο Νίκος Καλογερόπουλος με την πολυσχηδή καλλιτεχνική πορεία του πέρασε στην αιωνιότητα, αφήνοντας πίσω του ένα ξεχωριστό έργο.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, με τα γκολ των Γκαρσία και Ντέσσερς, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να λυγίσει την Τσέσεκα 1948 με 2-1 στην παράταση, παίρνοντας την πρόκριση για τα play-off του Conference League. Ο Ολυμπιακός, αν και προηγήθηκε με τον Ελκαμπή, τελικά ιτήθηκε με 2-1 από την Αϊμέγγεν στην παράταση και θα συνεχίσει στο Europa League. Ο Θανάσης Κρητικός στο ρεπορτάζ.
8: Αμέσως τον Κυριακόπουλο, σεντράρει αυτός, ο Ντέσσερς, η ευκαιρία, ο Παναθηναϊκός σκοράρει! 1-2 στο 94!
9: Ο Σίριελ Ντέσσερς αγωνίστηκε ξανά με τα πράσινα μετά από 9 μήνες, πέτυχε τον γκολ της νίκης επί της Τσεσεκά στην παράταση και έστειλε τον Παναθηναϊκό στα play-off του Conference League.
10: The most important, of course, is that we qualify, which I think is a good achievement. It's never easy in the summer to play these qualifying games against team that play in a specific playing style. But we managed to get through it, survive, and also we have to know, but also fans. I think everybody that it will only get better for us from here.
9: Περί χαρίς, οι 2.000 φίλοι του Τριφυλιού είδαν τον Λιβάη Γκαρσία να ανοίγει το δρόμο της πρόκρισης.
8: Το ίδιο και τώρα, ο Λιβάη Γκαρσία θα νικήσει τον Γκάσεβιτς, πάει στην περιοχή, σουτάρει ο Λιβάη, σκοράρει ο Λιβάη Γκαρσία! Ονειρεμένο ντεμπούτο για τον Λιβάη Γκαρσία και ο γνώριμος πανηγυρισμός. Ο Παναθηναϊκός προηγείται 0-1.
9: Οι Βούλγαροι όμως ισοφάρισαν 3 λεπτά πριν τα 90.
8: Το γέμισμα στην περιοχή, το σουτ, την μπάλα στα δίχτυα. Σκοράρει ο Ντβάλι στο 87. Αυτό είναι άσχημο νέο για το Παναθηναϊκό.
9: Στην έξτρα διαδικασία ο Ντέσσερς έβαλε την υπογραφή του και πλέον περιμένει τον ηττημένο του ζευγαριού Μπεσίκτας Χράντετς Κράλοβε για μια θέση στη League Face.
11: We won because of the mentality of the players. We won because that our medical department and the physios did a hell of a job preparing Tessas a little bit earlier, making Garcia ready.
12: Κόντρα σε μια σκληροτράχηλη ομάδα, ο Παναθηναϊκός έδειξε χαρακτήρα και κατάφερε χάρη στην ποιότητα που είχε, το βάθος στον πάγκο του και την αξία των παικτών του να σφραγίσει το εισιτήριο για την επόμενη.

0: ταξίδι. Η ώρα στον Ερμή είναι 9. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697 32 45 15 και 2695 0 55 137.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, El Clásico. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες. Παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής 91,8. Ακούς καλοκαίρι.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
3: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.

Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
2: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

δίσκο πετάω. Στου κόσμου αυτού το ολόλευκο φως κολυμπάω. Πονάω, ξεχνάω, σηκώνομαι, πέφτω κι αν σπάω. Στην πρώτη αγκαλιά με κολλάω. Το δρόμο μου βρίσκω.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δεν μου φτάνει.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

για αυτά που χάσαμε οι δυο μας. Όταν μαλώνουμε λεπίδες οι στιγμές, μέτρων στιγμές στο θάνατό μας. Δύο αντίθετες φωνές, συγκρούμαστε μες στο θυμό μας. Μας αγαπάς.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Να κάτσουμε όλοι δηλαδή. Να κάτσουμε όλοι δηλαδή.

γλώσσα και τα σπαράγματα. Σχόλιασε ο κόσμος μας το ίδιο και τα ξόρκια σου στον αργαλιό σου. Υφαίνουν τα φαντάσματα. Κι ο Οδυσσέας μίσεψε από τα λόγια

και να χάθει πόσες ζώγες τύλιξες με τα μάτια σου. Πόσους στεγούς ξεγελάσει η ομορφιά σου. Πόσες φορές στα μέτρητα ναυάγια σου.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 2.
0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 2:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.